0: Γεια χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα σπίτι με τις μέλισσες. Πού αλλού, στο μεγάλο κανάλι, στο Μέγκα. Πολλά έχουν αλλάξει από την τελευταία φορά που τα είπαμε. Άλλαξε ο χρόνος, άλλαξε το σκηνικό, γιατί βρισκόμαστε πλέον στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Άλλαξε ο πλανητάρχης, ευτυχώς Θεέ μου. Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα το ρεύμα. Γι' αυτό που δεν λέει να αλλάξει με τίποτα είναι αυτό το ρημάδι ο κορονοϊός. Γι' αυτό όμως βρήκαμε επιτέλους το φάρμακο. Ναι, λοιπόν, οι μέλισσες, κυρίες και κύριοι, απόψε με τη βοήθεια των κορυφαίων στο είδος της καλλιτεχνών, θα πατεντάρουν το φάρμακο για όλες τις παθήσεις. Που είναι καλή μουσική. Ο παρουσιαστής σας για απόψε δεν θα είναι άλλος από τον τύπο με το μακρύ μαλλί, το φανταχτερό σακάκι.
1: Το υπέροχο χαμόγελο, το πηγαίο χιούμορ, την γρήγορη ατάκα.
2: Το κοφτερό μυαλό, την πλούσια γενιάδα και τις σωστές διατροφικές συνήθειες.
1: Κάτσε ρε φίλε, αυτό δεν το κάναμε και την προηγούμενη φορά.
0: Ναι ρε φίλε, τα ίδια θα λέμε. Παιδιά, ο παρουσιαστής σας για απόψε θα είμαι εγώ. Ο Χρήστος Μάστορας. Μην μιλήσει κανείς. Ο Χρήστος Μάστορας. Ο Χρήστος. Χρήστος Μάστορας.
3: Παιδιά, άμα να τα κάνουμε όπως την προηγούμενη φορά, καλύτερα να πούμε ένα τραγουδάκι.

0: Πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι στο 2002. Στο 2002. Τότε όμως που υπήρχαν 2002.gr, το 2002 ήταν μέλλον.
1: Oh.
0: Σε έστειλα, διάβαστο.
1: Καλά, τώρα τι.
0: Σταματάω να μιλάω και αρχίζω να τραγουδάω.

0: Αχ. Με την πρώτη για απόψε καλεσμένη μας τα τελευταία 3 χρόνια, όλα τα Σάββατα, όπως και σήμερα δηλαδή, αλλά και τις Παρασκευές, μοιραζόμασταν τη σκηνή του αγαπημένου μας box. Το box αποτελούσε για μας το καλλιτεχνικό μας σπίτι. Μέχρι που ήρθε ο COVID και μας ξεσπίτωσε. Ή μάλλον μας σπίτωσε ακόμα περισσότερο. Θα ξανάρθουν όμως οι καλές μέρες και θα είμαστε πάλι μαζί. Κάθε φορά που τραγουδάω μαζί της, νιώθω οικειότητα και ασφάλεια. Είναι η ζάχαρη στον καφέ μου. Είμαι ο αέρας στα μαλλιά της. Είμαι ο Μανώλης Χιώτης και είναι η Μέρι Λίντα μου.
1: Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.
0: Εντάξει, ρέμισε. Είναι μια τραγουδίστρια σπουδαία και μια πολύ καλή μου φίλη, με την οποία έχουμε μοιραστεί πολλές ωραίες στιγμές και δεν θα μπορούσε να λείπει από το πάρτι μας. Κυρίες και κύριοι, είναι η Tam Tam!
2: Μου έχει μείνει το χαμόγελο, έτσι. Τι ωραία!

0: Σας ευχαριστώ πολύ πολύ.
1: Τι ωραία.
0: What's next?
1: What's next?

0: αυτό το φινάλε ήθελα να γίνει. Θα μπορούσε και να μείνει, αλλά ήθελα. Ήταν ωραίο. Τι πρέπει να φύγω τώρα.
1: Όχι, για μας άραξε.
0: Δεν θα ήθελα.
1: Λοιπόν, παραγωγή, μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μείνει η Τάμτα εδώ μαζί μας. Ξέρω εγώ, να ανταλλάξουμε θέσεις, να πάω να παίξω λίγο μπάσκετ.
0: Θα κάτσω, μου ήταν μια κούκλα εδώ στο σκαμπουδάκι. Όχι, θα σας βγω έξω και θα σας απολαύσω με τους υπόλοιπους καλεσμένους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, καλή υπομονή. Να απολαύσετε το υπόλοιπο σοου και την υπόλοιπη βραδιά.
1: Και να μην χανόμαστε, ρε Σιτάμτα.
0: Είναι δυνατόν να χαθούμε ποτέ. Δεν θα κάνει αυτή τη ζημιά καμία κορώνα.
2: Καμία κορώνα.
0: Σωστά. Φιλάκια πολλά.
3: Σας αγαπάμε.
1: Γεια, Τάμτα. Yeah,

Ο επόμενος καλεσμένος μας είναι από τους πιο ταλαντούχους της γενιάς μας. Είναι τραγουδιστής, είναι συνθέτης, είναι στιχουργός και παράλληλα με όλα αυτά είναι και ένας τύπος που θα ήθελες να έχεις για κολλητό φίλο. Βρίσκεται πίσω από πολλές μεγάλες επιτυχίες που έχετε ακούσει τα τελευταία χρόνια. Άλλοτε τις τραγουδάει ο ίδιος, άλλοτε τις μοιράζεται απλόχερα με εμάς τους υπόλοιπους τραγουδιστές. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου εμπιστεύτηκε ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ και που έγραψε παρέα με τους Arcade. Το «Δεν έχω ιδέα». Και εσείς δεν έχετε ιδέα πόσο πολύ τον αγαπάμε. Κυρίες και κύριοι, ο Αναστάσιος Ρα...

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
5: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
10: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
11: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
12: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
13: Ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
14: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
15: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
16: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
17: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
18: Χωρίς διαφημίσεις.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή που δεν

0: Έτσι σ' αγάπησα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Radio Rumeli News.
4: Η ώρα είναι 4:30.
5: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά. Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος. Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας. Παπαδημητρόπουλος. Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας. Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία. Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.

0: τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ. Στους 98.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Το επόμενο τραγούδι θα το παίξουμε μαζί με το φίλο μας, τον Μιχάλη τον Τζουγανάκη. Να αγάπη σας. Λέγεται αντιό αγάπη διχασμένη.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Ράδιο Ρούμελι News

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε στο ίδιο σπίτι η σωρός ενός 66χρονου, ενώ οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν μια 44χρονη. Πιθανότατα πρόκειται για οικογένεια και εκφράζονται φόβοι ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στον 12χρονο γιο τους. Η γυναίκα νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της διπλανής οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολυοδομικές παραβάσεις. Για την υποδοχή των ενίκων άνοιξε η λέσχη φιλίας του Δήμου Αθηναίων στα κάτω Πετράλωνα. Ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 ημέρες μετά τον διπλό φωνικό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Ο πρόσφατος απολογισμός των αρχών για τους σεισμούς κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες. Εκφράζονται όμως φοβοί ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων. Για αμέσες και κρίσιμες ανάγκες, για τρόφιμα, νερό και στέγαση έκανε λόγο η εκπρόσωπος και διευθύντρια του Παγκόσμιου Επισητιστικού Προγράμματος στη Βενεζουέλα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 ρίχτρες μειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν σημαντικές υλικές ζημιές. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη τον Ιούνιο εξαιτίας των επιπτώσεων του φυσικού φαινομένου Ελνίνιο, της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης της γης, ανακοινώνουν σήμερα το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής και η Διεύθυνση Θαλασσών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικος. Η μέση θερμοκρασία έφτασε τους 20,98 βαθμούς Κελσίου, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2024. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Χθες στους 41 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Στην Ιταλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σε κόκκινο συναγερμό τέθηκαν 25 πόλεις. Συναγερμός έχει σημάνει στην Καβάλα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα. Συγκεκριμένα στο 464ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Καλαμίτσα Καβάλα, στο ρεύμα προς Κήπους, σημειώθηκε διαρροή σε 2 βιτιοφόρα που μετέφεραν στερεό μόλυβδο. Στο σημείο έχουν σπεύσει οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Ενώ το συγκεκριμένο φορτίο φέρεται να είναι τοξικό, οπότε και ακολουθούνται όλα τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα. Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί εντός των επόμενων ημερών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης με προοπτική την πρόθεσή του στη Βουλή το φθινόπωρο. Η νέα ρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, εισάγει αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ κατά του Ιράν, εφόσον αυτό εξυπηρετεί έναν σαφή στρατηγικό στόχο. Την ίδια ώρα, η Ντόχα επιβεβαιώνει ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης βρίσκονται σε εξέλιξη. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια οριστική συμφωνία, εάν προηγουμένως δεν εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης που υπογράφηκε στις 17 Ιουνίου. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν πλήρως τις υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε Ισραηλινές στρατιωτικές μονάδες που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. Η Ουκρανία υπέγραψε σύμβαση με τη Σουηδία για την αγορά 16 μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων, ανακοίνωσε η σουηδική κατασκευάστρια Saab, κατά την οποία το ποσό που θα καταβληθεί θα ανέλθει σε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκαν η Νορβηγία που επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού και η Γαλλία που νίκησε τη Σουηδία με 3-0. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 μποφόρ, θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τετάρτη σήμερα, μην το βάζετε κάτω. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου του 2026 και καλό μήνα κιόλας. Λίλη Φωτοπούλου στην ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα σας κύριε Λίλη, τι κάνετε? Ήσασταν Μεξικό ή Εκουαδόρ? Μεξικό, για να δούμε. Δύο 2-0, όμορφα και απλά πέρασε στην επόμενη φάση η ομάδα του Μέχικο. Και να ήταν το αποτέλεσμα της εθνικής ομάδας του Μεξικό το πρόβλημά μας. Θα έλεγε κανείς ότι τα υπόλοιπα είναι όλα ρυθμισμένα, αλλά δεν είναι όμως. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Pay me my money down, λέει ο άλλος εδώ, αν είναι δυνατόν. Εμείς έχουμε το πόσο κάνει. Το πόσο φτάνει. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της παραγωγής. Ειρήνη Αρκουμάνη στο 213-09-09-100 στις νόμιμες επισυνδέσεις. Και τι δεν είπαμε, το 6948-984-984 δεν είπαμε, τον άλλο τρόπο επικοινωνίας, μέσω Viber. Έτσι να ξεκινήσουμε την εκπομπή με τι να την ξεκινήσουμε σήμερα, να την ξεκινήσουμε με αυτό που έγινε χθες στα Πετράλωνα. Το άλλο που έχω να σας πω έχει να κάνει με την ακρίβεια σε σχέση με το καλοκαίρι. Αυτά είναι τα δύο έτσι που θα ήθελα να συζητήσουμε σήμερα. Τα πολιτικά τα κρατάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μαζί με τον καλεσμένο μας.

0: Και ενώ βέβαια έχουμε την τραγωδία στην Θεσσαλονίκη, όπου οι πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται στη δασική έκταση που εκδηλώθηκε χθες η μεγάλη πυρκαγιά. Στο ίδιο σπίτι που νωρίτερα εντοπίστηκε η σωρός ενός 66χρονου, απεγκλωβίστηκε και μία γυναίκα 44 ετών. Πιθανότατα ο 66χρονος και ο 12χρονος, που είναι και η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες, είναι πατέρας και γιος, ενώ η γυναίκα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με εγκάβματα. Το καλοκαίρι δεν θα είναι μόνο μετεωρολογικός δύσκολο. Φαίνεται ότι θα είναι δύσκολο σε όλα τα επίπεδα, σε ό,τι σημαίνει δύσκολο καλοκαίρι μετεωρολογικός, όλα τα παρεπόμενά του. Καταλαβαίνετε, δεν ζούμε σε κανονικές, μετεωρολογικώς μιλώντας, εποχές, αλλά και τα μετεωρολογικώς πάλι από τα πολιτικώς και τα κοινωνικώς δεν ξεκινάνε. Από πράγματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και οι ευθύνες εδώ δεν είναι διαχρονικές, εδώ είναι κάτι πιο βαθύ. Είναι κάτι βαθύτερο από τα τετριμένα πολιτικά, από τον αφρό των πολιτικών ημερών, που και αυτά καλό είναι να τα παρακολουθούμε. Αλλά το ζήτημα της κλιματικής κρίσης είναι ένα θέμα που δείχνει και αν δείχνει, αυτό και αν δείχνει, τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά σεβόμαστε τον εαυτό μας. Όταν μιλάμε για τον πλανήτη, δεν είναι... Το λέω πολλές φορές.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Προσωπικά, καταλαβαίνεις τώρα τι λέω. Την ώρα που τρως μια τσίχλα, για παράδειγμα, και αποφασίζεις την ώρα που βάζεις την τσίχλα στο στόμα να πετάξεις το χαρτάκι στο δρόμο, την ώρα που καπνίζεις να πετάξεις τη γόπα στο δρόμο, την ώρα που ανοίγεις το παράθυρο ενώ οδηγείς και λύλη σου έχει τύχει αυτό, να βλέπεις τον κύριο μέσα από το ρεκοντήσιον ή την κυρία να απλώνουν χέρι και να βγάζουν τα απομεινάρια του συγχωρεμένου του φρέντο που τον έχουν καταναλώσει και να έχει λίγο αυτό το νεράκι που μένει στο τέλος. Να το πετάει, σου έχει τύχει να σου έρχεται στο πρόσωπο, στη μηχανή, στο κράνος, την ώρα που είσαι από πίσω. Δεν σου έχει τύχει ή μη σου τύχει. Αλλά αυτή είναι η νοοτροπία όμως. Και αυτή είναι η νοοτροπία και το λιγότερο είναι το κράνος. Το λιγότερο είναι ο κίνδυνος, όσο και αν ακούγεται για τους δικυκλιστές. Το πιο πολύ είναι η νοοτροπία. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το δημόσιο χώρο. Όταν αντιλαμβανόμαστε έτσι λοιπόν το δημόσιο χώρο σε επίπεδο κοινότητα, σε επίπεδο πόλη, σε επίπεδο χώρα, σε επίπεδο υπήρου, το ίδιο κάνουμε και σε επίπεδο πλανήτη. Πώς το έλεγε και ο Τραμπ προεκλογικά, drill baby drill. Του λέγανε πρόεδρε, έχουμε ζήτημα εδώ πέρα με το περιβάλλον και τα λοιπά, δεν πειράζει, dollars έλεγε ο McDonald. Με αυτούς έχουμε μπλέξει και με αυτούς έχουμε μπλέξει επειδή πάλι δια της αναθέσεως πιστεύουμε ότι κάποιος άλλος τους φέρνει στα πράγματα και εμείς δεν έχουμε απολύτως καμία σχέση, απλώς γιατί τυχαίνει να ψηφίζουμε κάτι διαφορετικό. Δεν πάει έτσι, δεν πάει έτσι. Το τι ψηφίζει ο καθένας και η καθεμία είναι το τεχνικό, είναι το τελευταίο κομμάτι. Όλο το υπόλοιπο, τι κάνουμε τα υπόλοιπα χρόνια, τι έχουμε κάνει επί δεκαετίες, ο καθένας και η καθεμία ξεχωριστά. Σε ό,τι με αφορά, τουλάχιστον ελάχιστα έχω κάνει, για να μην πω τίποτα. Σκληρό πραγματάκι αυτό, αλλά παιδιά, έτσι είναι η κατάσταση. Νομίζω ότι έχουμε σταθεί κατώτεροι των περιστάσεων και γι' αυτό βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση σιγά σιγά να μας καταπίνει και δεν θέλω να σας χαλάσω καμία διάθεση. Η πραγματικότητα αυτή είναι και όποιος θέλει τη βλέπει έτσι. Υπάρχουν βέβαια και οι life coachers, αλλά ο στόχος αυτής της εκπομπής δεν είναι να κάνει life coaching. Αυτό που έγινε χθες στα Πετράλωνα για παράδειγμα είναι... Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια ούτε να το περιγράψω πραγματικά, πέρα από το να σας δώσω το ειδησιογραφικό πλαίσιο που λέει ότι έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις αυτές οι 5 προσαγωγές τέλος πάντων που έγιναν μετά το περιστατικό, μετά την κατάρρευση του κτηρίου της πολυκατοικίας των 4 ορόφων εδώ κοντά στον Αθήνα 984 στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Ειδικός επί της μηχανικής των κτηρίων δεν είμαι, αλλά από την άλλη όμως ως πολίτης φαντάζομαι ο καθένας και καθεμιά αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν. Έχουμε δει όλοι, νομίζω, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει δει στη γειτονιά του, αν όχι στο διπλανό κτίριο, στο διπλανό οικόπεδο, να σηκώνεται μια καινούργια οικοδομή, μια καινούργια πολυκατοικία. Δεν έχει περάσει από ανθρώπου νου. Από ανθρώπου νου. Η νανοπιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο. Κι όμως συνέβη. Άκουγα το πρωί έναν πολύ ειδικότερο από εμένα επί των τεχνικών ζητημάτων που έλεγε ότι εφόσον έχουμε κτίρια τα οποία είναι μιας κάποιας ηλικίας, έχουμε οικοδομές στην πόλη οι οποίες αν δεν είναι πιο πίσω από τη δεκαετία του 40, λιγότερες, είναι πάρα πολλές, της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, και όσο πιο πίσω πηγαίνουμε τόσο περισσότερο είναι τα προβλήματα, όχι σε σχέση με τη στατικότητα των κτιρίων, αλλά σε σχέση με τον τρόπο που αντιλαμβανόμασταν τη μηχανική την περίοδο εκείνη. Δηλαδή, εφόσον βρισκόμαστε το 2026, πρέπει να περάσουμε και σε άλλα πρωτόκολλα ασφάλειας, γιατί και η γνώση έχει προχωρήσει, αλλά και η τεχνολογία μας δίνει τις δυνατότητες. Μου έκανε εντύπωση, με βάση τα όσα έλεγε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ότι όταν γίνεται μια... κατασκευάζεται μια καινούργια πολυκατοικία, τέλος πάντων, και αρχίζουν και σκάβουν το οικόπεδο για να ρίξουν τα θεμέλια, αυτό που όλοι έχουμε δει και όλοι καταλαβαίνουμε, έτσι, τα βασικά δηλαδή, δεν γίνεται καμία, μα καμία όμως, μελέτη σε σχέση με το έδαφος. Το τι μπορεί να σηκώσει ή τι μπορεί να βρίσκεται ή τι μπορεί να βρίσκεται από κάτω, αν βρίσκεται κάτι, ή τέλος πάντων πώς έχει η κατάσταση. Και μάλιστα τόνιζε ο συγκεκριμένος κύριος, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομά του και κακώς, στο Μέγκα τον έβλεπα σήμερα το πρωί, που έλεγε ενδεχομένως θα έπρεπε και οι μελέτες να μην γίνονται καν σε επίπεδο οικοπαίδου, αλλά σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου. Τώρα θα μου πεις το κακό έγινε. Το κακό έγινε και ευτυχώς δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ τι θα συζητούσαμε σήμερα αν ξαφνικά μια μέρα έπεφτε ένα κτίριο

Η Λίλη Φωτοπούλου που ρυθμίζει τον ήχο έχει φρικάρει και αυτή με αυτό που έγινε. Πώς είναι δυνατόν? Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που το. Και μόνο που το ακούει, έχει δει μισό πλάνο από όλη αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχουν λέξεις, πραγματικά δεν υπάρχουν λέξεις. Είχε αρχίσει να παίρνει κλίση το κτίριο και είχε προειδοποιήσει κάποιος άνθρωπος εκεί της περιοχής, γείτονας, έναν από τους αρμόδιους. Λέει, το κτίριο γέρνει. Λέει, δεν θα πέσει, λέει, και ο πύργος της Πίζας γέρνει. Μάλιστα, ωραία. Και ο πύργος της Πίζας γέρνει. Το έχεις πάει στην Πίζα, Λίλη Φωτοπούλου? Και εγώ έχω πάει, δεν συγκλονίστηκα ιδιαίτερα. Οκ, okay, βλέπεις τον πύργο, φεύγεις, δεν είναι κάτι άλλο η Πίζα, αλλά τέλος πάντων είναι άλλο πράγμα η Πίζα και άλλο πράγμα η τρέλα. Ε? Να μην λέμε παράλογα πράγματα, να είμαστε λίγο, ξέρω εγώ.

Καλημέρα στην Γογό. Και αφού γράφει ό,τι γράφει, μου λέει: αν σε ενοχλούν τα μηνύματά μου, λέει τα κόβω. Λέει: Γογό μου, δεν με ενοχλεί κανένα μήνυμα εδώ στην εκπομπή. Απλώς τα μεγάλα μηνύματα σε έκταση δεν έχω το χρόνο λόγω της ροής να τα διαβάσω ολόκληρα. Καλημέρα στην Μαρία. Καλημέρα και στην άλλη την Μαρία. Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα. Μας καλημερίζει ο Χρήστος. Μας καλημερίζει και ο Τάσος.

6-9-48-9-84-9-84 λοιπόν για τα μηνύματά σας. Μουσικά προχωράμε παραπέρα και κρατάω σήμερα δύο πρωτοσέλιδα εφημερίδων που τέλος πάντων τραβάνε την προσοχή με τα θέματα που έχουν. Απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα, διαβάζω από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Έρευνα του ΟΣΑ αποτυπώνει τα αδιέξοδα των πολιτών. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες

σοβαρές επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα για την περίοδο 2023-2024 και 2025. Το 64% των συμμετεχόντων δηλώνει χαμηλή καθόλου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, ενώ η πλειοψηφία δηλώνει δυσαρεστημένη από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς, και στα τάρταρα βρίσκεται η εμπιστοσύνη των πολιτών, προσέξτε τώρα, για τα πολιτικά κόμματα στο 15%, για τη δικαιοσύνη στο 39%, για τη δημόσια διοίκηση το 24%, για την αυτοδιοίκηση που την έχουν απαξιώσει όσο δεν πάει άλλο, το 29%. Το κοινοβούλιο 25%, τα μέσα ενημέρωση στην αφεντιά μας δηλαδή, και όχι άδικα το 18%. Η εξαίρεση ενοπλές δυνάμεις συγκεντρώνουν θετικές γνώμες 62%, σημειώνει η εφημερίδα Δημοκρατία.

0: Όσο όμως εφαρμόζονται πολιτικές που διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες, αυτό που ονομάζουμε το και κοινωνική αδικία τέλος πάντων, τόσο τα ποσοστά αυτά θα βαίνουν αυξανόμενα. Και από εκεί και πέρα, για να μην φτάνουμε σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο κάθε φορά που ουσιαστικά κινεί τα πράγματα προς αυτές τις κατευθύνσεις, σε ποιον γυρίζει πάλι η ευθύνη? Πάλι σε αυτούς που πρέπει, πάλι στην κοινότητα, πάλι στους πολίτες. Και η ευθύνη δεν είναι ατομική εδώ, είναι και ατομική, αλλά είναι και συλλογική. Το θέμα είναι τώρα πώς αντιλαμβανόμαστε βέβαια τα πράγματα, και μπορεί να ακούγονται αυτά λίγο φιλοσοφικά, αλλά ζητούμενο την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, εάν προκύψει ένα αποτέλεσμα διαφορετικό από το αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων. Και το λέω αυτό γιατί αν προκύψει το ίδιο εκλογικό αποτέλεσμα, τα δείγματα γραφής της παρούσας κυβέρνησης είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα, και όποιος ισχυρίζεται ότι τα πράγματα θα γίνουν διαφορετικά την τρίτη φορά, νομίζω πως είτε αθώα στέκεται απέναντι στα πράγματα και στις εξελίξεις, είτε παριστάνει πως δεν καταλαβαίνει, είτε απλώς συμφωνεί με το παρόν πλαίσιο, που επίσης και αυτό είναι δικαίωμά του. Εάν πάντως μιλάμε για γύρισμα σελίδας, νομίζω ότι ένα είναι το πρώτο ζητούμενο, αν όχι ένα και μοναδικό. Η αποκατάσταση του περιδικαίου αισθήματος, το οποίο μπορεί να δεν έχει να κάνει τόσο στενά έτσι με την δικαιοσύνη, με την στενή έννοια, αλλά ευρύτερα να μπορεί να εμπεδωθεί το αίσθημα της δικαιοσύνης σε όλα τα επίπεδα, ξανά στην κοινότητα, ξανά στον κόσμο. Καλημέρα σας. Και όσο εύκολο ακούγεται αυτό, τόσο δύσκολο είναι αν το καλώς σκεφτούμε. Αλλά αυτό είναι νομίζω το ζητούμενο, να αφήσουμε τους θεσμούς, να αφήσουμε τον μηχανισμό να λειτουργήσει, τότε και το όχημα θα συνεχίσει το ταξίδι και θα μας πάει εκεί πέρα που είναι να μας πάει, με ασφάλεια. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Με το επόμενο τραγούδι θα φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων. Με ενημερώνει η κυρία Λίλη Φωτοπούλου, που έχει τα χρονόμετρα εδώ πέρα, τα κοντέρ και τα ρολόγια. Και θα τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο με την πολιτική επικαιρότητα, έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα πια. Καλή σας ημέρα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς, και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Συστήγαμε 5 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την περιοχή του Ρέντι ανατμήματα. Δύσκολα τα πράγματα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στον άξονα Καρόλου Μάρνη, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Πανόρμου προς την Αγία Βαρβάρα, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον Κόμβο Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης, στη Θιβών προς τον Πειραιά από το Ήλιον προς το Περιστέρι, στην άνοδο της Συγκρού, στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, στην Πειραιός από το ύψος του Μοσχάτου προς τον Πειραιά και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά ανατμήματα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
4: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου του 2026. Καλό μήνα σε όλες και όλους. Και καλημέρα βεβαίως. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου η Λίλη Φωτοπούλου. Στην επιμέλεια της μουσικής ο Χρήστος Κόκκινος, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Πάνος Καβαδάς. Η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στις δικές σας κλήσεις στο 213-09-09-100 και 6948-984-984, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Στις προηγούμενες εκλογές Τραπ, γράφει ο φίλος ο Μιχάλης, κάποιοι κατέβηκαν με σύνθημα δικαιοσύνη παντού. Οι περισσότεροι επέλεξαν σκάνδαλα παντού. Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους, εκτός κι αν σιτίζονται από αυτά. Χαίρε, χαίρε και σε σένα, Μιχάλη. Κωνσταντίνος, δύο μέρες έλειψα από την παρέα και πέφτουν οικοδομές χωρίς σεισμό. Αποκλείονται Γερμανία και Ολλανδία στο ποδόσφαιρο. Λύνει η πρωθυπουργάρα μας το ζήτημα της ακρίβειας ξανά. Αρχίζω να σκέφτομαι να ακυρώσω την άδειά μου. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό. Λευτεριά στην Παλαιστίνη, σημειώνει στο μήνυμά του. Την άδειά σου μην την ακυρώσεις, Κωνσταντίνε μου. Μας καλημερίζει και η Πέγγι. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα. Καλημέρα και στην κυρία Κορλίρα.

0: Ζέστη έρχεται, καύσωνας έρχεται. Έχετε δει, φαντάζομαι, τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη που είναι αδιανόητες. Αδιανόητες, αδιανόητες. Κάποτε η Ελβετία, για παράδειγμα, ήταν συνώνυμο της δροσιάς. Δηλαδή, πολλές φορές λέγαμε, είναι εδώ πέρα το μέρος Ελβετία και εννοούσε ο άλλος ότι είναι το φυσικό κάλος τέτοιο. Είναι όμως και οι μετεωρολογικές συνθήκες κατάλληλες που παραπέμπουν στην Ελβετία. Σαραντάρια στην Ελβετία τώρα. Έχουμε όμως και υψηλές θερμοκρασίες και εδώ στην χώρα, αλλά υψηλές είναι και οι θερμοκρασίες και στο πολιτικό σκηνικό. Υψηλές οι θερμοκρασίες και στο πολιτικό σκηνικό, που τρέχουν και οι δημοσκοπήσεις, τρέχουν και οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, και ενώ σε επίπεδο κυβέρνηση δεν το μαρτυράνε ότι πάμε σε εκλογές, όλα δείχνουν πως πάμε πολύ σύντομα προς αυτή την κατεύθυνση. Και δημοσκόπηση καινούργια είχαμε χθες από τη Μάρκ για τον Αντένα, με 12,5 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται σύμφωνα με το δημοσκόπο η Νέα Δημοκρατία εναντί της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Την τρίτη θέση μοιράζονται ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μάριας Καριστιανού, ενώ 7 κόμματα βρίσκονται σε αυτό που λέμε στη ζώνη κινδύνου. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,5, η Ελλάς 16,2, το ΠΑΣΟΚ 10,5, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία το ίδιο ποσοστό, 10,5, η Ελληνική Λύση 7, το ΚΚΕ 6,5 και η Πλεύση Ελευθερίας 5,3. Προηγείται πάντως η Νέα Δημοκρατία όταν ερωτούνται οι πολίτες για το πώς αξιολογούν την κυβέρνηση. Το 64% απαντά αρνητικά και μάλλον αρνητικά, ενώ το 44,1% απαντά θετικά και μάλλον θετικά. Και στο σημείο αυτό πάμε να καλημερίσουμε τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Σπύρο Σουρμελίδη, πολιτικό συντάκτη της Αυγής και έναν από τους πιο έμπειρους στην δημοσιογραφική πιάτσα για τα πολιτικά ζητήματα. Κύριε Σουρμελίδη μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Τα εννοώ. Σπύρο μου, τώρα όλο αυτό που έχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε το καλοκαίρι, μπορεί να πει κανείς ότι συμβαίνει κάθε φορά, πάντα υπάρχουν ειδήσεις το καλοκαίρι. Εδώ πέρα όμως έχουμε προεκλογική περίοδο, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, με τις κάλπες να είναι πολύ πιο κοντά από την άνοιξη του 27, ή εκτιμάς ότι θα είναι ένας μαραθώνιος μηνών μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της θητείας της παρούσας κυβέρνησης?
1: Κοιτάξτε, ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, διότι ήθελε η κυβέρνηση πρώτα να τη ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Τη ξεκίνησε αυτή την προεκλογική περίοδο και αυτό δημιουργεί την αίσθηση ότι μπορώ να κάνω εκλογές ανά πάσα ώρα και στιγμή, και μετά το 15 Αύγουστο να είστε alert και να τρέχετε και όλα αυτά. Τίποτα δεν είναι σίγουρο ότι θα αλλάξει το βασικό του σχεδιασμό όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα πάει μέχρι την άνοιξη του 27.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχουν δηλαδή. Υπάρχουν υποθέσεις αναλόγως τι θέλει να κρατήσει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Και τι να βάλει ως βασικό κριτήριο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει κάτι σίγουρο που να σου λέει ότι έχει αλλάξει αυτός ο κεντρικός σχεδιασμός, ότι θα μπορεί να τραβήξει το έργο μέχρι το 27. Και αυτό γιατί ο Πρωθυπουργός, ο κάθε Πρωθυπουργός έτσι κι αλλιώς είναι στη διακριτική του ευχέρεια αν θα κάνει πρόωρες εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Πρόωρες εκλογές γίνονται είτε γιατί είσαι σίγουρος ότι είναι η καταλληλότερη στιγμή να τις διεκδικήσεις, είτε γιατί φοβάσαι ότι μετά θα είναι πάρα πολύ χειρότερα.
0: Mm-hmm.
1: Κατά τα άλλα, αν τα πράγματα είναι πολύ ρευστά, δεν γίνονται πρόωρες εκλογές. Επίσης, είναι ο Πρωθυπουργός ο οποίος είναι καλύτερα πληροφορημένος για το τι γίνεται και μέσα και έξω, και επομένως θα φτιάξει δικά του κριτήρια για το πότε θα κάνει εκλογές. Εγώ επιμένω ότι πρέπει κανείς να είναι υπομονετικός, να είναι ψύχρεμος και να περιμένει ότι θα είναι ένας δρόμος ατοχής σε κάθε περίπτωση, ότι μετά με το που θα τελειώσει το καλοκαίρι και θα φτάσουμε στη ΔΕΘ, ότι το σκηνικό θα είναι διαφοροποιημένο και το ενδιαφέρον των πολιτών, η ενασχόληση των πολιτών θα είναι πιο συγκεκριμένη.
0: Mm-hmm.
1: Άρα θα ξέρουμε πιο συγκεκριμένα πράγματα και για τις τάσεις και για τις διαθέσεις. Αυτή τη στιγμή ασχολούνται οι επαγγελματίες με το όλο θέμα, τα επιτελεία, η δημοσιογραφία, τα κόμματα, οι πολιτικοί με ποιο κόμμα θα κατέβουν. Έχουμε γεμίσει πολιτικούς που είναι ανεξάρτητοι. Είναι δεύτερη ομάδα ήδη στη Βουλή, έτσι, μετά το κυβερνό κόμμα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι η δεύτερη πολυπληθέστερη, δηλαδή. Έχουμε και πάρα πολλούς οι οποίοι έχουν προαναγγείλει ότι θα φύγουν από τα κόμματά τους και θα πάνε σε ένα άλλο κόμμα ή ψάχνουν να βρουν ένα άλλο κόμμα. Mm-hmm. Αυτή η μεταγραφική κατάσταση δεν υπήρξε ποτέ στην πολιτική με αυτόν τον τρόπο. Είναι πραγματικά καινοφανές στον όγκο αυτό και στον αριθμό αυτό. Επομένως, υπάρχει μεγάλη ρευστότητα.
0: Αυτή η ρευστότητα...
1: Ασχολούνται όμως όλοι αυτοί που ασχολούνται και έχουν λόγο. Ο κόσμος δεν ασχολείται.
0: Εδώ αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ενώ γίνονται όλα αυτά τα πράγματα που ευλόγως συμβαίνουν και ευλόγως μας απασχολούν και εμάς τους δημοσιογράφους, υπάρχει ένα ακροατήριο εκλογικό, δηλαδή μια κοινωνία ολόκληρη, εκατομμύρια πολιτών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μια σειρά από πολλά προβλήματα, τους απασχολεί και μια σειρά από ζητήματα που συμβαίνουν στο δημόσιο πεδίο. Ωραία. Οι πολιτικοί κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν στην προεκλογική περίοδο και η κυβέρνηση έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Από κάτω υπάρχει κόσμος να ακούσει. Έχει κουράγιο να ακούσει ο κόσμος προγράμματα, όχι, κατά καλό καιρό.
1: Όχι. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι υπάρχει μια κόπωση σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού και υπάρχει και μια ματαιότηση.
0: Ναι.
1: Ότι ό,τι και να ακούω, δεν ακούω. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Είμαι δυσαρεστημένο, υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια σαφώς. Υπάρχει μεγάλο κύμα που λέει ότι εντάξει, αυτή η κυβέρνηση πλέον δεν αντέχεται. Υπάρχει αυτό ως γενική εικόνα. Αλλά από την άλλη μεριά, η ειδική ενασχόληση των πολιτών δεν υπάρχει. Και υπάρχει και το επίσης ότι και στα επιμέρους ζητήματα δεν περιμένω λύσεις από κανένα. Υπάρχει αυτό. Αυτά όλα θα πει κάποιος ότι είναι αντιφατικά. Μα ναι, ζούμε σε μια περίοδο που υπάρχουν τεράστιες αντιφάσεις σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει και στην Ελλάδα. Υπάρχει και στην Ελλάδα. Ας πούμε, μια μεγάλη αντίφαση είναι όταν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού λέει αυτή η κυβέρνηση έχει τελειώσει, να είναι πρώτη.
0: Ναι, αυτό.
1: Έστω στις δημοσκοπήσεις.
0: Έτσι. Προκύπτει και από την τελευταία δημοσκόπηση.
1: Και μάλιστα σε πολλές κάποιες δημοσκοπήσεις τι θέλουν και στο 30%. Ναι. Έστω με πρόβλεψη. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και αυτό αντίφαση είναι. Και αυτό αντίφαση είναι. Όπως κάτι μη συνηθισμένο είναι ότι. Είναι τα υπάρχοντα κόμματα, εμφανίζεται ένα νέο κόμμα, λέει να εγώ τώρα είμαι αξιωματική αντιπολίτευση. Εγώ είμαι αξιωματική αντιπολίτευση. Λοιπόν, έτσι εννοώντας τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να πω, όλα αυτά δεν είναι κάτι τα οποία υπήρχαν τα κοντινά προηγούμενα χρόνια με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό, όποιος βιάζεται να βγάλει σίγουρα συμπεράσματα, νομίζω ότι μπορεί να πέσει, κινδυνεύει να πέσει έξω.
0: Μάλιστα. Τώρα, μιας και αναφέρθηκες στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα, που είναι ο καινούριος πόλος που έρχεται και από ό,τι φαίνεται επηρεάζει τα πράγματα στον χώρο της κεντροαριστεράς, για την οποία συζητούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, για τη στασιμότητα κτλ. Δημιουργείται κάποια τάση, δημιουργείται κάποιο ρεύμα, είναι δύο διαφορετικές συνθήκες και η μία και η άλλη από την πλευρά της Ελλάς αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό?
1: Δεν έχει δημιουργηθεί. Έχει δημιουργηθεί. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, υπάρχουν βουλευτές, κυρίως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι λένε εγώ θέλω τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δεν φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό είναι μια αντινομία. Mm-hmm. Έτσι, ούτε γι' αυτό το έχουμε συνηθίσει. Βγαίνει ο άλλος, λέει εγώ είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και θα είμαι μέχρι το τέλος, αλλά εγώ θα είμαι με τον Αλέξη Τσίπρα. Ούτε και αυτό είναι συνηθισμένο. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι συνηθισμένο.
0: Όχι, αυτό είναι προβληματικό, δεν είναι απλά συνηθισμένο.
1: Ναι, δεν είναι. Και εν πάση περιπτώσει, εχθές είπε η κυρία Ξενογεννακοπούλου, η Μαριλίζα, λέει μίλησε για καθαρές λύσεις. Πολύ σωστά. Ναι, ας τις δούμε τις καθαρές λύσεις λοιπόν. Αυτό είναι ένα πολύ καλό ξεκαθάρισμα, δηλαδή αυτές οι καθαρές λύσεις και για τον πολίτη να καταλάβει τι γίνεται. Mm-hmm. Ποιος και... είναι, ποιος, τι λέει, με ποιον θα πάει, τι θέλει. Εν πάση περιπτώσει, θέλει αυτό που θέλει. Ποιόμα του. Ας το κάνει όμως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα ότι μένω, είμαι στη Βουλή, δεν φεύγω από τη Βουλή, γιατί άμα φουγώ και ανεξάρτητος δεν είναι καλό, γιατί πρέπει να παραδώσω την έδρα, αλλά δεν θα παραδίδω την έδρα, αλλά θα είμαι με κάποιον άλλον, ούτε και αυτό είναι κανονικό.
0: Πάντως αυτό
1: ούτε
0: με το...
1: είναι, ούτε και είναι κάτι πολιτικά καθαρό. Για να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε και τι θα ψηφίσουμε.
0: Πάντως έτσι χοντρικά αν δούμε τα πράγματα, βλέπουμε αυτή τη στιγμή περισσότερο τα πρόσωπα και λιγότερο κόμματα. Δηλαδή θεωρώ ότι είμαστε και μια κοινωνία που λατρεύει πρόσωπα, έτσι, Γιώργο, συνολικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας συμβαίνει.
1: Είναι μια κοινωνία η οποία υπήρχε στο παρελθόν με κάποια, με τους, πώς τους λέγαμε, τους χαρισματικούς ηγέτες, τους λέγαμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πάντα χαρισματικός ηγέτης και τα λοιπά. Εδώ θεωρώ ότι και όπως και γίνεται και στην Ευρώπη, γίνεται focus, εστιάζει ο κόσμος σε πρόσωπα, γιατί δεν μπορεί να εστιάσει σε απόψεις και θέσεις που τον έλκουν, τον συγκινούν και του λένε κάτι χρήσιμο. Mm-hmm. Οπότε σου λέει, ποιος μπορεί κάτι να κάνει για μένα, ρε παιδί μου, αφού δεν ακούω κάτι από κανέναν, αλλά μήπως αυτός μπορεί να κάνει κάτι για μένα τελικά.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως τώρα και αυτό είναι κάτι το οποίο στις δεκαετίες αυτές μέσα στον 21ο αιώνα είναι καινούριο, ας το πούμε, διότι ο κόσμος με το που μπήκε ο 21ος αιώνας δεν ήταν τρελαμένος με τα πρόσωπα, έλεγε αυτό το κόμμα, αυτή η παράταξη, αυτός ο συνασπισμός μπορεί να δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες, εν πάση περιπτώσει ακούω αυτές τις θέσεις, θα μου δώσει τόση εφοροαπαλλαγή, θα μου δώσει αυτά τα επιδόματα κτλ. Τώρα που, ειδικά μετά τη χρεοκοπία και τα μνημόνια και όλα αυτά έχουν χαθεί πάρα πολύ και αμφισβητούνται το αν θα γίνουν και πώς θα γίνουν, υπάρχει αυτή η προσέγγιση προς τα πρόσωπα. Αλλά αν κανείς προσέξει πόση συγγένεια έχουν οι απόψεις, οι επιμέρους απόψεις κοινωνικών ομάδων με αυτό που γενικά λένε ότι υποστηρίζουν προς τα δεξιά, προς τα αριστερά, προς το κέντρο, θα δούμε ότι δεν υπάρχει συγγένεια. Mm-hmm. Να πω ένα παράδειγμα. Δηλαδή,
0: παρακαλώ.
1: Η κεντροαριστερά, ας πούμε, λέει, έχει διαφοροποιημένη θέση για τους μετανάστες, έτσι,
0: mm-hmm.
1: από ότι οι συντηρητικές παρατάξεις. Ναι, αλλά άμα πάει κανείς επιμέρους και δει μεγάλες κοινωνικές ομάδες και μεγάλους αριθμούς των ψηφοφόρων της κεντροαριστεράς, η άποψή του για το μεταναστευτικό είναι αρνητική.
0: Αυτό όμως ξεκινάει.
1: Κάτι. Ναι, το λέω επειδή είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, έχει ανέβει πάρα πολύ στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια το θέμα της θρησκείας. Βαράνε και καμπάνες εδώ που είμαι κιόλας. Πριν προλάβω να πω το. Αλλά αυτό είναι μετρημένο. Είναι μετρημένο. Έχει μετρηθεί. Έτσι, όπως έχει μετρηθεί προφανώς ότι κάνει μεγάλη ζημιά, έκανε κάποιος ένα σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας αυτή η υπόθεση με τα ομόφυλα ζευγάρια. Έτσι ο κύριος Φεύγας τώρα κάνει κόλπα, ας πούμε, και λέει δίσεν να προσεκτήσουν ό,τι προλάβουν. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιφάσεις, τις λέμε αντιφάσεις γιατί ήταν δεδομένα άλλα πράγματα στο προηγούμενο διάστημα. Τώρα έχουν αλλάξει όλα αυτά. Έχουν αλλάξει. Και αυτό είναι και το πρόβλημα για να είναι κανείς βέβαιος τι θα ψηφίσει ο κόσμος και προς τα που κινείται.
0: Μάλιστα. Σπύρο Σουρμελίδη, σε ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλή σου μέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελ.
4: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Super League ανέκρινε την εισήγηση του συνεταιρισμού προς την ΕΠΟ για αύξηση του αριθμού των μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών από 5 σε 6. Κατά πλειοψηφία ελήφθη η απόφαση. Ισοπαλία 7-7 ανάμεσα σε Μαρινάκη και Αλαφούζου έβγαλαν οι εκλογές για τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League. Οι επαναληπτικές αναμένεται να διεξαχθούν στους 14 Ιουλίου. Μετά τον Μπρανκού Μπαντιό, ο Παναθηναϊκός Άκτορ έχει στο στόχαστρο τους Κάμερον Τέιλορ και Χάιμε Πραντίγια της Βαλένθη, όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Άλεξ Ντομίνγκες. Το τριφύλι βρίσκεται σε επικοινωνία και με τον Ρίκι Ρούμπιο της Μπαρτσελόνα. Παρελθόν από την Κάλιαρη αναμένεται να αποτελέσει ως ελεύθερος ο 32χρονος αριστερός αμυντικός Μπάμπης Λυκογιάννης, όπως αναφέρει ο Νικόλος Κύρα. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ακτή ελεφάντος του Νορβηγία 2-1. Η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει την περίπτωση του 25χρονου εξτρέμπτ Παρίς Ζερμέν Κβίτσακ Βαραχτσέλια, σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 σετ της Δανής Κλάρα Τάουσον και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Wimbledon. Αντίπαλός της θα είναι η Ουσμπέκα Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 70 του κόσμου. Παρελθόν αποτελεί από τους Los Angeles Lakers ο LeBron James έπειτα από 8 χρόνια παρουσίας και της κατάκτησης του πρωταθλήματος το 2010. Στο πόλο ανδρών, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 38χρονου διεθνούς φουνταριστού Χριστόδουλου Κολόμβου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943. Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
5: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου 943. Ιντερβέτεν Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως.

Ρεβέντεν Σπορτς, 8 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Σε μια εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα για όλη την ανθρωπότητα, η ΣΑΝΚΕ επιτελεί ένα πολύ σπουδαίο έργο. Ποια είναι η ΣΑΝΚΕ? Είναι το Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας, δηλαδή το πρώτο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Για ποια απόβλητα όμως μιλάμε? Για τα απόβλητα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις. Είναι δηλαδή σαν και μία μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται όμως με ορθό τρόπο αυτά τα απόβλητα, έτσι ώστε να μην πηγαίνουν σε παράνομες χωματερές και να μην μολύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος ορίζοντας, αλλά και για να παράγονται με τη συνδρομή της ΣΑΝΚΕ από αυτά τα απόβλητα δευτερογενή οικοδομικά υλικά και έτσι να αναπτύσσει τη λεγόμενη κυκλική οικονομία. Μπείτε λοιπόν και εσείς στο site της ΣΑΝΚΕ, είτε στη μηχανική, εργολάβη, κατασκευαστές ή και απλοί ιδιώτες που κάνετε όμως σχετικές εργασίες, για να καταλάβετε αμέσως πόσο μπορεί να σας βοηθήσει η ΣΑΝΚΕ, αλλά και πόσο και εσείς μπορείτε με τη βοήθεια της ΣΑΝΚΕ και τη δουλειά σας να κάνετε καλύτερα και οικονομικότερα, αλλά και το περιβάλλον της πατρίδας μας να προστατέψετε. ΣΑΝΚΕ λοιπόν, Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας.

0: πάμε να δούμε την πρόθεση ψήφου που περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νέα Δημοκρατία 26,8. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση της Μάρκη ήταν στο 26,7, θα έλεγα είναι στα ίδια. 0,1 η διαφορά.
1: Και τα περισσότερα κόμματα, για να σας ευκολύνω, κύριε Χατζημαρκάκη, οι διαφορές είναι 0 κάτι.
0: Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 14,3 από 14. Πασόκ Κίνημα Αλλαγής 9,2 από 9,1. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,2 από 9,5, μικρή πτώση. Ελληνική Λύση στο 6,1. Ήταν στο 5,8, μικρή αύξηση. Το ΚΚΕ στο 5,9 από 6,1. Η Πλεύση Ελευθερία στα ίδια, 4,6. Μέρα 25 στο 2,4. Φωνή Λογικής στο 2,3. Δημοκράτες στο 1,2. ΣΥΡΙΖΑ 1,1. Νίκη 1. Σπαρτιάτες 1. Νέα Αριστερά 0,8.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: πολύ κοντά στα προηγούμενα
1: πολύ
0: αποτελέσματα.
1: Κοντά. Κοιτάξτε, έγινε ένα σεισμός αυτή τη στιγμή στο...
0: Επομένως λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ πιέζεται, αλλά το βλέπω κάπου να έχει σταθεροποιηθεί. Ναι. Μετά τις πρώτες απώλειες που είχε.
1: Μην ξεχνάμε ότι στην προηγούμενη δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ ήταν στην τέταρτη θέση. Ενώ τώρα μοιράζεται την τρίτη θέση μαζί με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Σωστά.
1: Έγινε ένα σεισμός αυτή τη στιγμή, μια μεγάλη αναδιάταξη. Δεν θα έλεγα ανατροπή, γιατί είναι αναδιάταξη, αφορά κυρίως το χώρο της αντιπολίτευσης.
0: Κεντροαριστεράς βασικά.
1: Και της κεντροαριστεράς και των άλλων κομμάτων. Γιατί η κυρία Καριστιανού δεν περιορίζεται μόνο στην.
0: Η κυρία Καριστιανού αντλεί και από το χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σκεφτείτε λίγο διαφορετικά, είναι το εξής πάλι για πρώτη φορά. Μέσα σε μια εβδομάδα, ένα μήνα, ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους άλλαξαν άποψη και επέλεξαν κάποιο που δεν υπήρχε πριν. Αυτό έχει να κάνει και με το. Έχει, λέει πολλά και για το κενό της αντιπολίτευσης.
0: Σωστά.
1: Και τη δυσκολία αυτή. Λοιπόν, πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη Ελλάς, τρίτο μοιράζονται την τρίτη θέση δύο κόμματα. Μετά υπάρχει. Στην τέταρτη, πέμπτη και έβδομη θέση είναι πολύ κοντά. Υπάρχουν επικαλύψεις δηλαδή στα κόμματα και αυξάνονται τα κόμματα που είναι στη ζώνη κινδύνου. Έχουμε αυτή τη στιγμή 7 κόμματα τα οποία είναι στη ζώνη κινδύνου.
0: Γιατί κινδυνεύουν να μείνουν εκτός κοινοβουλίου.
1: Όταν προστίθεται ένα 25% σε δύο νέα κόμματα, αυτό από κάπου πρέπει να λείπει για να έρθει.

0: αυτά τα ενδιαφέροντα διημήφθησαν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα ανάμεσα στον κύριο Χατζηνικολάου και στον διευθύνοντα σύμβουλο διακεκριμένο δημοσκόπο της ΜΑΡΚ, τον Θωμά Γεράκη. Για βάλε λίγο Θεοδώρα, η οποία ταχώνει στο Στέφανο.
1: Είναι λίγο βαρύ αυτό που λέτε, ότι λόγω του Γεωργιάδη πεθαίνει κόσμος. Το καταλαβαίνετε, εσείς είστε...
2: Να σας ρωτήσω κάτι. Δηλαδή πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή, και εμένα αυτό είναι το τραγικό, δηλαδή να επιχειρείτε να ξεπλένετε... Να ξεπλένετε και να κανονικοποιείτε. Η παρουσία ενός ανθρώπου.
3: Ένα λεπτό όμως θέλω να σας πω.
2: Να ξεπλένετε, ναι, πείτε μου.
3: Κυρία Σάγκρη, ο Γεωργιάδης. Ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε. Εκλέγεται όμως από τον κόσμο.
2: Και εγώ εκλέγομαι και όλοι εκλέγονται.
3: Άλλο θέλω να πω. Ο Κασελάκης τι έγκλημα έκανε που πήγε και μίλησε μαζί του και εσείς.
1: Λέει ότι τον ξεπλένει αυτό.
3: Ναι, παιδί, τον ξεπλένει. Πολιτικός φορτισμός είναι.
2: Συγγνώμη. Α, με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Λοιπόν. Ξεκλαίνεται και κανονικοποιείται η παρουσία ενός τέτοιου υπουργού.
3: Έχει ανάγκη έτσι, το Κασελάκη ο Άδωνης για να ξεπληθεί.
2: Αυτό πρέπει να το ρωτήσετε τον Κασελάκη. Έτσι. Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης καλά κάνει για τον εαυτό του, για τους δικούς του σκοπούς. Είναι σε μια διαδικασία rebranding από το προηγούμενο παρελθόν του, που ξέρουμε ποιο ήταν και δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Ναι. Μιλάμε σε έμπειρους Έλληνες πολίτες και τηλεθεατές. Αλλά υπάρχει ανάγκη αυτό εδώ πέρα το πράγμα να γίνεται, δεν είναι τραγική εικόνα, με μια τέτοια παρουσία να ξεπλένεται ως ειδήθεν εργατικός, παραγωγικός, ευρηματικός και συμπονητικός υπουργός από έναν αρχηγό της αρχικής αντιπολίτευσης.
3: Ήταν ο πρώτος πολιτικός αρχηγός, ο οποίος με έναν υπουργό της κυβέρνησης κάθισε στο ίδιο τραπέζι. Ναι, γιατί στην Ελλάδα δηλαδή θα πρέπει.
1: Συγγνώμη, το στρίμωξε, κάτσανε.
2: Ήταν εικόνα αυτή, δηλαδή, εμένα, ο αρχηγός του κόμματος στον οποίο ανήκα. Είναι κάτι από διαφορετικές συνθήκες. Να παρουσιάζεται ως δημοσιογράφος. Να παρουσιάζεται ένας δημοσιογράφος. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Να παρουσιάζεται ως δημοσιογράφος. Με κάποιες ερωτήσεις και κάποια γραφήματα, γιατί η παρουσία του δεν ήταν πολιτική, και να αφήνεται ένας τέτοιος υπουργός με αυτά τα αποτελέσματα, εξαιτίας του οποίου, κύριε Χασαπόπουλε, αυτή τη στιγμή πηδάνε από τα παράθυρα οι εργαζόμενοι του ΕΣΥ.
3: Πηδάνε από τα παράθυρα.
2: Υπάρχουν πολλαπλά θύματα εξαιτίας της εγκατάλειψης των επαρχιακών νοσοκομείων.
3: Καταλαβαίνω. Και ακούστε λίγο. Εσείς δηλαδή, αν καθίσετε σε ένα τραπέζι με τον κύριο Γεωργιάδη, είναι μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι είναι στο διαδίκτυο. Οι οποίοι είναι, ας πούμε, στην τηλεόραση, είναι στην ανωνυμία, οι οποίοι σου στέλνουν συνέχεια μηνύματα.
2: Ναι.
3: Τι τον βλέπεις και τον χαϊδεύεις και δεν τον χαστουκίζεις. Γιατί δεν πηδάς πάνω στο τραπέζι να τον κλωτσίσεις. Αυτή σ' άποψη.
2: Συγγνώμη,
3: είστε.
2: Με συγχωρείτε. Υπήρχε λόγος αυτόν. Είναι δημοσιογράφος ο κύριος Κασελάκης.
3: Υπήρχε αλλά κάποια είναι ανάγκη να δείξει. Πολιτικός αρχηγός,
2: υπάρχει κάποια ανάγκη να δείξει.
3: Μια κουβέντα με τον
1: υπουργό.
2: Υπάρχει κάποια ανάγκη να δείξει. Υπάρχει κάποια ανάγκη.
3: Παιδί μου, γιατί άμα ήταν κάποιος άλλος, τι θα γινόταν.
2: Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν καταδείχθηκε και αυτό που σας λέω προηγουμένως. Υπήρχε κάτι σαν ένα στημένο πράγμα όπου ένας από τους πολίτες εμφανίζονταν καταευχαριστημένος χρήστης του συστήματος απέναντι σε έναν συμπολιτικό υπουργό. Νομίζω ότι αυτό
1: εικόνα.
2: Αναδείχθηκε αυτό ο χαρακτήρας.
1: Τώρα για τον εισαγγελέα. Πάνω στον εισαγγελέα η ΠΕΤΗ για την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Πέντε στο σύνολο.
3: Φεύγουν από το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Η Βιργινία μας ακούει.
0: Αυτά από την Τζάκρη. Δεν έχει άδικο εδώ που τα λέμε, γιατί σου λέει εντάξει ρε παιδί μου. Ξαφνικά τώρα ο Κασελάκης να γίνει δημοσιογράφος και να πάρει συνέντευξη από τον Άδωνη. Εντάξει, δεν λες ότι είναι και κάτι συνηθισμένο. Και τέλος πάντων, είναι σαν να προσπαθεί να εξοραίσει μερικά πράγματα. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, αφορμή ήθελε και η Θεοδώρα να σηκωθεί να φύγει, γιατί έβλεπε ότι ο Κασελάκης είναι στο 1%. Αν τελικώς πάει στο Πασόκ του Ανδρουλάκη, από που και ξεκίνησε δηλαδή, ως Πασόκ ξεκίνησε, έχει αλλάξει 2-3 κόμματα, έχει όμως έναν σαφή πολιτικό λόγο, συγκεκριμένες απόψεις και τέλος πάντων σε πολλά από αυτά που λέει έχει δίκιο και έχει αποδειχθεί ότι είναι και μία πολιτικός αντοχής. Και αν μου το θυμηθείς, θα καταφέρει να ξαναεκλεγεί η Τζάκρη, η οποία είναι μεν στον χώρο της κέντρο-αριστεράς, αλλά η συγκυρία την εποχή των μνημονίων το είχε φέρει έτσι, ώστε να είναι από τις λίγες βουλευτίνες οι οποίες έχουν ψηφίσει και τα τρία μνημόνια. Για βάλε λίγο τζάκρι ακόμα.
3: Είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν βγαίνει κανείς από την αντιπολίτευση, αυτό ξέρετε ενοχλεί πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Πρέπει η κυβέρνηση πάντα mm-hmm. να τα κάνει όλα χάλια. Η αντιπολίτευση πάντα να είναι σωστή mm-hmm. και όταν αλλάζουν οι ρόλοι, mm-hmm. πάλι έχουμε αλλαγή ρόλων. Mm-hmm. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, εγώ δεν είδα κανέναν πολιτικό mm-hmm. να πει για όλα αυτά τα καινούργια νοσοκομεία και κέντρα υγείας που έγιναν, mm-hmm. να βγει και να πει ναι, ρε φίλε στην Πέλα.
2: Έγινε κανένα καινούργιο νοσοκομείο, να το πάρω το δω και εγώ.
3: Όχι, ανακαινήστηκαν.
2: Αυτό
3: το κέντρο δηλαδή, στην Πέλα.
2: Δηλαδή, με συγχωρείτε.
3: Στην Πέλα δεν ενώ έγινε ανάγκη, ανακαινήστηκε.
2: Ενώ υπάρχει ανάγκη. Ναι, έγιναν κάποια ρεκτυφία στα υπουργεία, στα χειρουργεία. Αυτό αναβαθμίζεται.
3: Δεν βγήκε κανεί όμω. Τόσα δισεκατομμύρια δόθηκαν. Δεν βγήκε κάποιο να πει ένα μπράβο.
2: Ενώ αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία.
3: Εγώ να υποστηρίζω τον Γεωργιάδη.
2: Και πραγματικά δόθηκαν δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ενώ υπήρχε ανάγκη στελέχωση, ανθρώπινο δυναμικό. Ξέρετε ότι εμείς στο νοσοκομείο το Γενικό είναι προστρεχωμένα και ολόκληρη τη χώρα. Δεν υπάρχουν παθολόγοι, δεν υπάρχουν παιδεία. Δεν υπάρχουν
3: άλλο.
2: Γιατί είναι άλλο το κομμάτι.
3: Γιατί πρώτα πρέπει να
2: δεν προτεραιοποιήσει το σύστημα υγεία
3: του
2: ανθρώπινου
3: και να σα πω κάτι.
2: Τη στιγμή,
3: τι λέει ο Κασελάκης.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή.
3: Ο Κασελάκης τι λέει.
2: Τι
3: Κιτσάκη τα έχει βρει με το Πασόκ.
2: Α, μάλιστα.
3: Γι' αυτό
2: ναι.
3: τα κάνει αυτά.
2: Αλλιώς να σα πω.
3: Και εσείς τι λέτε. Ο Κασελάκης θέλει να πάει στην Νέα Δημοκρατία.
2: Να πάμε τη Νέα Δημοκρατία. Καταρχάς, ακούστε.
3: Γιατί δεν λέμε την ουσία.
2: Ακούστε με λιγάκι. Να πούμε την ουσία θέλω κι εγώ. Δηλαδή,
3: ο Κασελάκης θα βρει και με την
2: ουσία. Αντί λοιπόν να είναι. Μπορεί. Αντί λοιπόν να είναι. Και να σα πω και κάτι άλλο. Αυτό το περιστατικό με τον Άδωνη ήταν το νούμερο 25 περιστατικό.
1: Αυτό εκεί θέλω να γυρίσω.
2: Εντάσσεται σε μια προσπάθεια του επικεφαλής και προσωπικές εμπνεύσεις οι οποίες οδήγησαν και στη δημοσκοπική εξαήλυση του κόμματος. Το κόμμα αυτό ξεκίνησε διαφορετικά και σήμερα έχει
1: μια δημοσκοπική
2: εξαήλυση.
1: Άρα τι μας λέτε τώρα,
2: προϊόντος εξφελισμού. Ξεκίνησε από τη συνεργασία με την καλή δεξιά του Δένδια. Προχωρήσαμε στην κατάργηση όλων των συλλογικών οργάνων, στην αναστολή της Τρίτη Ντρίμη, ενώ ίδιος βρισκόταν στο εξωτερικό. Πήγαμε ότι πρέπει οι Ευρωπαίοι να βομβαρδίσουν το Ιράν. Πήγαμε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να βομβαρδίσουν το Ιράν. Και φτάσαμε, εν πάση περιπτώσει, τώρα εδώ, στο να ξεπλένουμε διάφορους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και πού αυτούς με το βαρύτατο ακροδεξιό παρελθόν. Κοιτάξτε, κύριε Κασαπόπουλε, αντί να εστιάζουμε επομένως αυτό που είναι το προκείμενο, που είναι το κραυγαλαίο εδώ, το οποίο περνάει απαρατήρητο, εστιάζουμε σε δίθεν, πώς να το πω, εικαζόμενες σκοτεινά σχέδια της Ζάγκρη. Να σας πω κάτι. Εγώ πείτε ότι θέλω να φύγω να πάω στο Πασόκ. Ο κύριος Χουρδάκης, ο οποίος έφυγε, έχει και αυτός, ανήκει σε κάποιο σενάριο στο μεσολογίες και θέλει και αυτός να πάει στο Πασόκ. Οι προηγούμενοι συνάδελφοί μας που φύγανε και αυτοί επειδή εντάστασε ένα σχέδιο συμνοσολογίας εναντίον του κυρίου Κασελάκη. Όχι. Φύγανε γιατί, εν πάση περιπτώσει, βλέπουν αυτό το προϊόντα εκφυλισμού.
1: Άρα λέτε, μισό λεπτό.
0: Η εκπομπή, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να αντισταθεί στον πειρασμό να σας μεταδώσει απόσπασμα της συνεντεύξεως που παραχωρεί τώρα στην κρατική τηλεόραση, στα φιλόξενα στούντιο της ΕΡΤ, ένας αγαπημένος αυτής της εκπομπής, γνήσιος νεοδημοκράτης, Γιώργος Φλωρίδης.
4: Και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Δεν υπάρχει κυβέρνηση στην υπόθεση αυτή. Πουθενά.

0: Στη συνέχεια, λειτουργεί η διαδικασία που υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια από τη Βουλή των Ελλήνων, όπου εκεί η διάσκεψη των Προέδρων κάνει τη δική της πρόταση με μυστική ψηφοφορία. Και συνέχεια έρχεται το Υπουργικό Συμβούλιο και αποφασίζει. Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που εφαρμόζεται αυτός ο νόμος, όπου συνήλθε η ολομέλεια του Αρείου Πάγου και με μυστική ψηφοφορία κατέληξε στη δική της πρόταση. Αυτή η πρόταση ήταν να αναλάβει πρόεδρος στον Άριο Πάγο ο κύριος Λιπερόπουλος και εισαγγελέα στον Άριο Πάγο ο κύριος Μπακέλας. Η ίδια πρόταση διαμορφώθηκε και από τη Βουλή των Ελλήνων. Την ίδια πρόταση διαμόρφωσε και το Υπουργικό Συμβούλιο. Δηλαδή, ό,τι ψήφισαν οι δικαστές,
1: τα ίδια πρόσωπα
0: ό,τι ψήφισε η Βουλή, αποφάσισε
2: τότε
0: και το Υπουργικό
2: Συμβούλιο. Γιατί κατά αυτό το σύστημα.
3: Εντάξει. Σε αυτό ο Φλωρίδης έχει δίκιο. Πρέπει να τα λέμε όλα. Είναι ένα βήμα αυτό το οποίο έγινε, έστω και μισό, για να υπάρξει σε αυτή τη ρημάδα τη δικαιοσύνη μια ανεξαρτησία, μπας και ο κόσμος την ξαναεμπιστευτεί. Και ήταν θετικό αυτό από την κυβέρνηση, δηλαδή αυτούς οι οποίοι ψήφισαν οι ίδιοι οι δικαστές, αυτούς τους ίδιους να επιλέξει και το Υπουργικό Συμβούλιο για πρόεδρο του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, του Αρείου Πάγου και εισαγγελέα του ίδιου δικαστηρίου. Δηλαδή από τη μεριά της κυβέρνησης ήταν μια και έξυπνη κίνηση, αλλά πάνω απ' όλα και θεσμική. Και ο Φλωρίδης έχει δίκιο να το λέει αυτό. Από ό,τι διαβάζω μάλιστα, οι νεοεκλεγέντες πρόεδρος του Αρείου Πάγου και εισαγγελεύς δεν είναι και ένα βήμα πριν από τη σύνταξη, όπως συνέβη με τις προηγούμενες των περιπτώσεων, αλλά νομίζω ειδικά ο πρόεδρος έχει μια τριετία μπροστά του, πιθανώς το ίδιο και ο εισαγγελεύς. Οπότε μένει να φανεί πως θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Ας ελπίσουμε να είναι με τέτοιον τρόπο ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου στον έτσι κι αλλιώς πολλαπλώς τραυματισμένο θεσμό της δικαιοσύνης.
4: Και ένα από τα πιο φασιστικά μέτωπα αυτής της μεγάλης εθνικής προσπάθειας, αυτών των σημαντικών τολμηρών μεταρρυθμίσεων για τις οποίες η κυβέρνηση μας έχει δεσμευθεί, είναι και η δικαιοσύνη.
5: Εμείς λέμε ό,τι πει η δικαιοσύνη. Ναι, αλλά μπορεί να αργήσει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό το λέμε. Γιατί ξέρουμε θα αργήσει.
4: Και ένα από τα πιο φασιστικά μέτωπα αυτής της μεγάλης εθνικής προσπάθειας, αυτών των σημαντικών τολμηρών μεταρρυθμίσεων για τις οποίες η κυβέρνηση μας έχει δεσμευθεί, είναι και η δικαιοσύνη.
6: Δικαιοσύνη υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει.
5: Βεβαίως έχουμε δικαιοσύνη και μάλιστα είναι και ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη από το λόγο. Δεν έχει καμία σχέση μαζί.
3: Σας βάλαμε και ένα τέτοιο αποσπασματάκι, ο λίγο τι χιουμοριστικό, αλλά επαναλαμβάνουμε, η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση επέλεξε για την ηγεσία του Αρείου Πάγου τα πρόσωπα, τους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι επελέγησαν και από τους ίδιους τους συναδέλφους τους, αλλά και από τη Βουλή. Διάλειμμα στις 8.30.

0: 943 Intervet Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος.
2: Με Armyland, ναι!
1: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη.
2: Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: planisabv.gr
0: 943 Intervet Sports.
4: Η ώρα είναι 8:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Τραγωδία από την πυρκαγιά στο Δεβαίνη Θεσσαλονίκης, η οποία στήχησε τη ζωή σε έναν 65χρονο και έναν 12χρονο παιδί. Με την επίσημη ταυτοποίηση της δεύτερης ορού να αναμένεται από τις αρμόδιες αρχές.
1: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
0: Αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς, στην Θεσσαλονίκη στους 27, στην Πάτρα στους 27, στα Ιωάννινα στους 21 και στην Καλαμάτα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
8: Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: 9.43 Inter Veten Sports, 1η Ιουλίου σήμερα, καρδιά του Θέρους. Εσείς είστε συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα. Ο Φλωρίδαρος είναι ακόμα στην ΕΡΤ, διάβαλε.
1: Όλες οι πολυκατοικίες υποφέρουν από κάτι. Από κάποιον που δεν πληρώνει κοινόχρηστα, από ό,τι μπορεί. Θα τα λύσουμε όλα αυτά.
2: Κύριε Φλωρίδη, ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε αύριο τις ανακοινώσεις, σχολιάσουμε και εμείς συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ, όλα καλά μας τα είπατε. Μόνο ρε παιδί μου, βέβαιως είναι αλήθεια ότι δεν προλάβαμε και εμείς εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του ραδιοσταθμού μας να ακούσουμε όλη τη συνέντευξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, γνήσιος νεοδημοκράτης και αυτός ο Φλωρίδης, από τα γενοφάσκια του στη γαλάζια παράταξη. Τέλος πάντων, όπως είπαμε, θετικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση επέλεξε για την ηγεσία του Αρείου Πάγου τους δικαστικούς λειτουργούς, τους οποίους επέλεξαν και οι ίδιοι οι δικαστές, σε μια διαδικασία η οποία βρίσκεται στα πρώτα της βήματα. Αλλά χθες το Μέγκα είχε ένα ρεπορτάζ ανησυχητικό. Δεν νομίζω ότι ρώτησαν στην ΕΡΤ τον Φλωρίδη για αυτό το θέμα, αλλά δεν παίρνουμε και όρκο. Μπορεί να ρώτησαν οι άνθρωποι, οι καλοί συνάδελφοι, ο κύριος Παπαχλημίτζος, η κυρία Δούκα. Πάντως δεν αντιληφθήκαμε εμείς κάτι τέτοιο, χωρίς όμως να είμαστε και σίγουροι. Δεν τον ρώτησαν σχετικά με αυτό που μετεδόθη χθες από το Μέγκα.

0: διψασμένα πρωτόδικα για την υπόθεση ιδιοκτήτη της Intellexa, Tal Dilian. Να πάμε στο Σωτήρη Μπολάκη που έχει τις πληροφορίες. Τι συμβαίνει, Σωτήρη?
1: Ναι, Ράνια, φαίνεται πως υπάρχει παράλληλα και μια ενδοκυβερνητική σύγκρουση αυτή την ώρα, καθώς οι πληροφορίες του Μέγκα λένε ότι υπάρχει τροπολογία η οποία θα φέρνει μια ευνοϊκή μεταχείριση για τον άνθρωπο που έφερε το Predator στην Ελλάδα, τον Ισραηλινό πρώην στρατιωτικό Tal Dilian. Μάλιστα, να σου θυμίσω ότι επίκειται η εκδίκαση της υπόθεσης μετά την πρωτόδικη καταδίκη του με βαριές ποινές το Δεκέμβριο σε δεύτερο βαθμό, η δίκη στο εφετείο που λέμε. Επομένως, εδώ ανοίγονται πολλά ζητήματα. Καθώς με τις ίδιες πληροφορίες φαίνεται ότι τουλάχιστον τρεις υπουργοί, Ράνια, έχουν διαφωνήσει με μια τέτοια
0: τροπολογία. Ξέρουμε τα πρόσωπα, Σωτήρη?
1: Είναι ο Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Γεραπετρίτης, είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κύριος Δένδιας, ο οποίος λέει σύμφωνα με τις πληροφορίες ότι δεν θα την ψήφισε μια τέτοια τροπολογία, αλλά και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος επίσης λέει ότι μια τέτοια τροπολογία και εκείνος δεν θα την ψήφιζε. Τώρα έχει ξεσπάσει και μια κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και Χαριλάου Τρικούπη. Η κυβέρνηση επιχειρεί να διαψεύσει μέσω Χαριλάου Τρικούπη, απαντώντας την Χαριλάου Τρικούπη στην αρχική της ανακοίνωση, τα όσα υπάρχουν ως ρεπορτάζ. Η Χαριλάου Τρικούπη βέβαια καλεί τον Μέγαρο Μαξίμου να απαντήσει τι τελικά διαψεύδει σε αυτή την ανακοίνωση, σε αυτές τις πληροφορίες. Υπάρχει η έτοιμη
0: τροπολογία. Αν υπάρχει τροπολογία ή αν υπάρχει κόντρα.
1: Ή αν υπάρχει κόντρα των υπουργών.
0: Μάλιστα,
1: να απαντήσει.
0: Σωτήρη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε, Σωτήρη. Μας τα πες όλα. Το θέμα επανέρχεται και σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, στη στήλη του μικροπολιτικού. Ερωτήματα και βολές για την υπόθεση των υποκλοπών. Πρόκειται δηλαδή και για ένα δημοσίευμα, ας το πούμε έτσι, παραπολιτικό, αλλά κυρίως πάνω απ' όλα πολιτικότατο θα λέγαμε, αναφορικά με αυτή την πρόθεση. Τι πάτε και σκαρφίζεστε, ρε? Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει. Κάποιοι φωστήρες, κανένα σκέρτσος, ποιος ξέρει, αν και τώρα τελευταία πολύ μου λοχτώ τον ακούω, ούτε φωνή ούτε ανάσα. Ποιος ξέρει ποιος φωστήρας θα εισηγήθηκε, πρόεδρε, να κατεβάσουμε μια τροπολογία σύμφωνα με την οποία ο Dilian, οι πληροφορίες αυτό λένε, να μπορεί να δικαστεί, λέει, στη χώρα του, στο Ισραήλ. Να έχει καταδικαστεί στην Ελλάδα και να αθωωθεί στο Ισραήλ. Κάτι τέτοια τερατουργήματα σκέφτονται κάποιοι. Όπως ακούσατε από το ρεπορτάζ, αντιδράει και ο ίδιος ο Φλωρίδαρος. Είπαμε, λέει και ο Φλωρίδης, παιδιά, να κάνω ό,τι θέλετε, με φέρατε εδώ, γενίτσαρος, γενίτσαρος. Αλλά μην το γυρίσουμε και στο χαρακτήρι. Γιατί καταλαβαίνετε, η δίκη για τις υποκλοπές στο εφετείο γίνεται το Δεκέμβριο. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο για την κυβέρνηση.

0: Πάμε να δούμε την πρόθεση ψήφου που περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νέα Δημοκρατία 26,8. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ ήταν στο 26,7. Θα έλεγα είναι στα ίδια. Πάμε στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, όπου η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στο 30,5%.
1: Τι φτάσανε στη χθεσινή δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ με τη μέθοδο της εκτιμήσεως ψήφου, δηλαδή δεν λαμβάνουν υπόψη αυτά που απαντάτε εσείς στη δημοσκόπηση, αλλά γίνεται μια αναγωγή των αναποφάσιστων, τι κι αν οι εκλογές δεν είναι και αύριο. Γίνεται μια αναγωγή, όπως είπαμε, προσθέσεις αφαιρέσεις, αλγόριθμοι, τριγωνομετρίες, άλγεβρες και όλα τα σχετικά, και ο Μητσοτάκης καβατζάρει το 30. Στην εκτίμηση που κάνει ο Γεράκης όμως, όχι σε αυτά που λέτε εσείς ως ερωτώμενοι ή ας το πούμε και έτσι ως ψηφοφόροι, αλλά στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα δημοσκοπικά δείγματα και αποτελέσματα ο ίδιος ο δημοσκόπος. Αυτός αποφασίζει τι θα ψηφίσετε εσείς. Ωραία μέθοδος και αυτή, εκτίμηση. 30,5 λοιπόν κατάφερε ο Θωμάς και την πήγε τη Νέα Δημοκρατία με την εκτίμησή του στο πολυπόθητο τριάρι. Μετά ήρθε η ερώτηση όμως, τι είναι αυτό που σας απασχολεί περισσότερο? Εδώ δεν έχουμε εκτίμηση, εδώ έχουμε τι απαντάτε εσείς οι ίδιοι.
0: Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μας κάρτα. Ποια είναι η βασική ανησυχία των πολιτών? Τι από τα παρακάτω σας ανησυχεί περισσότερο από τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα? Η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, 73,8%.
2: Δηλαδή εδώ στις πρώτες δύο θέσεις βλέπουμε την ακρίβεια, η οποία είναι πραγματικά τώρα το νούμερο ένα πρόβλημα. Και δεν μιλάμε μόνο για τα σούπερ μάρκετ. Εδώ μιλάμε και για τα ενίκια, μιλάμε και για την ενέργεια. Δηλαδή μας έχει περικυκλώσει από
0: παντού. Την αντλία του βενζινάδικου, για όλα.
2: Ακριβώς. Το δεύτερο είναι οι μισθοί και οι συντάξεις εδώ. Δηλαδή, ποιο είναι το αίτημα εδώ? Εάν υπάρχει μια δυσκολία να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια από την κυβέρνηση, τουλάχιστον ας αυξήσουμε τα εισοδήματα.
1: Εδώ ρε Γεράκη σου ξέφυγε, δηλαδή παραίσουν αμητσοτακικός.
3: Και είναι επίσης βέβαιο ότι αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις, κάτι το οποίο αποτελούσε και την κεντρική, θέλω να θυμίσω, δέσμευση της προεκλογικής μας εξαρτίας του 2023, αυτές οι αυξήσεις υψώνουν ένα ανάχωμα ανακούφισης στα νοικοκυριά.
1: Εδώ, Θωμά, ήταν σαν να μίλαγε ο πρόεδρος. Είναι η ερώτηση, τι σας απασχολεί περισσότερο?
0: Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μας κάρτα. Ποια είναι η βασική ανησυχία των πολιτών? Τι από τα παρακάτω σας ανησυχεί περισσότερο από τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα?
1: 73,8% λέει, παιδιά, μας απασχολεί η ακρίβεια. Τι είναι αυτό ρε παιδί μου που σε καίει, ας πούμε, που σε νοιάζει, που σε κόφτει? Το πρώτο πράγμα είναι η ακρίβεια. 73,8%. Πάνω από 7 στους 10. Το δεύτερο που σε καίει, τι είναι? Ο μισθός και η σύνταξη. Δεν τα βγάζω πέρα. 39,4, δηλαδή 40%, 4 στους 10. Όταν όμως λες τι είναι αυτό που σου προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία, και εσύ λες, μου προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία πρώτα η ακρίβεια, 7 στους 10, και μετά με απασχολεί και μου φέρνει μεγαλύτερη ανησυχία, είναι ο τίτλος από πάνω,
4: Radio η βασική Rumen ανησυχία News.
1: Η μισθή και οι συντάξεις, δηλαδή τι με κόφτει? Με κόφτει ότι ο μισθός μου και η σύνταξή μου δεν φτάνουν. Δεν τα βγάζω πέρα.
0: Η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, 73,8%.
2: Δηλαδή εδώ στις πρώτες δύο θέσεις βλέπουμε την ακρίβεια, η οποία είναι πραγματικά τώρα το νούμερο ένα
0: το μείζον πρόβλημα.
1: Παιδιά, η ακρίβεια φοβερό, το μείζον πρόβλημα, μας καίει όλους. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, πρέπει να κάνουμε και καμιά δημοσκόπηση για το δημόσιο. Δεν ξέρουμε βεβαίως αν ο άνθρωπος παίρνει, τέλος πάντων, δουλειά στο δημοσίου, δεν το γνωρίζουμε. Αλλά μια άλλη εταιρεία, όνομα και μη χωριό, δημοσκοπική, εξαγοράστηκε από μια άλλη εταιρεία, η οποία τα τελευταία, λέει, 5-6 χρόνια έχει πάρει 250 εκατομμύρια από συμβάσεις του δημοσίου. Φαντάσου, εταιρεία επικοινωνίας και διάφορα άλλα τέτοια ωραία, μέσα σε 5-6 χρόνια πήρε πάνω από 250 εκατομμύρια συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών στο δημόσιο, η ίδια η εταιρεία. Μάλιστα, σε ένα τελευταίο διαγωνισμό συμμετείχε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης εταιρείας και με μια άλλη εταιρεία με άλλο όνομα αλλά με τον ίδιο ιδιοκτήτη, και ήταν, λέει, αυτές οι δύο οι οποίες εταιρείες μπήκαν στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού, και το λέγαν και το πανευόντουσαν, χοντρό δούλεμα δηλαδή. Ο ίδιος πίσω και από τις δύο που πήραν τη δουλειά και αγόρασαν και μια άλλη εταιρεία δημοσκοπήσεων, αυτοί οι οποίοι εισπράξαν από το δημόσιο 250 τόσα δις ή εκατομμύρια, συγγνώμη, 250 εκατομμύρια σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, τρέχα γύρευε, και έρευνες. Δεν ξέρουμε όμως, δεν είναι ο Θωμάς, ο κύριος Γεράκης, διακεκριμένος δημοσκόπος. Όμως εδώ πέρα βγάλατε, ρε παιδιά, να τους καίει και να τους κόφτει, 73,8% η ακρίβεια, 39,4% η μισθή και η συντάξη. Δηλαδή η μισθή, ρε παιδί μου, δεν τα βγάζουμε πέρα.
2: Και δεν μιλάμε μόνο για τα σούπερ μάρκετ, εδώ μιλάμε και για τα ενίκια, μιλάμε και για την ενέργεια, δηλαδή μας έχει περικυκλώσει
1: η ακρίβεια,
0: από την αντλία του βενζινάδικου για όλα.
2: Ακριβώς. Έτσι. Το δεύτερο είναι η μισθή και οι συντάξεις εδώ. Δηλαδή, ποιο είναι το αίτημα εδώ? Εάν υπάρχει μια δυσκολία να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια από την κυβέρνηση, τουλάχιστον ας αυξήσουμε τα εισοδήματα.
1: Ποια είναι, λέει, η έγνοια? Η μισθή και συντάξεις. Μπαμ, δεύτερο. Δεν είναι δηλαδή ότι λέει ο κόσμος, ρε παιδιά, δεν γουστάρουμε, ας πούμε, αυτούς τους μισθούς και τις συντάξεις που παίρνουμε, διαμαρτυρόμαστε. Εσύ έτσι όπως το λες, είναι σαν να λες ευτυχώς που αυξάνονται για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Όπως το λες, έτσι φαίνεται.
2: Η ακρίβεια από την κυβέρνηση, τουλάχιστον ας αυξήσουμε τα εισοδήματα.
3: Και είναι επίσης βέβαιο ότι αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις, κάτι το οποίο αποτελούσε και την κεντρική, θέλω να θυμίσω, δέσμευση της προεκλογικής μας εξαρτίας του 2023, αυτές οι αυξήσεις υψώνουν ένα ανάχωμα ανακούφισης στα νοικοκυριά.
1: Μες στη γραμμή του Προέδρου. Με την εκτίμηση, λοιπόν, φτάσαν τη Νέα Δημοκρατία στο 30. Αλλά και 30 ακόμα, με την εκτίμηση των αλγόριθμων, όπως είπαμε, την άλγεβρα και την τριγωνομετρία, και το 30 δεν φτάνει για αυτοδυναμία. Τι γίνεται? Θέλουμε παραπάνω. Να το, πάρτε και το παραπάνω.
0: Πάμε στην επόμενη κάρτα μας, πάμε στη συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης. Ανεξάρτητα από το τι ψηφίζετε, είναι το ερώτημα πώς αξιολογείται συνολικά την έως τώρα θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Θετικά, και μάλλον θετικά, απαντά το 35,2%.
1: Μπαμ! Να και το 35. Σου λέει, άμα θετικά αποτιμούν την κυβέρνηση, Το 35%, δηλαδή πάνω από ένα στους τρεις. Και ύστερα από επταετία. Αχ, αυτή η επταετία τι θυμίζει. Όταν λοιπόν ύστερα από μία επταετία λες το 35% νουμεράρα, μια ανάσα από την αυτοδυναμία, από τους 151, 2, 3. Μια χαρά. Όλα καλά. Είναι ακριβώς αυτό που είχε πει και ο πρόεδρος, ότι είμαστε κοντά στην αυτοδυναμία.
2: Αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια πολιτική δύναμη, παρά τα προβλήματά της, εξακολουθεί να είναι καθαρά πρώτη, με διπλάσιο ποσοστό, υπερδιπλάσιο ποσοστό, στις μετρήσεις τουλάχιστον, του δεύτερου, χαμηλότερα ποσοστά, αλλά σίγουρα σε απόσταση που να θεωρείται εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας.
1: Όλα ματσάρουν, όλα ταιριάζουν, όλα καλά. Για βάλε και λίγο Νικήτα.
5: Που κάνω έκκληση να το σκεφτεί καλά. Εξίσου ξεκάθαρος πρέπει να είμαι ότι αν συμβεί, όταν θα ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, και βεβαίως τότε δεν θα υπάρχει βουλή, άρα δεν θα υπάρχουν και αξιώματα, υπερασπιζόμενος στην παράταξή μου που εκπροσωπείται μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, πολιτικά θα είμαι απέναντι.
6: Ναι. Ως πρόεδρος της Βουλής, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή...
1: πολιτικά θα είσαι απέναντι, σιγά, τι θες να πεις δηλαδή, θα είσαι με το Σαμαρά, όχι.
6: Ψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, που σημαίνει ότι έχουν μια αντιστοίχηση στην κοινωνία.
1: Σε φοβήθηκε τώρα ο Αντώνης Νικήτα που θα είσαι απέναντι. Για τρέχα στην Αλφα Αθηνών και ρώτα εκεί πέρα τίποτα παλιούς δικούς σου πόσο ενθουσιασμένοι είναι. Όχι με σένα, εσύ γάτα είσαι, ξέρεις να τηρείς τις ισορροπίες. Θα είμαι πολιτικά απέναντι. Σιγά ρε Νικήτα. Every wall's about to fall apart. A whole lot of love is gonna start. It's a whole lot of love. Βάλε λίγο όμως ακόμα, γιατί εντάξει, ενδιαφέροντα είναι αυτά που λέει ο Νικήτας. Ένας παλιός κοινοβουλευτικός, από τους πιο πετυχημένους προέδρους της Βουλής. Βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με τον Τασούλα, πολύ καλύτερος.
5: Θα προκληθούν οι εκλογές και θα δούμε τα ψηφοδέλτια. Τώρα ακούτε και ακούω και εγώ ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, έτσι. Εκ τότε θα δούμε αν είναι πραγματικά νέο κόμμα.
7: Μένοντας στη Νέα Δημοκρατία, η αποστασιοποίηση του κυρίου Καραμαλή έχει πληγώσει την παράταξη?
5: Ακούστε, εγώ με τον κύριο Καραμαλή ήμουν και παραμένω φίλος.
1: Με τον κύριο Καραμαλή,
5: όποτε θελήσω να συζητήσω, συζητάμε.
1: Μάλιστα.
5: Σας λέω κάτι, ότι παρά τη διαφοροποίηση που έχει σε ορισμένα θέματα, την οποία εκφράζει δημόσια, ο κύριος Καραμαλής είναι συστατικό αυτής της παράταξης και κυρίως το DNA του, το παραταξιακό, είναι τόσο ισχυρό που, θυμηθείτε με, δεν θα πράξει το οτιδήποτε που θα πληγώσει προεκλογικά την παράταξη. Κρατήστε αυτό που σας λέω και θα με θυμηθείτε.
6: Άλλο δεν θα πράξω, άλλο θα στηρίξω.
5: Σας είπα, δεν θα πράξει οτιδήποτε, γιατί διαβάζω διάφορα πράγματα.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Θα κάνει δηλώσεις. Εγώ σήμερα λοιπόν σας λέω ότι δεν θα πράξει το παραμικρό που θα βλάψει την παράταξη. Το πώς θα εκφραστεί αυτό, εντάξει, δεν
7: λοιπόν,
5: είναι τόσο.
7: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε.
1: Για να πάρα ακούσουμε τελευταία.
7: Όταν... Αυτή της επικρατείας, αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται.
5: Ακούστε, το μόνο πράγμα που εγώ έχω συζητήσει με τον Πρωθυπουργό, όταν με φώναξε πριν 1,5 χρόνο να μου πει ότι θα με προτείνει για πρόεδρο της Βουλής, ήταν ότι όταν θα έρθει η προεκλογική περίοδος θα μιλήσουμε οι δυο μας και θα συναποφασίσουμε για το τι πρόκειται να κάνω εγώ. Όλα τα υπόλοιπα που ακούτε και διαβάζετε, εντάξει, μπορεί να είναι καλοπροαίρετα, αλλά πάντως...
1: Έλα ρε Νικήτα, θα συναποφασίσετε.
6: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν... Και αυτή η ρητορική ότι, ξέρετε, θα πληγωθεί η παράταξη. Η παράταξη δεν πληγώνεται από όλο το Πασόκ που έχετε μαζέψει. Αλλά εντάξει, σε βλέπω και με τον νεανικό look. Όλα καλά, Νικήτα μου. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 33 Intervet Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
7: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
8: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
8: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
8: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
10: Είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Ο Αρίντς Ελουστόντο, παρελθόν από τη Θεσσαλονίκη, αποτελεί ο Μαγκόμετ Οσντόεφ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ανέκρινε την εισήγηση του συνεταιρισμού προς την ΕΠΟ για αύξηση του αριθμού των μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών από 5 σε 6. Κατά πλειοψηφία ελήφθη η απόφαση. Ισοπαλία 7-7 ανάμεσα σε Μαρινάκη και Αλαφούζου έβγαλαν οι εκλογές για τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League. Οι επαναληπτικές αναμένεται να διεξαχθούν στις 14 Ιουλίου. Μετά τον Μπρανκού Μπαντιό, ο Παναθηναϊκός Άκτορ έχει στο στόχαστρο τους Κάμερον Τέιλορ και Χάιμε Πραντίγια της Βαλενθία, όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Άλεξ Ντομίνγκες. Το τερφίλι βρίσκεται σε επικοινωνία και με τον Ρίκι Ρούμπιο της Μπενταλώνα. Παρελθόν από την Κάλιαρη αναμένεται να αποτελέσει ως ελεύθερος ο 32χρονος αριστερός αμυντικός Μπάμπης Λικογιάννης, όπως αναφέρει ο Νικόλος Κύρα. Η Real Madrid εξετάζει την περίπτωση του 25χρονου εξτρέμ της Paris Saint-Germain, Κβίτσα Κβαραχτσέλια, σύμφωνα με δημοσίευματα του εξωτερικού. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 σετ της Δανής Κλάρα Τάουσον και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο τουρνουά του Wimbledon. Αντιπαλός της θα είναι η Ουσμπέκα Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 70 του κόσμου. Παρελθόν αποτελεί από τους Los Angeles Lakers ο LeBron James, έπειτα από 8 χρόνια παρουσίας και της κατάκτησης του πρωταθλήματος το 2020. Στο πόλο ανδρών, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 38χρονου διεθνούς φουνταριστού Χριστόδουλου Κολόμβου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

πιστεύω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια, γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι. Πόσους χρόνους μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι όλες και όλοι εσείς οι συντρόφισσες και σύντροφοι το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας. Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Γεια σας κύριε Πουρναρά, ορεξάτο σήμερα είσαστε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Ορεξάτος είστε σήμερα.
1: Εσείς δεν είστε ορεξάτος.
0: Όχι.
1: Νισταγμένος.
0: Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα.
1: Είναι μια δύσκολη μέρα.
0: Είχαμε καμένους ανθρώπους, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δύσκολη μέρα σήμερα, δύσκολη αρχή για αυτό το καλοκαίρι. Είναι επικίνδυνο ακόμα. Ζέστη, αέριδες, ακόμα το επικίνδυνο για πυρκαγιές παντού. Τι να κάνουμε, είχαμε και εκείνη την πολυκατοικία στα
1: Πετράλωνα. Είχαμε και την πολυκατοικία η οποία κατέρευσε στα Πετράλωνα. Και πρόσεξε τώρα, σώθηκαν οι άνθρωποι που έμεναν στην πολυκατοικία, όχι επειδή τους προειδοποίησαν αυτοί που έκαναν την ανέγερση της διπλανής πολυκατοικίας, επειδή οι ίδιοι τρόμαξαν. Φώναξε μία γυναίκα ένικος μία μηχανικό. Πήγε η μηχανικός στο σπίτι, είδε τις ρογμές και είπε ότι φύγεται, υπάρχει πιθανότητα να πέσει πολυκατοικία.
0: Λένε διάφορα και η πίζα λέει γέρνει αλλά δεν πέφτει, τους είπαν. Άλλοι είχαν πάει στη δουλειά τους και γύρισαν και βρήκαν το σπίτι τους πεσμένο. Είναι μια δύσκολη μέρα, είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, γιατί πρέπει να πούμε ότι ο θεριστής έφυγε.
1: Ο θεριστής έφυγε.
0: Και άμα έφυγε ο θεριστής.
1: Εντάξει,
0: και η ζωή σας άλλαξε. Μέχρι τώρα δεν άλλαξε η ζωή σας. Ο θεριστής έφυγε. Αν και δεν έφυγε, Πουρναρά.
1: Τι εννοείς δεν έφυγε?
0: Εννοώ ότι σε κάποιο αυγουνά, επειδή ναι, η θερμοκρασία είναι αυτή, λένε τον Ιούλιο θεριστή.
1: Ναι.
0: Και αναρωτιέμαι, μήπως δεν εννοούσε θεριστή τον Ιούλιο να αλλάξει η ζωή μας.
1: Μάλιστα.
0: Υπομονή, παιδιά, ο θεριστής έφυγε μεν, αλλά μπορεί και να υπάρχει δε.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Την καλημέρα μας.
0: Και χρόνια πολλά στους γιορτάζουν. Στον Αργύριο το δικό μας δίπλα.
1: Χρόνια πολλά σε όλες.
0: Στον Κώστα, τον Δαμιανό. Κοσμά, συγγνώμη, στον Κοσμά, τον Δαμιανό.
1: Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Γιώργος Ζηριάδης.
0: Ο κύριος Πουρναράς ο Πάνος είναι στο άλλο μικρόφωνο. 6939-943-943. Εσείς τα μηνύματά σας για να είσαστε και για το ταξίδι της Αμοργού και για το τραπέζι για 4 άτομα στο Ψαρονεύρι και να μας πείτε αυτά που θέλετε ή δεν θέλετε. Αρκεί και ο κύριος Πουρναράς να μας πει μετά από τώρα τι είναι η Αμοργός, να μας πει τι είναι. Εγώ θα το πω Ψαρονεύρι.
1: Θα πω την Αμοργό μετά.
0: Έτσι να πει την Αμοργό. Επίσης να μας πεις για πώς ξεκινήσαμε, τι ακούσαμε δηλαδή, κάτι ακούσαμε κλάματα, ακούσαμε χειροκροτήματα. Ο Κυριανάκης δεν ήταν εκεί, ποιον χειροκροτούσαν?
1: Πού ακούσαμε χειροκροτήματα?
0: Στην ομιλία μας, τα πριν.
1: Α, ήταν το...
0: Δεν μας είπες τι ήταν, εγώ δεν κατάλαβα.
1: Το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο του κινήματος Δημοκρατίας, τότε ήταν κίνημα Δημοκρατίας, τώρα είναι Δημοκράτες Παύλα Προοδευτικό Κέντρο. Ακούσαμε την κυρία Τζάκρη, η οποία σε μια ομιλία της εκεί είχε δακρύσει στο συνέδριο και είχαν σηκωθεί όλοι εκεί οι σύντροφοι, τα στελέχη. Δεν ξέρω αν λέγονται σύντροφοι στους Δημοκράτες, γιατί μπορεί να μην είναι.
0: Έφυγε, δεν έφυγε?
1: Έφυγε. Μα αυτό είναι το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο, λέω.
0: Α, ήταν τότε.
1: Ήταν τότε, έφυγε προχθές.
0: Μπερδεύτηκα, νόμιζα ότι έβαλε τα κλάματα τώρα που έφυγε.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν, η κυρία Τζάκρη έφυγε προχθές, είναι ανεξάρτητη πλέον.
0: Ανεξάρτητη Πασόκ.
1: Και θα δούμε που. Ανεξάρτητη
0: βουλευτή. Έτσι κι αλλιώς.
1: Και θα δούμε που θα πάει.
0: Περίμενε. Να είμαστε και λίγο.
1: Οι κακές γλώσσες λένε ότι θα πάει στο Πασόκ.
0: Καταρχάς, αν είναι ανεξάρτητη ή ότι είναι προερχόμενη από το Πασόκ. Πώς είναι η δήμαρχα, ανεξάρτητος δήμαρχος. Λέει κατεβαίνει προερχόμενος από κάπου.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Έχει ξεκινήσει με το Πασόκ, κυρία Τζάκρη. Βέβαια έχει περάσει και από άλλους χώρους. Ξέρεις τι, σου λέει να κάνω την εμπειρία μου, το τουρ μου, να γυρίσω λίγο ακόματα. Να έχω νερό να μπορώ να συγκρίνω. Δηλαδή το να μείνει σε ένα κόμμα δεν λέει, γιατί ξέρεις, άμα δεν το δοκιμάσει το κάτι άλλο, πώς ξέρεις ότι είμαι καλύτερο εδώ πέρα?
0: Πρέπει λοιπόν να πάμε σε μια διαδικασία, να πάρουμε αυτούς που είναι στη Βουλή σήμερα και να αρχίσουμε να τους ψάχνουμε πόσα μαγαζιά έχουν αλλάξει.
1: Αρκετά.
0: Δηλαδή, ο κάθε, ποιοι είναι οι πρώτοι, ποιοι είναι οι δεύτεροι. Δηλαδή, Φαραντούρης είναι ψηλά στην αυτή την λίστα.
1: Εντάξει, όχι τώρα ψηλά, γιατί μια αλλαγή έχει κάνει ο άνθρωπος.
0: Τι μια αλλαγή έχει κάνει?
1: Μία δεν έχει κάνει.
0: Όχι.
1: Από ΣΥΡΙΖΑ, Ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ.
0: Τι λες?
1: Έχει κάνει κι άλλο.
0: Δεν πήγε, χτύπησε την πόρτα Καριστιανού και δεν ακούμπησε.
1: Α, τη χτύπησε την πόρτα, δεν μπήκε μέσα.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Εντάξει, αν περάσει από το σπίτι, δηλαδή απαγορεύεται να ψεναγιά.
0: Να δούμε, να δούμε λοιπόν.
1: Τι γίνεται, κερνάτε τίποτα, να ανέβω ή όχι?
0: Δηλαδή, ποιοι έχουν έτσι αυτά τα πρώτα που έχουν ξεπεράσει τις δύο αλλαγές, να πούμε.
1: Εντάξει, αρχικά όμως είναι πολύ σημαντικό και το τι θέσεις έχουν, έτσι. Γιατί αν μιλήσουμε και για υπουργούς.
0: Ναι, όχι για υπουργούς να μιλήσουμε. Τι αλλαγές έχουν κάνει? Αλλά αυτοί έχουν κάνει οι δύο. Είναι υπουργοί του Μητσοτάκη, προερχόμενοι από το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Του Σιμίτη.
1: Ναι.
0: Αυτοί δεν είναι. Όχι, έχει και έναν προερχόμενο από τον Γιώργο του Παπανδρέου, τον πρωταθλητή.
1: Ναι.
0: Έχει άλλον, τον Γιώργο του Παπανδρέου.
1: Δεν νομίζω, όχι.
0: Λοιπόν, πρέπει να δούμε ποιοι έχουν κάνει πολλές αλλαγές. Να το ψάξουμε αυτό πάνω και να δούμε, να έχουμε αύριο, ας πούμε, ότι
1: ωραία,
0: αυτή είναι η πρώτη. Αυτή είναι η διάκριση. Αν θυμάστε κάτι, 69-39-943-943. Επίσης, αν είσαι στους δρόμους. Εντάξει, τι να πούμε τώρα.
1: Την υπομονή έχει την κινησούλα του. Πρόσεξε τώρα, μιας και είπαμε δρόμους. Ήμουν χθες στην Αθήνα, στο κέντρο. Εμένα γενικά μου αρέσει πολύ το περπάτημα και το κέντρο το περπατάω πάρα πολύ εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ποιο κέντρο, του Πασόκ?
1: Της Αθήνας. Το κέντρο της Αθήνας.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ. Το κέντρο
1: της Αθήνας, είπα.
0: Α, του Δούκα.
1: Του Δούκα, ναι.
0: Εντάξει, πες μου το κέντρο του Δούκα.
1: Περπατάω πάρα πολύ στο κέντρο.
0: Του Δούκα.
1: Ήμουνα χθες λοιπόν στο κέντρο.
0: Να ψάξουμε να δούμε τι έχει με το Δούκα.
1: Δεν έχω ξαναδεί,
0: ναι,
1: πιο βρώμικη την Αθήνα από ό,τι την είδα χθες.
0: Είχε καμιά συγκέντρωση ή...
1: Δεν είχε τίποτα. Δεν είχε τίποτα, όχι. Μία καθημερινή βράδυ.
0: Και κανένα να καθαρίζει, φαντάζομαι.
1: Δεν είδα κάποιον να καθαρίζει, όχι.
0: Μάλιστα. Μα, ωραία.
1: Είδα αρουραίο πάνω στην Πανεπιστημίου. Πέρασε από μπροστά μου και μπήκε εκεί στους θάμνους που είχε δίπλα στους δρόμους. Μπήκε εκεί δίπλα.
0: Α, εντάξει. Του είπες καλημέρα, καλησπέρα.
1: Δεν πρόλαβα, γιατί στην αρχή κοντοστάθηκα λίγο. Λέω ότι είναι αυτό και γύρω στο κεφάλι μου και είδα τον αρουραίο.
0: Και δεν ήταν αλεπού.
1: Δεν ήταν αλεπού, όχι.
0: Εντάξει.
1: Τώρα ο κύριος Δούκας, πρόξε, είναι εκτός των άλλων, δεν είναι ούτε τον κόσμο, δεν τον απασχολεί αν θα ρίξει τον Ανδουλάκη ή όχι, αν θα κάνει αντιπολίτευση εσωτερική, αν θα είναι ξανά υποψήφιος, αν θα πάει στο Τσίπρα. Προς το παρόν είναι δήμαρχος Αθηναίων και είναι μια πολύ βασική και σημαντική θέση, έτσι.
0: Αυτός το ξέρει?
1: Δεν ξέρω αν το ξέρει.
0: Λοιπόν, να είμαστε και στα σοβαρά τώρα. Είμαστε, ναι, στα πολύ σοβαρά. Είναι, εντάξει, μετά την συμφωνία κυρίων. Εντάξει, είμαστε.
1: Τι, πέσανε τιμές?
0: Ναι, εσύ, δεν το έχει καταλάβει.
1: Όχι, πάνω καταλάβω. Αφού είπαν θα μείνουν παγωμένες και ήταν από Σεπτέμβρη.
0: Τι στάσανε στο 1000% και τις παγώσανε τώρα, ναι, εκεί ψηλά. Θα εισπράξουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα εισπράξει το κράτος το ΦΠΑ από τους τουρίστες.
1: Ναι.
0: Γεμίσουν τα ταμεία.
1: Δεν θα υπάρχει πλαφόν κέρδους.
0: Όχι, πάει αυτό.
1: Ωραία.
0: Πάει αυτό. Οπότε θα εισπράξουν οι άνθρωποι.
1: Σημαντικό αυτό.
0: Θα κερδίσουμε από τους τουρίστες που έρχονται, γιατί δεν λέμε ότι το μοναδικό φουγάρο που έχουν ο τουρισμός.
1: Ναι.
0: Άμα δεν πληρώσουν εδώ στον Ομβολόνο του τουρίστες, πώς θα εισπράξει το κράτος? Οπότε θα πάρουν και τα λεφτά τους που χρειάζονται, τους υπερμαρκετάδες που είπαν ότι. Και πώς το είπαν έτσι. Αυτή η κυβέρνηση όλα χεράτα τα κάνει.
1: Ναι.
0: Δώσαν τα χέρια. Αυτό είναι ο χεράτα. Μην φαντάζεσαι κάτι άλλο. Εσύ αμέσως μην γελάς. Γιατί γελάς?
1: Δεν φαντάστηκα κάτι.
0: Ναι. Χεράτα λοιπόν πάλι αυτή η κυβέρνηση. Όπως και οι βουλευτές, τύπο Γεωργιάδης είχε πει.
1: 150.
0: Πόσα χέρια λέει έχουμε σφίξει οι βουλευτές που έχουν υδρώσει για να βγουν και τους κατηγορείτε.
1: Την υδρώνουμε τη φανέλα.
0: Όλα αυτά τα κάνει χεράτα λοιπόν αυτή η κυβέρνηση. Χεράτα λοιπόν συμφωνία κυρίων. Τα φτάσαν στο Θεό. Λένε ότι τα έχουν μειώσει 6%. Εγώ 2-3 πράγματα, 4 που έψαξα. Πραγματικά δεν το είδα το 6% που λένε. Και αν το είδα το 6% προς τα πάνω. Έχουμε και το πόσο κάνει.
1: Δεν βοηθάει αυτό.
0: Απόλυτα. Πόσο κάνει?
1: Ναι.
0: 450.000. Πόσο κάνει? Για να το φτιάξουμε. Έχουμε και αυτό. Χεράτα λοιπόν η κυβέρνηση. Σας λέει ότι ξέρετε κάτι. Από το Σεπτέμβριο πλησιάζουν οι εκλογές. Από το Σεπτέμβριο εγώ θα είμαι στη ΔΕΘ, λέει ο Πρωθυπουργός. Άρα ελάτε εδώ και δώστε τίποτα το Σεπτέμβριο, γιατί μετά, αν πού για εκλογές, να λέω ότι ξέρετε κάτι έκανα για την ακρίβεια. 7 χρόνια την έφτασε στο Θεό, αλλά τώρα πριν τις εκλογές τα κατάφερα. Γιατί τα κατάφερα, κύριε Πορτιναρά?
1: Ναι.
0: Γιατί την είδα.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Δεν την είχα δει.
1: Στους επόμενους 2 μήνες λοιπόν ο Πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να χτίσει ένα αφήγημα για την εκλογική του άνοδο. News. Και της οικονομίας και κάποιες...
0: Ναι, στο έξω θα πει ότι πάμε καλά.
1: Θα πει διάφορα, πρόσεξε.
0: Βέβαια και στο έξω που θα πει, τι θα πει για τον πληθωρισμό 3% ή
1: 5%? Δεν θα τα πει αυτά.
0: Δεν τα πει.
1: Χθες το Υπουργικό Συμβούλιο προανήγγειλε ότι σε περίπου 2 μήνες θα πραγματοποιηθεί η απολογιστική παρουσία για το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα παρουσιάσει κάτι καλό σε αυτό.
0: Από αυτά που πήρε και δεν έδωσε.
1: Από την πλευρά
0: του. Τα έδωσε, αλλά δεν τα έδωσε εκεί που έπρεπε.
1: Από την πλευρά του θα τα πει πολύ καλά.
0: Από την πλευρά του.
1: Ναι.
0: Και ποιον θα πει?
1: Θα πείσει κάποιος.
0: Α, εντάξει.
1: Θα μιλήσει για την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ ως μία τομή.
0: Α, τώρα που έπρεπε, μην το ξεχάσω. Ναι, παιδιά, όσοι δεν έχετε πάρει για το παιδί, το παιδί σας το 150, που είναι καμιά 35.000 άνθρωποι, επίσημα.
1: Ναι, ήταν μέχρι χθες, υποτίθεται θα έμπαιναν μέχρι χθες.
0: Επίσημα καμιά 35, γιατί έχετε κάνει λάθος, λέει, και δεν έχετε δώσει IBAN, έχετε δώσει λάθος IBAN. Υπάρχουν άλλοι που τα έχουν δώσει όλα σωστά και δεν το έχουν πάρει.
1: Ναι.
0: Ένα τηλέφωνο να πάρετε, πως την είπαμε, την αυτή.
1: Την ΑΔΕ.
0: Ναι, ένα τηλέφωνο για να σας πει, ξεκινήστε σήμερα το πρωί, να την πετύχετε μέχρι, ξέρω, την άλλη εβδομάδα. Γιατί δεν τα έχουν πάρει όλοι οι άνθρωποι τα λεφτά αυτά. Εκτός αν δεν έχετε παιδί και λέτε ψέματα. Αυτό που πάτε σχολείο και παίρνετε από το σχολείο δεν είναι δικό σας.
1: Δεν νομίζω.
0: Και να το ανακάλυψαν εκεί τα τσακάλια. Να το ανακάλυψαν ότι δεν είναι δικό σας το παιδί. Κάντε και ένα τεστ DNA, ρε παιδιά, μήπως το ανακάλυψαν τα τσακάλια και εσείς δεν το ξέρετε.
1: Θα έχει την ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα ανακοινώσει το πακέτο, το οικονομικό πακέτο του, πρόσκειται τώρα, και θα παρουσιάσει και τα έργα υποδομής τα οποία θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα, και αυτό όλα αυτά θα είναι στην φαρέτρα του για να πει, ξαναψηφίστε με. Ποια είναι τα έργα υποδομής? Θα παραδοθεί μέσα στον Ιούλιο ο Ε65.
0: Αυτό σαν... Εθνική οδό, δηλαδή, που φτιάχνει. Ναι. Θα παραδοθεί.
1: Ναι.
0: Από πότε φτιάχνεται?
1: Δεν θυμάμαι πότε φτιάχνεται. Θα παραδοθεί τώρα μέσα στον Ιούλιο, πάντως.
0: Άρα έχουμε γένεια.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Θα έχουμε 5 νέους σταθμούς στη Θεσσαλονίκη, στο μετρό.
0: 5 νέους.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν.
1: Τέλη Ιουλίου. Μέχρι τέλη Ιουλίου.
0: Συγγνώμη. Μιλάμε, η Μενδόνη είναι πνιγμένη πια.
1: Ναι,
0: δηλαδή έχει γένεια δρόμου. Έχει γένεια μετρό. Πού θα προλάβει να πάει? Δηλαδή η γυναίκα αυτή τη στιγμή τη λυπάμαι γιατί έχει πολλή δουλειά. Πόσα γένεια θα κάνει?
1: Και αναμένεται να δοθεί μέσα στο καλοκαίρι και σε κυκλοφορία ένα τμήμα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Άρα πρόσεξε τώρα. ΔΕΘ. Έχουμε μεταφέρει ο ΠΚΠ σε ΑΔΕ, τις αρμοδιότητες, άρα εξυγίανση. Έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι θα κάνουμε το Σεπτέμβριο. Ναι, το Σεπτέμβριο θα κάνουμε τον. Θα πει τον απολογισμό ότι κοιτάξτε πού ωραία τα δώσαμε τα λεφτά.
0: Α, γιατί και αυτοί που δεν τα πήραν ξέρουν, δεν χρειάζεται να τους πει.
1: Αυτοί ξέρουν, ναι. Και τα έργα τα οποία έρχονται. Δρόμοι, μετρό, ανάπτυξη.
0: Πότε θα έρθουν?
1: Τι πότε θα έρθουν?
0: Αφού το Σεπτέμβριο τελειώνουν τα λεφτά. Δεν παίρνουμε.
1: Είσαι Ανδρουλάκης που λέει ότι μετά το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει στον πάγο οικονομία.
0: Ο Ανδρουλάκης, εγώ είμαι Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης τι κόμμα είναι?
1: Ο Ανδρουλάκης είναι Πασόκ.
0: Τι Πασόκ? Υπάρχει ακόμα.
1: Είναι Πασόκ 100%.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μια και τον ανέφερε, ήταν στην Κάρπαθο χθες, αν δεν κάνω λάθος. Στην Κάρπαθο δεν ήταν? Ναι, στην Κάρπαθο. Ναι, επιτέθηκε ξανά στον Μητσοτάκη
0: από την Κάρπαθο.
1: Είπε ότι ένα από τα μεγαλύτερα σημεία διαπλοκής για κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κατανομή του ενεργειακού χώρου, και μάλιστα αναφέρθηκε και στους μισθούς. Είπε ότι οι μισθοί ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δεύτεροι από το τέλος, είμαστε δεύτεροι από το τέλος στην Ευρώπη, ενώ τα κέρδη των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι τρίτα από την κορυφή.
0: Λοιπόν, εγώ να γυρίσω λίγο στην Εμμανουέλα. Εμμανουέλα, αν έχει και μιλάει για το 150, αν έχει δηλωθεί ο ΑΕΠΑΝ σωστά στην ΑΔΕ, αν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια 40.000 πλάστη κανένα παιδί, αν εμπίπτουν σε συμπληρωματική καταβολή, και το πιο σημαντικό, αν τα παιδιά, τα μικρά τα παιδιά, εμφανίζονται ως εξαρτώμενα στη δήλωση. Διότι μπορεί ο πεντάχρονος να μην είναι εξαρτώμενος από σένα, να έχει μια δική του επιχείρηση, να έχει φύγει από το σπίτι.
1: Μια μονοπρόσωπη.
0: Μια μονοπρόσωπη. Να έχει φύγει από το σπίτι. Δηλαδή, παιδιά, ζητάτε ένα 150. Καταρχάς, γιατί ζητάτε επιδόματα, αφού όλοι είστε εναντίον των επιδομάτων? Λέτε ότι έχει κάνει λάθος ο Πρωθυπουργός που κατηγορούσε τον πρώην Πρωθυπουργό που έδινε επιδόματα και τώρα τον έχει ξεπεράσει τα επιδόματα. Γιατί, αφού είστε κατά των επιδομάτων? Δεν είναι ο κόσμος κατά των επιδομάτων? Δεν λέω, εμείς θέλουμε μια σταθερή πολιτική.
1: Και θυμάμαι και τον Μητσοτάκη προσωπικά.
0: Ο οποίος ήταν ο πρώτος που ήταν κατά των επιδομάτων.
1: Ναι, που ήταν κατά των επιδομάτων, και όταν ήταν ο Τσίπρας στην κυβέρνηση, έλεγε για την επιδοματική πολιτική. Και μάλιστα θυμάμαι ότι έτσι μου ήρθε τώρα στο μυαλό, σε μια συνέντευξη που και καλά ήθελε να κάνει πλακίτσα. Και ήθελε να παραφράσει το τραγούδι του Αργυρού, το Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα. Και έλεγε ότι αν έπρεπε να απευθυνθώ στον Αλέξη Τσίπρα, θα του έλεγα Ξημερώματα δίνεις επιδόματα. Έτσι μου ήρθε τώρα.
0: Έτσι σου ήρθε.
1: Αλλά τελικά ξημερώματα, επιδόματα δίνει ο Κυριάκος περισσότερα από ό,τι φαίνεται μετά από χρόνια.
0: Και ο κύριος Τσίπρας, όταν ήταν αντιπολίτευση, τότε που μίλαγε ακόμα.
1: Ναι.
0: Που ήταν αρχηγός αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
0: Αυτή που την αντιπολίτευση την παίρνει και την κατεβάζει με το σανσέρ. Μέχρι να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγε ότι. Μα ο Μητσοτάκης λέει που έλεγε τα επιδόματα, γιατί λέει δίνει επιδόματα. που ο ίδιος πριν έδινε επιδόματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μας δουλεύουν και οι δύο.
1: Λοιπόν, αναφέρθηκε τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πολάκης ζήτησε επίσημα να παραιτηθεί ο κύριος Φάμελος και να πάμε την Προεδρία. Είναι πρόεδρος, επίσημα.
0: Και ποιος θα πάρει το αφημί. Έλα, εκεί το θέμα είναι το αφημί.
1: Το αφημί δεν ξέρω πώς το πάρει.
0: Γιατί το αφημί είναι. Ναι, ποιος θα το κάνει το κουμάντο του αφημί τα 7 εκατομμύρια.
1: Ο Πολάκης. Αφού είπε ότι θα θέσω τον αυτό μου στην ηγεσία, στη διάθεση για την ηγεσία.
0: Α, δηλαδή θα πάει να πάει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: βέβαια αυτό, πρόσεχε τώρα.
0: Μην διαχειρίσεις τα λεφτά, να διαχειριστώ εγώ.
1: Πρόσεχε τώρα. Αυτό όμως δεν πολύ αρέσει σε Δούρου και Παπά. Γιατί τους φάνηκε ότι δεν είναι η ώρα τώρα να αμφισβητήσουμε τον Φάμελο, γιατί δημιουργείται μια κατάσταση που δεν ευνοεί. Γιατί την ώρα που προσπαθούμε να συγκροτηθούμε, ναι, εσύ πας και αμφισβητείς τον Φάμελο.
0: Συγγνώμη.
1: Και νομίζω τώρα, πρόσεξε για να ολοκληρώσω, και μετά από αυτή τη διαφωνία, νομίζω πως

0: και τώρα μετά τη μία διάσπαση πάλι να κάνουν μία δεύτερη και μετά να ξαναγυρίσουν. Δηλαδή...
1: Με μπέρδεψε λίγο, αλλά ναι, έχω πιάσει το νόημα. Ναι. Είμαι στο μου, είμαι στο νόημα, ναι.
0: Εγώ θα το χάσω σε λίγο, γιατί θέλω να δω πόσες μεταγραφές, ας πούμε, θα κάνει ο Χαρίτσης και Αχτσιόγλου. Πόσες, από πού θα πάνε πού και από πού θα πάνε πού.
1: Ο κύριος Χαρίτσης και η κυρία Αχτσιόγλου, κατά 90% θα είναι υποψήφοι βουλευτές με το κόμμα Ελλάς.
0: Άρα μετά το
1: θα
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα είναι και η κυρία Όλγα Γεροβασίλη.
0: Μετά το ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη Νέα Αριστερά.
1: Λέω για τους παλιούς ΣΥΡΙΖΑΙΟΥς, έτσι.
0: Ναι, μετά το ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη Νέα Αριστερά θα πάνε στο Ελλάς.
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι.
0: Άρα είναι στη μέτρηση των τριών που κάνουμε.
1: Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Τσίπρας στο κόμμα ως υποψήφιους από τους παλιούς δηλαδή συντρόφους που είχε θα πάρει τη Γεροβασίλη, το Χαρίτσι και την Αχτσιόγλου.
0: Κι άλλους θα πάρει.
1: Εντάξει, γι' αυτό ξέρω.
0: Θα πάρει κι άλλους που δεν ήταν στην αριστερά, που δεν πήγανε στην αριστερά, ήταν κοντά του.
1: Οκ. Την κυρία Λινού.
0: Κι άλλους θα πάρει.
1: Να σου λέω ένα και θα μιλές και άλλους.
0: Και άλλους θα πάρει. Καλημέρα Κώστα.
1: Τον κύριο Ζαχαριάδη.
0: Καλημέρα Κώστα, μην τον μπερδεύεις. Τον Κώστα, καλημέρα από τον ακροατή, ρε παιδί μου. Μην μπερδεύεσαι.
1: Εγώ είπα τον κύριο Ζαχαριάδη.
0: Α, εντάξει.
1: Θα τον πάρει και τον κύριο Ζαχαριάδη.
0: Μόλις λέω καλημέρα Κώστα, εσύ λες για τον κύριο και εγώ είπα καλημέρα στον άνθρωπο.
1: Πάμε στα μηνύματα στον Ηλία. Καλημέρα παιδιά, ένα δάκρυ για την Τζάκρη. Εντάξει, Ηλία, θα το ξεπεράσει, φαντάζομαι. Βασίλη, καλημέρα. Στέλνει μήνυμα για την Αμοργό. Η Αθανασία. Αμοργός, Ψαρονέφρη και για τα δύο. Ο Πάμφωτο, καλημέρα στους επιθετικούς δημοσιογράφους, για σένα λέει.
0: Καλημέρα, να απαντήσω στο Μάριο. Για εμάς που το παιδί
1: του. Κάτσε, δεν το διαβάσαμε τον Πάμφωτο.
0: Περίμενε μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντική απάντηση που θέλει για το παιδί του. Ναι. Γεννήθηκε εντός του 26, μετά το 25, το 150 τον Αύγουστο, παιδιά. Το είπε η υπουργός αυτό. Τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 25 θα προληφθείτε τον Αύγουστο. Συγγνώμη, Πάμφωτο, ναι. Διαβάζεις.
1: Ο Πάμφωτο λέει: ο Καψής πρεσβύτερος είχε πει κάποτε να φοβάσαι τα προσωπικά που γίνονται εύκολα πολιτικοί. Αν Predator, Intellexa δεν εξαφανιστούν μέχρι το δικαστήριο των υποκλοπών το Δεκέμβριο, παραμονές εκλογών μπορεί να γεμίσει το διαδίκτυο με βιντεάκια και εσείς να τρέχετε και να μην φτάνετε. Με φατσούλα που γελάει. Καλημέρα και στον Κώστα.

0: Λοιπόν, εδώ αυτό που έχετε καταλάβει είναι το ότι επειδή ο Μπουρδαράς θέλει να πάει στην Αμοργό, προσπαθεί να μην μπει τη δίνουμε στην Αμοργό. Μπας και δεν το καταλάβετε εσείς, μπας και δεν στείλετε μηνύματα, μπας και δεν γίνει κλήρωση και σου λέει ξέμεινε το δώρο, μπα εγώ.
1: Αυτό είναι δόλιο σχέδιο που είπες. Δεν το είχα σκεφτεί καν εγώ να ξέρεις.
0: Δικό σου είναι το σχέδιο. Είπες τα πω Αμοργό. Πότε θα το πεις,
1: θα το πω τώρα. Λοιπόν, δώρο ταξίδι στην Αμοργό. Τρεις ημέρες, δύο διανεκτερεύσεις. Στο πολυτελές Αιγιαλής ή Αιτζιαλής. Πώς το λέμε Γιώργο, Αιγιαλής ή Αιτζιαλής.
0: Και τα, στην Αιγιάλη είναι Αιγιαλής και Αιγιαλής, όπως θες Αιγιαλής εγώ το λέω.
1: Okay, Αιγιαλής
0: πεντάστερο, hotel, το μοναδικό πεντάστερο του νησιού.
1: Είναι πιο εύγχο του Αιγιαλής.
0: Ναι.
1: Αιγιαλής Hotel and Spa είναι το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό, με πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Η απόλυτη χαλάρωση λοιπόν με θέα το Αιγαίο. Πώς συμμετέχουμε, Viber του σταθμού 6939-943-943. Γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Η κλήρωση θα γίνει την επόμενη Παρασκευή στις 10 Ιουλίου σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Το 10ο καλό λοιπόν, το πεντάστερο το Αιγιαλής, το οποίο θα είναι τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις με τα φαγητού. Γκουρμέ εστιατόριο με τοπικές παραδοσιακές γεύσεις.
1: Ναι.
0: Το έχουν παντρέψει.
1: Ναι.
0: Η κυρία Γιανακοπούλου που το έχει το ξενοδοχείο έχει γράψει και βιβλίο για γεύσεις.
1: Όχι Νάντια.
0: Όχι, δεν τη φτάνουμε.
1: Okay.
0: Αφού κάνουμε τις συγκεντρώσεις, λέμε είναι πάνω ή κάτω. Όλες οι συγκεντρώσεις τώρα που γίνεται είναι πάνω ή κάτω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και για όσους δεν πάμε στην Αμοργό.

0: Θα θέλαμε όλοι να πάμε τουλάχιστον μέχρι το Μαρούσι, 4 άτομα στο γνωστό Ψαρονεύρι, στην δροσερή του πλατεία απέναντι πια.
1: Ναι. Α, έχει ανοίξει η πλατεία,
0: Τώρα.
1: Πρόξε, στην πλατεία εγώ δεν έχω πάει. Εγώ, γιατί...
0: Και εκεί θα να πα.
1: Γιατί πηγαίνω μόνο στο μέσα. Γιατί δεν μπαινε, με έχει πάει μια φορά.
0: Αυτό το παιδί θέλει να πάει παντού, δηλαδή. Προλαβαίνει, αγόρι μου. Γιατί αφού κάθε μέρα κάνει πάνω κάτω την Πανεπιστημίου να δει πώ γερουνέω.
1: Αλήθεια.
0: Προλαβαίνει.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά η Πανεπιστημίου τελειώνει κάποια στιγμή το βραδάκι. Δεν θα πάω για φαγητό. Θα μείνω στην Πανεπιστημίου.
0: Σωστό και αυτό.
1: Κάπου να φάω μετά.
0: Εντάξει. Καλά, πριν φας πήγαινε σε κανένα διάλειμμα.
1: Ναι, πάμε σε διαλυματάκι.
0: Θα έχουμε μετά και θα έχουμε και δημοκράτες, πώς το λέμε τώρα.
1: Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο.
0: Αυτό.
1: Τον κύριο Σίμω.
0: Γιατί δημοκράτες του, μην τον μπερδέψουμε κιόλας.
1: Με τι?
0: Με τους δημοκράτες δεν έχουμε και δημοκράτες παλιά.
1: Του κύριου Λοβέρδου. Ναι. Έχει καταργηθεί αυτό, αφού ο κύριος Λοβέρδος είναι νεοδημοκράτης πλέον.
0: Α, τι δημοκράτες.
1: Από τα γενοφάσκια του.
0: Τι δημοκράτες, τι νεοδημοκράτες.
1: Διαλυματάκι.

0: 43 Intervetten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε
3: δίπλα. Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.
13: Ψαρονέθρη, είδες από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο που βγάλανε μια έρευνα ότι είμαστε πάρα πολύ καλά, λέει, γιατί ένα στα τέσσερα βενζινάδικα μας κλέβουν και είμαστε πάρα πολύ καλά γιατί παλιά ήταν ένα στα τρία.
14: Ναι, τον συλλογισμό δεν τον καταλαβαίνω.
13: Ένα στα τέσσερα βενζινάδικα, λέει, κλέβουν στην Αγγλία, τον κόσμο, ναι, τα βενζινάδικα.
14: Ναι.
13: Και είμαστε καλά, λέει, γιατί παλιά ήταν ένα στα τρία. Τώρα πήγαμε ένα στα τέσσερα.
14: Αυτό πήγαμε... τι έρευνα είναι,
13: ποιος το λέει? Το Πολυτεχνείο, το Μετσόβιο.
14: Και ποιοι απαντάνε στην έρευνα?
13: Τώρα ποιοι το ψάξανε και τα λοιπά, τώρα μου το στείλανε εμένα. Αυτό μου το στείλανε αξιόπιστο. Θα πάω να το ψάξω, σα πω αύριο και θα πάρουμε και του ειδικού σου αγρονομού κατά πόσο ισχύει. Αλλά αν ισχύει που ισχύει.
14: Μα το ένα στα τρία είναι χειρότερο από το ένα στα τέσσερα.
13: Αυτό λέω. Γι' αυτό είμαστε καλά τώρα.
14: Α, ειρωνικά το λες.
13: Ναι, είμαστε καλά τώρα. Ήταν παλιά ένα στα τρία, τώρα ένα στα τέσσερα.
14: Ναι.
13: Εσείς, παιδιά, 69-39-943-943, έχετε πάει σε κανένα βενζινάδικο και να έχετε βάλει τη βενζίνη που βάζετε συνήθως και να μην βλέπετε τη βελόνα να ανεβαίνει?
14: Σαν του Πασόκ.
13: Καλά, αυτήν του γερουλάνε.
14: Σήμερα έρχεται και μία νέα εφαρμογή. Είναι για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Λέγεται Άικο. Είναι μία εφαρμογή την οποία την... είναι καινοτόμου, αν μη τι άλλο.
13: Σάικο δηλαδή.
14: Για την ενδοσυνεννόηση των βουλευτών και των στελεχών. Δηλαδή θα μπορούν να συνεννοούνται μεταξύ τους, θα μπορούν να κάνουν ερωτήσεις. Είναι μία εφαρμογή μόνο για τους νεοδημοκράτες, ναι. Ενδοσυνεννόηση της Νέας Δημοκρατίας.
13: Είναι ένα προχωρημένο πρεταντόρ.
14: Δεν ξέρω, νόμιμο όμως είναι.
13: Γιατί το Predator ήταν παράνομο?
14: Ήταν λογισμικό το Predator, ναι, το οποίο εγκαθίστατο παράνομο, ενώ αυτό είναι μια εφαρμογή την οποία προφανώς θα την κατεβάζεις οικειοθελώς.
13: Ναι, θα την κατεβάζεις.
14: Ναι, και τώρα δεν ξέρω αν θα την επιβάλλουν.
13: Καλά. Σε κάτι θα δουλεύει.
14: Νομίζω για να αφορά τώρα του νεοδημοκράτε θα τα δουλεύει.
13: Τα 150, τώρα,
14: ευρώ, δουλεύουνε...
13: τα 150 ευρώ θα τα δώσει στα παιδιά, ή δεν πειράζει, δεν έχετε παιδιά, ή και αν έχετε δεν τα μετράμε γιατί δεν είναι εξαρτώμενα από εσά. Σα βαρέθηκαν. Αυτό να το λάβετε οι γονεί που δεν έχετε πάρει τα 150 ω μια προειδοποίηση, ένα καμπανάκι. Σα βαρέθηκαν τα παιδιά σα και φύγανε από το σπίτι. Και το έχουν δηλώσει και στην Ελλάδα. Α, δε. Το έχουν δηλώσει. Και το είδαν οι αυτοί που θα φτιάξουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και αφού θα φτιάξουν τώρα και έχουν και δουλειά, έχουν ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα. Δεν τον έχουν τελειώσει ακόμα. Σιγά με να σου καταληφθούν τα 150 σα. Θα τα πάρετε, παιδιά, τα λεφτά, αν όχι φέτο, ένα από αυτά τα 10 χρόνια.

0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι τα έπιπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Γαλάνη in-house. Λοιπόν, μπείτε, δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα τιμές. Οπότε μπορείτε να αλλάξετε και το σπίτι σας και τη διάθεσή της. Διάθεσή σας και τη διάθεσή της. Καλά το είπα για να γλιτώσετε και τη μουρμούρα.
1: Έχω διαφορετική άποψη όπως αυτό.
0: Έχεις αλλά... καλοπαντρεμένος.
1: Δεν έχω καλοπαντρεμένος.
0: Πού να ξέρεις από τη μουρμούρα αν δεν έχεις
1: καλοπαντρεμένος. Εντάξει, έχω διαφορετική άποψη.
0: Ρωτήστε καλοπαντρεμένο.
1: Την καλημέρα μας και στον Κώστα, την καλημέρα μας στη Σοφία, την καλημέρα μας στον Θάνο. Όλοι δηλώνουν την συμμετοχή και τα δώρα μας. Ο Γιάννης λέει: απόλυτα αληθινό το ποσοστό από μεγάλο δείγμα πρατηρίων ανά την Ελλάδα από το Μετσόβιο.
0: Καλά τα
1: απόλυτα
0: είπα, καλά
1: επιβεβαιωμένο, είμαι στο χώρο. Καλημέρα, ο Γιάννης.
0: Καλημέρα, Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Άρα είναι ένα στα τρία, Γιάννη, το ποσοστό. Πώς το είπες?
0: Ένα στα τέσσερα είναι τώρα και είμαστε καλά που είναι ένα στα τέσσερα, γιατί παλιά ήταν ένα στα τρία που μας κλέβανε. Ναι. Είμαστε καλύτερα τώρα. Είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Τώρα δεν μας κλέβουν.
0: Τώρα μας κλέβει ένα στα τέσσερα. Εσύ,
1: είναι λιγότερο.
0: Είναι λιγότερο.
1: Έχει μειωθεί η κλεψιά.
0: Το να κάνει η κυβέρνηση κανέναν έλεγχο. Το να υπάρχει κανένα πρόστιμο κανονικό. Το να μην αλλάζουμε αφημί. Το να μην λέω για αφημί, γιατί το μυαλό μου πάει κατευθείαν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Το να μην αλλάζουμε αφημί. Και κάνουμε την ίδια εταιρεία μετά από, με μια άλλη εταιρεία, μάλιστα, μετά από λίγο. Και να μην μας κλέβουνε. Δεν το έχει σκεφτεί κανένα στην κυβέρνηση. Μήπως πρέπει κάποιος να τους το πει.
1: Πιστεύεις ότι το έχουν σκεφτεί?
0: Όχι, δεν το έχουν σκεφτεί. Περίμενε. Βλέπεις πόσο εύκολα λύνονται τα πράγματα. Βλέπετε ότι η κυβέρνηση αυτή που χεράτα. Χεράτα.
1: Χεράτα τι εννοείς?
0: Συμφωνίες κυρίων. Δώσαν τα χέρια.
1: Συμφωνίες κυρίων. Χεράτα.
0: Αυτό, δώσαν τα χέρια.
1: Σωστό.
0: Έλυσαν
1: για να τα εξηγούμε κιόλας.
0: Γιατί μπερδεύεις εσύ. Χεράτα.
1: Με το χεράτα επειδή είναι πολυφορεμένο. Πολυφορεμένη λέξη.
0: Εσύ είσαι καχυπρόεδρος.
1: Είμαι και κακοπροέδρος.
0: Έλυσε το θέμα της ακρίβειας προχτές. Το έλυσε χεράτα. Γιατί? Γιατί το έχουμε πει πολλές φορές για την εκπομπή. Την ακρίβεια την είδε ο πρωθυπουργός. Αφού την είδε, μετά θύμωσε, μετά έδωσε 350.400 πόσο κάνει,
1: ναι,
0: και μετά έκανε συμφωνία κυρίων και λύθηκε το πρόβλημα.
1: Ναι. Να διαβάσουμε και το μήνυμα του Γιάννη πριν πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Ο Γιάννης λέει: καλημέρες αγόρια. Λέει και σε ένα αγόρι, Γιώργο. Καλό μήνα. Μπορώ κι εγώ να πάω να δικαστώ στο Ισραήλ για ό,τι κάνω. Αναφέρεται προφανώς, είχαμε χθες, δεν το είπαμε αυτό πριν, ένα σχετικό ρεπορτάζ που λέει ότι πιθανότητα να έρχεται μια τροπολογία από την κυβέρνηση που θα αφορά τον κύριο Μπίλαν, δεν ξέρω πώς τον λένε.
0: Τον Μπομ Ντίλαν, ναι, εκεί πέρα.
1: Δεν ξέρω πώς τον λένε, γιατί δεν τον ξέρει ούτε ο πρωθυπουργός. Εγώ πώς θα τον ξέρω δηλαδή. Άμα δεν τον ξέρει ο πρωθυπουργός, θα τον ξέρω εγώ. Που ότι θα πάει να δικαστεί, πιθανότητα λέει το ρεπορτάζ, να δικαστεί στο Ισραήλ. Ναι. Δηλαδή θα είναι ένοχος, παράδειγμα.
0: Χώρα καταγωγής του. Γιατί κακό είναι.
1: Δηλαδή, περίμενε, να καταδικαστεί κάποιος στην Ελλάδα και να π.χ. να αθωωθεί στο Ισραήλ. Γίνεται αυτό?
0: Όλα γίνονται σε αυτή τη ζωή. Πάμε παρακάτω. Αμέσως εσείς. Και δεν τον ξέρω ο πρωθυπουργός. Δηλαδή, εσύ όταν πας στο Περιπτερά και αγοράζεις ένα πακέτο τσιγάρα ή αγοράζεις τσίχλες.
1: Ναι.
0: Ξέρεις το Περιπτερά?
1: Μπορεί να το ξέρω, μπορεί να φίλο μου.
0: Στην Πανεπιστημίου.
1: Περίμενε.
0: Στην Πανεπιστημίου και μπαίνει στο περίπτερο και αγοράζει τσίγκλε.
1: Ναι, χθε που είμαι δεν του ήξερα του περίπτερα.
0: Όχι, περίμενε.
1: Αν αγοράσω μία, δύο, τρει φορέ τσίγκλε του περίπτερου, θα το μάθω. Την τρίτη φορά θα του πω, τι έγινε.
0: Μπορεί, ναι, μπορεί.
1: Καλημέρα.
0: Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συζήτηση, να μην περιμένει. Έχουμε τον κύριο Βασίλη Σίμων, ο γραμματέας του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Κύριε Σίμων, την καλημέρα μας.
0: Καλή σας μέρα, καλό μήνα να έχετε.
2: Καλημέρα, καλό μήνα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία, να είστε καλά.
0: Και εμείς που είστε μαζί μας, και η πρώτη ερώτηση είναι, επειδή ακούσαμε και την κυρία Ζάκρη, φεύγετε από την αριστερά και πάτε προς το κέντρο?
2: Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο, και έτσι όπως το έθεσε η κυρία Ζάκρη. Με την κυρία Τζάκρη συνεργαστήκαμε αρκετό χρονικό διάστημα. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι και αν θέλει να κάνει στην εκλογική της περιφέρειας, στην Πέλα, με τον κόσμο της Πέλας. Θέλω να πω ότι εμείς μετά και το συνέδριό μας και γενικά στην πολιτική μας διακήρυξη, εφόσον άλλαξε και το όνομα και έγινε Δημοκράτης Προοδευτικό Κέντρο, έχει χτυπήσει σε όλους λίγο κάπως το φιλελεύθερο κέντρο. Θέλω να πω ότι όταν υπάρχει πρόοδος, δεν γίνεται να υπάρξει πρόοδος χωρίς προσωπική ελευθερία. Εμείς μιλάμε για ένα ανθρωπιστικό φιλελεύθερο κέντρο και δεν κοιτάζουμε δηλαδή ένα κενό, ένα μεγάλο κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ας αφήσουμε τα αριστερόμετρα. Ο κόσμος έχει βαρεθεί, έχει συγχαθεί αυτή την τακτική. Δεν είναι το θέμα που βάζουμε πολιτικά στον πολιτικό χάρτη το κόμμα. Το θέμα είναι οι θέσεις. Και σας πληροφορώ ότι οι θέσεις του κόμματός μας είναι και αρκετά αριστερές. Οπότε δεν θεωρώ δηλαδή ότι ήταν αυτός ο λόγος Εμείς γενικά τα στελέχη, τα μέλη του κόμματος κάναμε τεράστια.
0: Άρα έτσι όπως μας το λέτε είναι αρκετά αριστερές, αλλά κοιτάμε και λίγο προς το κέντρο, γιατί πολυκαρματισμένοι αριστερά μην είμαστε μόνο αριστερά. Όχι, όχι, αν όχι, το όχι, κατάλαβα όχι, καλά, όχι, διορθώστε όχι, με.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εννοείται πως τιμούμε την αλληλεγγύη, την ισότητα, γενικά τους αγώνες της αριστεράς, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε φιλελεύθερα πράγματα. Δηλαδή, αν το θεωρήσουμε και λίγο διαφορετικά, γιατί άκουσα κάποια πράγματα τα οποία δεν συνάδουν μεταξύ τους. Δηλαδή, η κυρία Τζάκρη θέλει να πει δηλαδή, ότι στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαν, ας πούμε, γιατί μίλησε και για δεξιές αποκλίσεις, λόγω ότι υπήρξε ένας πολιτικός πολιτισμός, όπου ο πρόεδρος μας, Στέφανος Κασελάκης, τόλμησε να φέρει τον Υπουργό Υγείας και να τον βγάλει σε όλες τις πλατφόρμες και να μιλήσουμε μια φορά normal, χωρίς κραυγές, χωρίς παρατηρήσεις, ελεύθερα, αφιλτράριστα με τον κόσμο.
0: Καλά, τον κύριο Γεωργιάδη χωρίς κραυγές επιτυχία του. Όπως και να το κάνει.
1: Λέει η κυρία Τζάκρη, δεν είναι δημοσιογράφος ο κύριος Κασελάκης, αυτό λέει.
2: Μα προφανώς, γιατί αν ήταν δημοσιογράφος, δεν θα μπορούσε να τον φέρει για να γίνει όλη αυτή η κουβέντα. Και ο κύριος Κασελάκης ήθελε να προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι καινοτόμο, και να μπορέσουμε πλέον να δώσουμε λύση στον κόσμο. Δεν είναι μόνο να πάμε να έχουμε κραυγές σε κάποια πάνελ και να μην βγαίνει κάποιο αποτέλεσμα. Ας το τολμήσει και κάποιος άλλος. Ας έρθει να κάτσει στο τραπέζι στον Direct και κάποιος άλλος. Άρα αυτό δεν είναι θέμα που είναι για τις δεξιές αποκλίσεις που λέει η κυρία Τζάκρη. Και εμένα με λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός όταν άκουσα αυτές τις δηλώσεις. Ενώ υπήρξαν και δύο επιστολές από τον πρόεδρο και τεράστια υπομονή να θυμίσω, όταν είχε προεξοφληθεί η αποχώρηση της κυρίας Τζάκρη, όταν δεν είχαμε μία διάψευση, όταν μιλούσε σε τρίτο ενικό για το κόμμα μας, εμείς τα μέλη, τα στελέχη και όλο το κόμμα στηρίξαμε την κυρία Τζάκρη όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα αν θυμήθηκε μετά από ένα χρόνο η κυρία Τζάκρη ότι όλο αυτό το πράγμα πήγαινε κάπου διαφορετικά και ήθελε να κάνει μια ηρωική έξοδο με προσωπικές φιλοδοξίες, αυτό είναι δικό της θέμα. Εγώ όπως σας είπα θέλω να κρατήσω χαμηλά την μπάλα και επειδή μιλάμε και για ποδοσφαιρικούς όρους πλέον στο τερέν, ξέρετε ο κόσμος επειδή γυρνάμε έναν την Ελλάδα και ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους, έχει συγχαθεί αυτές τις μεταγραφές. Έχει συγχαθεί αυτό το πράγμα, δηλαδή το να γίνονται γυρολόγοι πολιτικοί και να γυρνάνε τα κόμματα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια αυτό.
2: Ναι, και ξέρετε κάτι, πρέπει να παραμείνει, τουλάχιστον αν μιλήσουμε για ιδέες, γιατί αυτό το πράγμα το ότι άλλαξε ξαφνικά από τα αριστερά και πήγε προς τη δεξιά, δεν πήγε κανένας προς τα δεξιά. Το φιλελεύθερο κέντρο και το ανθρωπιστικό κέντρο υπάρχει και στις καταβολές αριστεράς. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι. Και να σου πω κάτι, οι δημοκράτες στην Ευρώπη, το αδερφό μας κόμμα, είναι σε αυτή την κατάσταση, κινείται σε αυτό το τόξο και θέλουμε πραγματικά να ακούσουμε την κοινωνία. Εμείς δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κοιτάζουμε δηλαδή πού θα τοποθετηθούμε στο χάρτη, όπως σας είπα και πριν από λίγο. Θα κοιτάξουμε τα πραγματικά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μια λαϊκή, κοιτάζω τις τιμές, κοιτάζω τους ανθρώπους. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ ξέρω ότι ήμουν και πολλά χρόνια πρόεδρος της αγοράς της Ευρωπαϊκής.
1: Το γνωρίζουμε.
2: Και επειδή μιλήσατε και πριν από λίγο για όλα αυτά που συνέβησαν με τις συμφωνίες μεταξύ κυρίων. Λες και δεν μπορούν οι κύριοι να γίνει να μεγαλώσει η πίτα. Γιατί έχω πει πάρα πολλές φορές ότι θα μπορούσαν στα τραπέζια αυτά. Γιατί είχα συνομιλήσει και με παλιότερους και υπουργούς εμπορίου και υπουργούς ανάπτυξης, έτσι. Και με τον κύριο Σκρέκα και με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Έχω μιλήσει με όλους. Εγώ είχα πει πάρα πολλές φορές ότι γιατί δεν βάζεις στο τραπέζι τις δημοτικές και τις λαϊκές αγορές μαζί με τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή πρέπει να είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ, πρέπει να είναι μόνο οι τέσσερις μεγάλοι παίχτες. Όπως το έχετε κάνει σε όλα τα πράγματα, στην ενέργεια, στα κάψιμα. Στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να δούμε πώς δουλεύει ο ανταγωνισμός. Εγώ ξέρετε δεν έκανα κάτι μαγικό. Εγώ απλά είχα 120 ενεργές επιχειρήσεις στον κλάδο μου και στον χώρο μου και λειτουργούσε ανταγωνισμός σωστά. Αυτός είναι ο υγιής ανταγωνισμός. Όταν μικραίνεις την πίτα και αναγκαστικά πρέπει να μικραίνουν όλοι και δεν μπορούν να αντέξουν μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Να θυμίσω τεκμαρτή φορολόγηση που δεν υπήρχε στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας προεκλογικά, αλλά μετεκλογικά εμφανίστηκε. Και να μας πει και επιτέλους ο κύριος Χατζηδάκης ποιες είναι οι επιχειρήσεις, γιατί έχουν μετατρέψει το επιχειρήν σε επιτυχήν. Δεν μπορείς τα τρία χρόνια να είσαι απόλυτα βέβαιος ότι μια επιχείρηση θα είναι κερδοφόρα, πώς θα επενδύσει ο άλλος, πώς θα κάνει μια απόσβηση. Πρέπει επιτέλους να δούμε στα μάτια το τέρας της ακρίβειας, με παυσίπονα και όλα αυτά τα πράγματα δηλαδή που συμβαίνουν, γιατί υπάρχει πλήρης αποτυχία, αν θέλετε την άποψή μου, και το δηλώνω δημόσια του κύριου Θεοδωρικάκου σε αυτό το θέμα. Πριν από ένα χρόνο κατήργησε τα πλαφόν και μας είπε ότι τελείωσαμε με την ακρίβεια, αλλά δεν τελειώσαμε καθόλου. Τους 30 μήνες από τις 33, η χώρα μας βρίσκεται στον πληθωρισμό παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Χθες,
2: κύριε. Ναι. Δεν το λέει ο Σίμος και οι Δημοκράτες. Το λένε τα ευρωπαϊκά στατιστικά.
1: Χθες, κύριε Σίμου, είχαμε εδώ σε αυτή την εκπομπή το πρωί τον κύριο Στυλιανίδη, τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη από τη Νέα Δημοκρατία. Και τον ρωτήσαμε για το κομμάτι της ακρίβειας και μας είπε ότι η εκάστοτε κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση. News. ενώνει στους παίκτες. Στους μεγάλους παίκτες.
2: Δεν είναι έτσι. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι λαθασμένη, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη. Δεν μπορεί να στεκόμαστε σε μια εισαγόμενη ακρίβεια, που εν τέλει δεν είναι καθόλου εισαγόμενη, είναι μια ακρίβεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Διότι, θα σας εξηγήσω το γιατί. Όταν ξεκινάς με μια πολιτική, επιδοματική πολιτική, να ας πούμε αυτό, δεν είναι καθόλου φιλελεύθερο. Η επιδοματική πολιτική δεν είναι φιλελεύθερη. Άρα, εμείς κοιτάζουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό σε αυτό. Και η λύση αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο να μπει μηδενικό ΦΠΑ σε 7 βασικά αγαθά, όπως το έχουν κάνει οι φίλοι μας και αδερφοί μας Κύπροι, έτσι, 5% στα υπόλοιπα τρόφιμα και 15% νέο ΦΠΑ. Να δούμε πώς λειτουργεί και να το ξανασυζητήσουμε. Με το να βάζει σε 2.000 κωδικούς, ενώ υπάρχουν 20.000 κωδικοί σε κάθε σούπερ μάρκετ και δεν ξέρουμε τι είναι. Μπορεί να είναι και για τα καρβουνάκια στο καντήλι, μπορεί να είναι τα μανταλάκια που κρεμάμε τα ρούχα.
1: Ναι, δεν ξέρουμε τι είναι.
2: Μπράβο.
0: Τώρα θέλετε να πείτε ότι όταν πάτε στο σούπερ μάρκετ και ζητάτε μακαρόνια, εγώ πάω και ζητάω κωδικούς. Δώσε μου τον κουπιά, πιάσε μου τον κωδικό τάδε. Πιάσε μου το δίνα κωδικό, πιάσε μου τον. Εν τω μεταξύ, αυτοί οι κωδικοί έχουν έρθει σε κανενός τα χέρια οι κωδικοί. Ποιοι είναι?
2: Κάνανε και ένα rebranding του e-καταναλωτή σε πόσο κάνει. Έτσι, μιλάμε για τραγελαφικά πράγματα που συμβαίνουν, κορυδεύουμε τον κόσμο. Αλλά τέλος πάντων, γιατί δεν βάζουν στο πόσο κάνει την πλατφόρμα, την μεγαλειώδη αυτή την πλατφόρμα, τους 2.000 κωδικούς και να βλέπουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή με AI εργαλεία, εφόσον είναι και η κυβέρνηση των αρίστων κτλ. Να βλέπουμε αν θα πλύνουν παγωμένες οι τιμές. Γιατί δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, έτσι, προς Θεού. Δηλαδή όλος ο κόσμος είναι στα κάγκελα.
0: Κύριε Σίμω, εσείς που είστε στην αγορά και που βλέπετε τον κόσμο κάθε μέρα, πραγματικά, την κατανάλωσή του, αν δίνετε ένα ποσοστό, σε τι ποσοστό έχει μειωθεί η αγορά των ανθρώπων?
2: Να σας το πω τώρα, είναι τραγικές καταστάσεις. Τα μαγαζιά κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Εγώ είχα 4 μαγαζιά και έχω κρατήσει ένα και δουλεύουμε εγώ και η μητέρα μου, για να καταλάβετε. Εγώ αποσχολούσα 10 άτομα. Είχα 10 άτομα προσωπικό. Προσπαθούσα, γιατί ξέρετε και η αγορά είναι η κεντρική αρτηρία για όλες τις τοπογειτονίες της Αθήνας. Εμείς δηλαδή και το 2023, όταν βάλαμε δηλαδή το πιλωτικά το καλάθι, που το φτιάξαμε τότε, γιατί στην ουσία είχα μεγάλο μέρος στο κομμάτι αυτό, δεν έκανα, σας λέω, κάτι μαγικό. Απλά κατάλαβα πώς λειτουργεί ο ανταγωνισμός και έβλεπα την ισορροπία που υπάρχει στις διάφορες αλυσίδες. Άρα όταν κάνεις κάποιες πολιτικές, δηλαδή, μιλήσατε πριν από λίγο για τα κάψιμα, γιατί δεν άφησαν την Επιτροπή Ανταγωνισμού να πάει να κάνει έλεγχο στα δηληστήρια και απλά βάζουν 1.000.000 πρόστιμο και γεια σας, τελειώσαν. Αυτό είναι δηλαδή. Ή όταν ήταν δηλαδή η Δημαία που τη μετατρέψαν τώρα σε ενιαία αρχή του καταναλωτή κτλ. Που η κυρία Τσαγκάρη, διοικήτρια, δεν ήξερε τώρα σαν και πόσο καιρό έχει μπει το ΦΠΑ στα νησιά και σε ποια νησιά έχει μπει. Μιλάμε δηλαδή, αυτό είναι τραγελαφικά πράγματα που ακούμε. Δεν αλλάζουν τα πράγματα της ακρίβειας έτσι. Θέλει πολιτική, θέλει παρέμβαση, θέλει λύσεις. Δεν μπορεί όλη η Ευρώπη να έχει πάει στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα μέσα επιτρεπτά όρια. Και εμείς θα το κρατάμε εκεί ψηλά, γιατί το κράτος έχει ένα υπερπληρώνασμα τεράστιο, 6,5 δις, και μοιράζει μετά ψίχουλα στους πολίτες. Με συγχωρείτε, αλλά αυτά τα πράγματα δεν είναι καθόλου φιλελεύθερα, δεν είναι καθόλου κοντά στον καταναλωτή και στον κόσμο, και ο κόσμος πραγματικά έχει πρόβλημα.
0: Κύριε Σίμω, με αυτό να ολοκληρώσουμε.
2: Ποιος θα μπει πρώτος, ποιος θα μπει δεύτερος και εκλογομαγειρία. Λοιπόν, αυτά εμείς έχουμε έρθει να απαντήσουμε. Θέλουμε φρέσκα πρόσωπα, είμαστε ένα νέο κόμμα και όποιος θέλει να ακούσει τις προτάσεις μας υπάρχουν και στο democratespc.gr. Και στο stopacrivia.gr.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Σέμα, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε και εσείς.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλό μήνα να έχετε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, καλό μήνα.
1: Ήταν ο κύριος Βασίλης Σίμος, γραμματέας του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Αυτή την ώρα έχει κίνηση.
0: Καλημέρα στον Νίκο.
1: Ναι, πες και την καλημέρα στον Νίκο.
0: Χάι, καλημέρα, Νίκο.
1: Στο χάι, θα σου πω γιατί είναι. Το χάι στέλνεται αυτόματα πολλές φορές. Είναι...
0: Ναι, μωρέ, ξέρω τι είναι. Άσε με κι εγώ να προσπαθήσω.
1: Ναι,
0: ακούω την ακρίβεια, ακούω τα χεράτα, ακούω τη λύση των πάντων. Ακούω ότι τώρα θα λύσουμε και το πρόβλημα τα 3 ευρώ που θα δίνουμε από πάνω όταν παίρνουμε.
1: Το καπέλο.
0: Από κινέζικες εταιρείες ή από αμερικανικές. Αυτό το ίδιο. Είναι και από Αμερική. Από Αμερική
1: έχουμε,
0: δεν είναι.
1: Ναι, έχουμε, είναι κατά 3 ευρώ ακριβένουν από σήμερα
0: από Αμερική,
1: τα
0: λέω.
1: Πακέτα. Ναι, θα σου το πω, θα σου πω την είδηση. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από σήμερα τα πακέτα τα οποία έρχονται από Κίνα, από Ηνωμένες Πολιτείες, από Ηνωμένο Βασίλειο και γενικότερα από τις χώρες που είναι εκτός της κοινότητας, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς έχουμε σε εφαρμογή από σήμερα το νέο εισαγωγικό δασμό στις ηλεκτρονικές αγορές. Το εξήγησα καλά.
0: Ναι, μήπως συναντάμε εκπροσώπους της Αμερικής και φωτογραφιζόμεθα λέγοντας: Άσου αυτούς, μόλις φύγουν αυτοί και έρθουμε εμείς θα τα βρούμε. Αμερική δεν χρώνουμε.
1: Μια και είπες και τώρα και αυτό, η κυρία Γκυλφόιλ συναντήθηκε με σειρά πολιτικών προσώπων αυτές τις ημέρες και έβγαλε και την ίδια φωτογραφία.
0: Μετά το θεριστή. Αλλά ο Θεριστής έφυγε, συγγνώμη. Έφυγε ο Θεριστής τώρα.
1: Δημοσιεύθηκε φωτογραφία με τον κύριο Σαμαρά, ναι. Και υπήρξαν οι Σαμαρικοί ή αυτοί που είναι κοντά στο Σαμαρά, υπήρξαν έτσι εκδηλώσεις ενθουσιασμού ότι υπάρχει, είναι μια σημαντική πολιτική συνάντηση και ότι κάτι σημαίνει αυτό για τον Αντώνη Σαμαρά και ότι υπάρχει στήριξη και και και. Βέβαια αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αποκλειστικά μόνο με τον κύριο Σαμαρά η συνάντηση, καθώς η κυρία Γκυλφόιλ συναντήθηκε και φωτογραφήθηκε και με τον Αλέξη Τσίπρα και με την κυρία Λαδινοπούλου. Εμένα μου είπαν ότι είχε συνάντηση και με τον Κυρανάκη, άσχετα αν δεν είδα φωτογραφία με τα μάτια μου, και είχε μια σειρά συναντήσεων με πολιτικά πρόσωπα από τον από ευρύτερους χώρους.
0: Τώρα δηλαδή όλα αυτά τα μάθες πάνω κάτω στην Πανεπιστημίου, έτσι.
1: Περίπου.
0: Πάνω κάτω στην Πανεπιστημίου και, ναι. Και πολλά άλλα. Και ζευγάρια που δες μαζί να μπαίνουν και να βγαίνουν.
1: Είδα, στο είπα, off the record.
0: Ναι, ζευγάρια που
1: είδα,
0: τότε κατηγορεί εμένα ότι δεν τα λέω όλα.
1: Είδα ένα ζευγάρι, όχι με ζευγάρι άντρας-γυναίκα.
0: Ζευγάρι
1: συνεργάτες.
0: Δύο άντρες.
1: Πρώην συνεργάτες. Είδα δύο άντρες.
0: Πρώην συνεργάτες.
1: Μαζί που έμπαιναν σε ένα κτίριο πολύ γνωστό της Πανεπιστημίου χθες το απόγευμα και μου έκανε εντύπωση. Ναι, ότι τι ακριβώς η συνεργασία μπορεί να είχαν οι δυο τους.
0: Διότι η μία γραμμή του ενός ξέρουμε
1: ναι,
0: που
1: γιατί
0: πάει.
1: Είναι,
0: άλλη είναι
1: αυτό.
0: Λίγο περίεργη.
1: Η μία γραμμή ξέρουμε που πηγαίνει, είναι σαφής. Η άλλη έχει μείνει στην αφάνεια.
0: Καλά, στα ζήτητα.
1: Στα ζήτητα.
0: Κάθε μέρα τον ακούμε, αλλά είναι στα ζήτητα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ένας είναι ο Καντρούγκαλος μαζί με τον νόμο του. Άλλος ποιος είναι.
1: Νόμος Κατρούγκαλο. Αυτός έχει καταργηθεί όμως.
0: Τώρα. Από το 19.
1: Από το 19.
0: Από το 19. Ο νόμος Κατρούγκαλο έχει καταργηθεί από το 19. Εσείς δεν το έχετε καταλάβει. Νόμος το έχει καταλάβει.
1: Προσοχή και στους δρόμους. Αυτή την ώρα έχουμε κίνηση σε Κηφισό και Κηφισίας. Έχουμε καθυστερήσει και στην Αττική Οδό. Όσοι ξέρετε κάτι παραπάνω, είστε στους δρόμους, στείλτε καμιά φωτογραφία. Το κάνετε συχνά πυκνά να βοηθούμε και τους υπόλοιπους.
0: Δηλαδή να σπάνε τα νεύρα μας και από εδώ,
1: Εντάξει.
0: Ναι. Πείτε το μας, παιδιά, μην στέλνετε φωτογραφία. Πρέπει απλά γράψτε το εκεί πέρα. Φωτογραφία μας πάνε τα νεύρα και εδώ. Τώρα θα βγούμε έξω, γιατί σε λίγο φεύγουμε. Και πάλι θα πέσουμε στην κίνηση και πάλι μαζί θα είμαστε. Τώρα που θα βγω έξω, πώς θα σας αφήσει λίγο αργότερα από εδώ. Θα ναι. Σου στέλνω φωτογραφίες.
1: Και έχει και αρκετή ζέστη, έτσι. Ναι, είναι, έχει καύσωση σε υπερβολικό βαθμό. Καλό μήνα. Καλημέρα και τον καλό μήνα στον Νίκο, στον Διαμαντή. Καλημέρα, λέει, καλό μήνα ο Διαμαντής. Ο Γιάννης, σε καλή μεριά το χρήμα και μην ξεχάσετε να μας ψηφίσετε με φατσούλα. Ο Διονύσης Αμοργός, ο Θανάσης, καλημέρα σας άρχοντες. Μία σε λένε αγόρια, μία σε λένε άρχοντες, μία σε λένε παλικάρια, καλημέρα παλικάρια.
0: Καταρχάς,
1: έρχεσαι εδώ και παίρνεις.
0: Αποκλείται να με λένε αγόρια.
1: Και τις φιλοφρονείς σου. Γι' αυτό η μάγια.
0: Αποκλείται να με λένε αγόρια. Αποκλείται να με λένε άρχοντες. Άρα θα με λέγανε αγόρι και άρχοντα.
1: Μα περιλαμβάνεται στον πληθυντικό, περιλαμβάνει και σένα. Αυτό λέω.
0: Δίπλα στο βασιλικό. Μαζί με το βασιλικό ποτίζεται και γλάστρα. Έτσι εντάξει. Λοιπόν, να επενθυμίσουμε ότι υπάρχει αμοργός στο Αγιαλής, με όλα αυτά που είπε για το Αγιαλής ο Πουρναράς προηγουμένως. Ο οποίος Πουρναράς κανονίζει τα Αγιαλής, κανονίζει τις πέτσες, κανονίζει τις ίγνους.
1: Ναι,
0: ακριβώς επειδή είναι φιλοκυβερνητικός.
1: Προσπαθώ να πάω
0: και μετά, όταν θα βγει το γκάλοπ, η δημοσκόπηση, συγγνώμη, πόσοι δεν θα πάτε διακοπές, δύο από εδώ, δύο από εκεί, δύο παραπέρα από αυτά που δίνει ο Πουρναράς.
1: Θα μειωθεί το ποσοστό. Και μετά τι θα γίνει, στην κοινή γνώμη, πάει καλά η κυβέρνηση. Έχει λεφτά.
0: Κόσμος πάει διακοπές. Εδώ θα πάει σε πεντάστερο τώρα. Πώς πήγε στο πεντάστερο.
1: Έρχεται και η ΔΕΘ, έρχονται και οι πέντε στάσεις του μετρό, έρχεται και ο Ε65. Μήπως ξαναψηφίσουμε Μητσοτάκι.
0: Μην τα λες αυτά, διότι τα ακούει αυτά τα εγγένεια εμενδώνει και έχει
1: πληρώσει
0: ήδη από την κούραση.
1: Όχι.
0: Από την κούραση. Όπου εγγένειο εκεί. Αποσημείται και μετά δεν νομίζω ότι υπάρχει εγγένειο που δεν έχει πάει.
1: Μπορεί να έχει γράψει ήδη το νέο σταγερά, κύριε Μενδώνη, για να πάει στα εγγένεια. Δεν το ξέρω αυτό, το εικάζω. Δεν θα ράβει ένα καινούργιο για κάθε εγγένειο.
0: Πέντε σταθμοί δεν είναι.
1: Ναι, πέντε.
0: Ένα εγγένειο θα γίνει.
1: Δεν ξέρω, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν είναι όλοι μαζί ή αν είναι ξεχωριστά.
0: Είτε μαζί είτε ξεχωριστά. Δεν πάμε σταθμό-σταθμό να τον δούμε αυτό.
1: Σταθμό-σταθμό να πάμε. Σαν τον κύριο Κότσερα. Ο κύριο Κότσερα, ξέρει, ο κύριο Κότσερα χθε το βράδυ ήταν στο μετρό.
0: Α, νομίζω ότι ήταν.
1: Να σου πω και αυτή την πληροφορία.
0: Πάνω κάτω στην Πανεπιστημίου ήταν. Σε κάποιο μετρό αυτό ή Πανεπιστήμιο.
1: Όχι, Ομόνια. Πήγε τα μεσάνυχτα ο άνθρωπο. Εγώ ξέρω ότι πήγε αργά το βράδυ για να ελέγξει γιατί γίνονται διάφορε εργασίε σήμερα. Αντικατάστασης σιδηροτροχιών και γι' αυτό τρεις-τέσσερις σταθμοί στη γραμμή 3 κλείνουν νωρίτερα μέχρι αύριο 10 παρά 20 και ο κύριος Κότσιρας, ο αντικαταστάτης του κύριου Κυρανάκη, πήγε χθες στο μετρό για να επιβλέψει, να δει πώς πάνε τα έργα.
0: Ναι, και να περιμένουμε και να δούμε τον υπουργό τον νέο τι θα γίνει με τον οδοντοτό στα Καλάβρητα. Διότι ναι, μεν θα τάξουν ότι θα πέσουν κάποια λεφτά, θα πάνε τώρα στα Καλάβρητα, τώρα σε λίγο, στον Ούμπο. Με τον νέο υπουργό και θα πούνε ότι θα φτιαχτεί το χιονοδρομικό, θα φτιαχτεί ένας καινούργιος δρόμος εκεί που τον έχουν ανάγκη και εκεί θα πούνε και για τον οδοντοτό. Ναι. Ας ξεκινήσουν από τον οδοντοτό που δεν κλείνει ποτέ. Δεν θα κλείσει ποτέ.
1: Δεν έχει κλείσει ο οδοντός.
0: Εγώ από ό,τι άκουσα τον υπουργό δεν πήγα μέχρι τώρα τα Καλάβρητα.
1: Α, είναι ό,τι ακούμε. Άρα
0: εγώ από ό,τι άκουσα τον υπουργό είπε δεν θα κλείσει ποτέ.
1: Οκ, okay, άρα αν ενστερνιζόμαστε και ό,τι ακούμε, δεν έχει καταργηθεί ο ένφια. Έχει καταργηθεί ο νόμος Χατρούγκαλου. Έχει καταργηθεί. Τι άλλο έχετε, η συμφωνία των Πρεσπών. Όλα αυτά έχουν καταργηθεί.
0: Και ο δολωτός δεν κλείσει ποτέ.
1: Και ο δολωτός δεν κλείσει ποτέ.
0: Δεν πάμε καλά. Εγώ τα ακούω και τα πιστεύω. Έχω κανένα λόγο να μην πιστέψω.
1: Όχι, άμα δεν πιστεύει τον Πρωθυπουργό, ποιο θα πιστέψει.
0: Γιατί αλλιώς θα πιστεύει στο μας.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτά. Ευάγγελος Μίχος μετά, έτσι.
1: Ναι.
0: Ευάγγελος Μίχος.
1: Δεν τον έχω δει ακόμα, αλλά φαντάζομαι.
0: Θα είναι.
1: Θα είναι καθοδόν ή θα είναι κάπου έξω.
0: Λοιπόν, εσείς τα μηνύματά σας θα συνεχίζετε για την Αμοργό, για το Ψαρονέφρι και την πραγματικά δροσερή αυλή πια που πάει. Και εκεί θέλω να πάει που
1: είναι. Ναι, δεν έχω πάει. Είπα ότι έχω πάει μόνο. Δεν έχω πάει καλοκαίρι, γιατί έχω πάει μέχρι άνοιξη,
0: γιατί
1: χειμώνα.
0: Καλοκαίρι, ξέρετε καθώς είναι.
1: Μόνο στο μέσα.
0: Στο μέσα έξω.
1: Στο μέσα έξω, στο ενδιάμεσο, στη βεράντα.
0: Όχι μέσα δεν έχει.
1: Μέσα δεν έχω κάτι.
0: Άρα το χειμώνα θα θες πάλι να πας. Έχει κάτι και μέσα, δεν έχω κάτι μέσα.
1: Όχι, το μέσα δεν μου λέει κάτι να σου
0: πει.
1: Δεν μου λέει. Η βεράντα εκεί μου αρέσει περισσότερο.
0: Να δεις πόσο απέναντι, πόσο ωραία είναι.
1: Το πλατεία όμως είναι κάτι το οποίο θα ήθελα.
0: Πάμε πλατεία.
1: Πάμε πλατεία.
0: Λοιπόν, συνεχίζετε λοιπόν τα μηνύματά σας. Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος, Μπίμπι.
1: Τραμπ Νετανιάχου.
0: Άσε με τον Τραμπ, Μπίμπι είναι η δουλειά όλη.
1: Okay.
0: Αύριο θα είμαστε την ίδια ώρα.
1: Ναι, 9 με 10 αύριο ραντεβού.
0: Σίγουρα.
1: Εγώ θα είμαι εδώ. Ελπίζω μόνος, αν έρθεις και εσύ, θα το υποστώ.
0: Θα το υποστείς και αν έρθετε και εσείς, θα το υποστούμε όλοι μαζί. Λοιπόν, καλημέρα, καλό μήνα. Ο Θεριστής έφυγε.
1: Ή έρχεται τον Ιούλιο σε κάποιες περιοχές, όπως έμαθα από σένα.
0: Εντάξει.
1: Για χαρά.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες.
1: Ξηρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική μούτσα.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Οι καθυστερήσεις επικρατούν αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, στη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας από Φιλοθέη μέχρι το ύψος Χαλανδρίου και στη λεωφόρο Μεσογειών στο ρεύμα της Καθόδου. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα καταγράφεται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο που μεταμόρφωσε έως Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Αλευσίνα. Μποτιλιάζουμε αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας καθώς και του Πειραιά. Ζέτα.
9: Ήταν η Δέσποινα Μπαρδάκου και την ευχαριστούμε πολύ. Αυτά προς το παρόν, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Μελιγκόνη.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχνιο.
2: Αθήνα 984.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Αυτά που συνέβησαν προχθές με τα απογευματινά χειρουργία και αυτά που συμβαίνουν από σήμερα με τους ασθενείς που ήταν ενταγμένοι στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας δεν είναι άσχετες μεταξύ τους συζητήσεις, κυρίες και κύριοι, και δεν αφορούν μόνο στο Υπουργείο Υγείας. Αφορούν και πιστοποιούν το γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα.

Σήμερα ο μήνας έχει 1η Ιουλίου. Αλλά καλό μήνα δεν μπορούμε να πούμε. Καλό μήνα δεν μπορούμε να πούμε, διότι από σήμερα τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Μην ακούτε τα ψεύδη της κυβέρνησης ότι η Ελλάδα δήθεν έχει πάρει παράταση. Καμία παράταση δεν έχουμε πάρει. Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι έχει μείνει στη μέση, είτε θα διακοπεί και θα πληρώσουμε πρόστιμα στην Ευρώπη όταν καταλάβουν ότι τα έργα έμειναν ανολοκλήρωτα, είτε θα πρέπει από εδώ και πέρα τα έργα να τελειώσουν με εθνικούς πόρους.

Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, τα επόμενα δύο χρόνια, τουλάχιστον όπου ακούτε τη φράση πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, εσείς να την αντικαθιστάτε με τη φράση πρόγραμμα μπαλώματος των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης που έμειναν μισά. Έργα βεβαίως τα οποία δεν είχαν καμία σχέση ούτε με την ανάκαμψη ούτε με την ανθεκτικότητα.

Προγράμματα για μπαταρίες και αποθήκευση ενέργειας από φωτοβολταϊκά και αιωλικά απεντάχθηκαν από το πρόγραμμα. Προγράμματα για αντιπλημμυρικά έργα, για έργα αντιμετώπισης λειψιδρίας και άλλες υποδομές που θα μπορούσαν να μας προσφέρουν μια κάποια ασφάλεια σε έναν κόσμο ακραίας κλιματικής κρίσης, σχεδιάστηκαν λάθος, απεντάχθηκαν από το πρόγραμμα, δεν θα γίνουν ποτέ.

Και ακόμη και προγράμματα για την υγεία. Ακόμη και αυτά ήταν μπαλώματα και τώρα ολοκληρώνονται άδοξα. Απογευματινά χειρουργία με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, τέλος. Έγιναν μόνο τα μισά από όσα είχαν υπολογιστεί. Και τώρα μας μένει η πρακτική των επιπληρωμή απογευματινών χειρουργείων στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αλλά από εδώ και πέρα θα πρέπει να πληρώνουμε από την τσέπη μας για να παρακάμπτουμε άλλους ασθενείς στη λίστα αναμονής. Και τα προγράμματα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας. Επίσης τέλος, χθες ενημερώθηκαν οι ασθενείς που ήξεραν ότι θα κάνουν 8 δόσεις, ότι δηλαδή ήταν καλυμμένοι και είχαν δωρεάν φάρμακα ως τις αρχές Σεπτεμβρίου, ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να δίνουν από την τσέπη τους περίπου 4 εκατοστάρικα το μήνα, αν θέλουν να συνεχίσουν αυτή την πανάκριβη αλλά τόσο αποτελεσματική θεραπεία. Και βγαίνει ο Υπουργός και λέει: αυτοί έφταιγαν, έπρεπε να ξέρουν ότι 30 Ιουνίου τελείωνε το πρόγραμμα. Λες και όταν τους είπαν ότι θα είναι οι δόσεις 8, δεν είχαν μετρήσει καλά ότι από τον Ιανουάριο 8 μήνες σημαίνει μέχρι τέλη Αυγούστου, δεν σημαίνει 30 Ιουνίου. Γι' αυτό σας λέμε: δεν είναι για καλό μήνα σήμερα. Για κλάφτα χαράλαμπε είναι. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα Τετάρτη, 1η Ιουλίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 14 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε, θα πάμε μαζί ως τις 11.

0: πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βεντζηλαίου και τον Πάνο Καβαδά στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής.
1: Ράδιο Ρούμελι News.
0: Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Αν είστε ακόμη του τηλεφώνου, 213-09-09-100 αριθμός μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει. Καταγράφει τα μηνύματά σας. Αν θέλετε να μας στείλετε email, η διεύθυνση είναι 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο αριθμός είναι 6948-984-984.

Λοιπόν, εάν επιβεβαιωθεί αυτό που λένε οι καταγγέλλοντες και οι καταγγέλουσες, οι άνθρωποι από τις 7 οικογένειες που έχασαν χθες τους κόπους μιας ζωής όταν κατέρευσε η πολυκατοικία τους, στην πολυκατοικία που διέμεναν στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, ότι έλεγαν στο μηχανικό του διπλανού εργοταξίου που έκανε έργα ότι η πολυκατοικία γέρνει και εκείνος τους απαντούσε ότι και η πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει, πραγματικά θα είναι απτάγραφα. Καλά, γενικώς είναι απτάγραφα να χτίζουν ένα σπίτι δίπλα σου και να πέφτει το δικό σου, αλλά ειδικά αν έχει γίνει αυτό, αυτό κι αν είναι απτάγραφα, έτσι. Τώρα, για να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, αυτό που λέγαμε εισαγωγικά, το γεγονός ότι από σήμερα δεν υπάρχει ταμείο ανάκαμψης στη χώρα, η κυβέρνηση δεν έχει πάρει προς το παρόν τουλάχιστον καμία παράταση, υπάρχει μια συζήτηση κάπως υπόκοφη η οποία συνεχίζεται ευρωπαϊκά, κυρίως για τα μάτια της Ουγγαρίας, η οποία μπήκε στο δρόμο της ευρωπαϊκής κανονικότητας τον περασμένο Μάιο με την ήττα του Ορμπάν και εντάχθηκε με πολύ πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο ταμείο ανάκαμψης. Μήπως αποφασιστεί να συνεχιστεί να υπάρξει μια παράταση προκειμένου να μπορέσει και η Ουγγαρία και άλλες χώρες που έχουν μείνει πίσω να απορροφήσουν τα κονδύλια τα οποία αφιδώς προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτή η συζήτηση και χρόνο θα πάρει και κατά πάσα πρόβλεψη, με την εξαίρεση ίσως της Ουγγαρίας, για όλους τους υπόλοιπους που είχαν 4 ολόκληρα χρόνια, μη σας πω 5, να σχεδιάσουν, να διορθώσουν, να δουν τι τραβάει και τι δεν τραβάει, να κάνουν διαγωνισμούς, να συμβασιοποιήσουν και να τα δουν όλα, να ολοκληρώνονται, να κόβουν και τις κορδέλες τους κλπ. Και να δουν και τις θετικές συνέπειές τους. Για όλους λοιπόν τους υπόλοιπους, ακόμη όπως λένε όσοι ξέρουν τις συζητήσεις οι οποίες διαμείβονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κομισιόν, ακόμη κι αν ληφθεί μια τέτοια απόφαση, θα είναι απόφαση για υπάρχοντα έργα τα οποία ενδεχομένως είναι στο τελικό ή κοντά στο τελικό στάδιο υλοποίησής τους, όχι για έργα τα οποία τσάτρα πάτρα θα επιχειρήσουν διάφοροι επιτίδη να εφεύρουν τώρα και να τα βάλουν στο πρόγραμμα μόνο και μόνο για να απορροφηθούν τελευταία ώρα κάποια λεφτά τα οποία θα μπορούσε να πάρει η χώρα αλλά δεν τα πήρε. Και βέβαια όταν φτάνουν ακόμη και μέσα τα οποία τα λες και φιλελεύθερα και σίγουρα δεν τα λες εχθρικά προς την κυβέρνηση, να υπογραμμίζουν ότι οι μεσαίοι και οι μικρομεσαίοι σε αυτό το πάρτι δεν ήταν καλεσμένοι, όπως έγραφε χθες ο ιδρυτής και διευθυντής του liberal.gr ο Θανάσης Μαυρίδης, όταν φτάνει ακόμη και η Καθημερινή να κάνει αναλύσεις επί αναλύσεων στο οικονομικό της ένθετο και όχι μόνο σχετικά με το πόσο λίγους και λίγες αφορούσε το Ταμείο Ανάκαμψης, όταν ο εμβληματικός αρθρογράφος και εκλεκτός συνάδελφος επίσης στην Καθημερινή, ο Κώστας Καλίτσης, έχει αφιερώσει δεκάδες άρθρα για το πόσο χαμένη και σπαταλημένη ευκαιρία ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης, για το πόσο λίγα χρήματα πήγαν σε κοινωνική κατοικία, σε έργα υποδομής, σε έργα ανθεκτικότητας, σε όλα αυτά που αποτελούσαν το job description του Ταμείου Ανάκαμψης, αποτελούσαν την ιδρυτική του πράξη, αποτελούσαν την κύρια αιτία για την οποία και συγκροτήθηκε. Τότε είναι σαφές ότι τα πράγματα όλα οδηγούν στο ότι από χτες το βράδυ, από χτες τα μεσάνυχτα, κυρίες και κύριοι, τελείωσε μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Κάτι το οποίο, εάν επιστοποιείται μια φορά, όταν δει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει με την απένταξη έργων που έχουν να κάνουν με αποθήκευση ενέργειας, με το πόσα αντιπλημμυρικά δεν έγιναν, με το πόσα έργα για τη λειψιδρία δεν έγιναν, με γέφυρες, με άλλες υποδομές κτλ. Αν αυτό ισχύει μια φορά, αν πιστοποιείται μια φορά, όταν πρόκειται για το σύστημα υγείας πιστοποιείται άπειρες φορές. Πιστοποιείται άπειρες φορές, διότι κυρίες και κύριοι, εκεί είχαμε διάφορα προγράμματα εξετάσεων με τα οποία απλώς ροκάνιζαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή τα έδιναν σε παραπεμπτικά ακριβώς γιατί δεν είχαν τι να τα κάνουν. Είναι χρήματα που μια κανονική χώρα είτε θα τα αξιοποιούσε για την πρόσληψη ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, είτε για την κατασκευή νέων δομών υγείας. Εδώ μας έρχονταν στο κινητό διάφορα παραπεμπτικά. Καλά και άγια, δεν λέει κανείς, και προφανώς από αρκετά από αυτά τα παραπεμπτικά
παραπεμπτικά τα οποία εξελίχθηκαν σε εξετάσεις. Υπήρξαν άνθρωποι που βρήκαν πράγματα πολύ νωρίς τα οποία δεν θα τα βρίσκαν ποτέ ή όταν τα βρίσκαν μπορεί να ήταν αργά. Όμως δεν είναι αυτός ο σκοπός του Ταμείου Ανάκαμψης. Και πάντως βλέπουμε, είτε μιλάμε για τα βάουτσερ για τους παιδικούς σταθμούς, είτε μιλάμε για το ότι δεν υπήρξε καμία πρόνοια για δομές φροντίδας ηλικιωμένων. Σας θυμίζω ότι την περασμένη εβδομάδα μία από τις ειδήσεις οι οποίες πέρασαν στα ψηλά ήταν ότι 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράστηκαν 8,1 δισεκατομμύρια ευρώ για να κατασκευαστούν δομές φροντίδας ηλικιωμένων. Η Ελλάδα δεν πήρε ούτε ένα ευρώ γιατί δεν μπήκε στον κόπο να τα ζητήσει. Και η Ελλάδα, όλα αυτά στην Ελλάδα, που είναι η ταχύτερα γυράσκουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χώρα κατά στην οποία όλοι και όλες κατά καιρούς πέφτουμε από τα σύννεφα όταν έπειτα από τον θάνατο κάποιου ηλικιωμένου ή από κάποια καταγγελία συγγενούς ή από κάποια έφοδο των αρμόδιων αρχών, ανακαλύπτουμε άλλο ένα δίθεν γεροκομείο που αποδεικνυόταν κολαστήριο και όλοι και όλες ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά αντί να βγουν να δουλέψουν, αντί να κάνουν οτιδήποτε, η δουλειά τους, σε δουλειά τους έχει μεταβληθεί το να φροντίζουν έναν ηλικιωμένο στην οικογένειά τους, ακριβώς διότι η χώρα στην οποία ζουν δεν φρόντισε ποτέ να φτιάξει ένα επαγγελματικό

στα παπούτσια που λένε και όσοι μεταφράζουν τα αγγλικά σε ελληνικά, δεν μπαίνουν στη θέση, ας πούμε, εμείς, ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν τους δικούς τους ανθρώπους να μεγαλώνουν και πραγματικά δεν ξέρουν τι να κάνουν όταν έρθει η ώρα ενός εγκεφαλικού, μιας ασθένειας, ενός Πάρκινσον, μιας άνοιας, οτιδήποτε που καθιστά την αυτόνομη διαβίωσή τους αδύνατη και πρέπει να προστρέξει η οικογένεια για να τους στηρίξει σε αυτή την τελευταία φάση της ζωής τους. Και για να μείνουμε, στα του Ταμείου Ανάκαμψης, είχαμε λοιπόν πολλά να έρχονται σε SMS, πολλά παραπεμπτικά για εξετάσεις, είχαμε τα προγράμματα των απογευματινών χειρουργείων, τώρα τα προγράμματα αυτά τελειώνουν, από εδώ και πέρα η κυβέρνηση είτε θα πρέπει να δίνει εθνικούς πόρους για να συνεχιστούν, είτε από εδώ και πέρα, όπως λέγαμε και εισαγωγικά, μας μένει αυτή η πρακτική, δηλαδή μια κερκόπορτα η οποία πλέον γίνεται κεντρική πύλη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ότι δηλαδή πρέπει από εδώ και πέρα να πληρώνεις για να κάνεις μία αρθροπλαστική ή οτιδήποτε άλλο ή έναν καταράκτη στην ώρα σου και να μην περιμένεις 2,5 χρόνια, να βγαίνει ο αρμόδιος υπουργός και να λέει να ορίστε τα 2,5 χρόνια γίναν 4 μήνες αναμονή, αλλά στο τέλος τώρα που τελείωσαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης αυτό να συμβαίνει, διότι αυτοί οι 4 μήνες έγιναν 4 μήνες αναμονή, διότι από εδώ και πέρα θα πληρώνεις από την τσέπη σου.

τα ίδια, κυρίες και κύριοι, και με τα προγράμματα για τους ασθενείς, για τα προγράμματα με τους, τα προγράμματα παχυσαρκίας για τους ασθενείς. Μιλάμε για τα δύο αυτά τα περίφημα φάρμακα, τα οποία στην αρχή τα μάθαμε ως φάρμακα διαχείρισης του διαβήτη. Τελικώς αποδείχτηκε, τουλάχιστον όπως λένε οι επιστήμονες, εμείς ειδικοί δεν είμαστε, ούτε θέλουμε να το παίζουμε, ότι είναι πολύτιμη η συμβολή τους για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, όταν αυτή η παχυσαρκία είναι σε σημεία τέτοια που καθίσταται απειλητική για την ζωή κάποιου. Θυμίζω ότι η παχυσαρκία εδώ και άπειρα χρόνια πλέον σε όλες τις χώρες του κόσμου αναγνωρίζεται ως μια χρόνια ασθένεια, η οποία έχει επιπτώσεις σε όλα τα συστήματα και τις λειτουργίες του οργανισμού. Έτσι λοιπόν φτάσαμε πάρα πολλοί ασθενείς αυτά τα ακριβά φάρμακα να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης με τα προγράμματα, και πλέον αυτοί οι ασθενείς, τουλάχιστον για 2 μήνες, ώσπου να ξημερώσει ο Σεπτέμβριος δηλαδή, μένουν ακάλυπτοι ή από εδώ και πέρα θα πρέπει να πληρώνουν από την τσέπη τους. Είναι περίπου 400 ευρώ το μήνα τα φάρμακα αυτά, να σας πω, γιατί το έψαξα λίγο το θέμα. Είναι αυτονόητο ότι τα 400 ευρώ το μήνα δεν είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί ο καθένας και η καθεμία με ευκολία να βγάλει από την τσέπη του. Και έρχεται και ο κύριος Γεωργιάδης να πει στους ασθενείς, ας φρόντιζαν, να σε έκαναν τα κουμάντα τους. Εμείς από την αρχή είχαμε πει ότι το πρόγραμμα λήγει 36, και θα δούμε τι θα κάνουμε από Σεπτέμβριο. Τώρα, αν μπαίνατε σε αυτό το πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας τον Ιανουάριο και σας έλεγαν ότι το κράτος σας διασφαλίζει 8 δόσεις, φαντάζομαι ότι θα ήταν και είναι πολύ εύκολο για τον καθένα και την καθεμία από εσάς, από εμάς, να κάνει τις πράξεις και να δει ότι από τον Ιανουάριο, αν μετρήσουμε 8 μήνες, φτάνουμε στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Σήμερα ο μήνας έχει 1η Ιουλίου. Άρα, οι δόσεις για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν καλύπτονται. Αυτό χοντρά-χοντρά σημαίνει 8 κατοστάρικα, και η προειδοποίηση του κυρίου Γεωργιάδη ότι ξέρανε ότι 30 Ιουνίου θα έλεγε το πρόγραμμα σημαίνει κοροϊδία, σημαίνει εμπεγμό. Και μην νομίζετε, όπως λέγαμε και εισαγωγικά, ακόμη και αν η κυβέρνηση αποφασίσει από Σεπτέμβριο να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τα απογευματινά χειρουργεία με εθνικούς πόρους, ακόμη και αν αποφασίσει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τα διάφορα παραπεμπτικά για τις εξετάσεις, για τα καρδιακά, τις χοληστερίνες κλπ. Ή για, τις εξετάσεις, τις μαστογραφίες των γυναικών κλπ. Όλα όσα αυτή τη στιγμή γίνονταν μέσω Ταμείου Ανάκαμψης, είτε τα προγράμματα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, όλα αυτά θα είναι χρήματα τα οποία θα αφαιρούνται από αλλού. Αυτό σημαίνει εθνική πόρη, αυτό σημαίνει ότι αντί για πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα έχουμε ένα πρόγραμμα μπαλώματος των έργων που δεν έγιναν,

0: Θυμίζω ότι εάν έπειτα από 4,5-5 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση δει, διαπιστώσει ότι υπάρχουν έργα τα οποία έχουν μείνει στα μισά, θα ζητηθούν πίσω και τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που προλάβαμε ήδη να πάρουμε για αυτά τα έργα, έστω για να γίνουν και κατά το ίμιση. Και δεν είναι αυτό. Ας πούμε ότι τα χρήματα περισσεύουν που δεν περισσεύουν. Ας πούμε ότι η οικονομία θα συνεχίσει να υπεραποδίδει που δεν θα συνεχίσει να υπεραποδίδει. Ας πούμε ότι όλα αυτά με έναν τρόπο θα γίνουν. Το θέμα, κυρίες και κύριοι, ίσως δεν είναι αυτό. Το θέμα, καταρχάς, να πούμε γιατί λέμε ότι η οικονομία δεν θα υπεραποδίδει. Δεν θα υπεραποδίδει διότι έρχεται ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης Moody's να μας υπενθυμίζει ότι τα δημοσιονομικά μας δεν είναι τόσο καλά όσο η κυβέρνηση κομπορημονή και όσο βεβαίως και διάφορα στελέχη του Πασόκ όπως η κυρία Διαμαντοπούλου λένε δημοσίως. Έρχεται λοιπόν ο οίκος Moody's και μας λέει, το διαβάζω μόταμο από το πολύ καλό K-Report του Κώστα Καλίτση και του Παύλου Τσίμα, έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η πολιτική των υπερπλεονασμάτων δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ ακόμη και αυτό, όπως λέει ο Moody's, θέτει ένα αμφιβόλο τη δυνατότητα να μειωθεί σημαντικά το ελληνικό χρέος στο μέλλον. Τα εξαιρετικά υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα των τελευταίων ετών δεν είναι πολιτικά βιώσιμα επαόριστον, καθώς οι πιέσεις υπέρ των δημοσίων επενδύσεων και των κοινωνικών υπηρεσιών θα αυξηθούν. Άμα τα λέει ακόμη και ο Moody's, καταλαβαίνετε, έτσι. Αλλά για να κλείσουμε αυτό που λέγαμε, εδώ ας πούμε ότι τα λεφτά υπάρχουν, ότι τα λεφτά θα βρεθούν, ότι θα βρέξει λεφτά ή οτιδήποτε άλλο, ότι ο περίφημος καλός θεός της Ελλάδος θα βάλει πάλι το χέρι του, αν και τα τελευταία αρκετά χρόνια φαίνεται ότι έχει πάει σε μόνιμες διακοπές. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι τα λεφτά θα βρεθούν. Το θέμα, ξέρετε, είναι η νοοτροπία. Δηλαδή είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, πλέον μιλάμε για μια κυβέρνηση που μπήκε προχτές στο 8ο έτος της συνεχούς, αδιάλειπτης και ανενόχλητης, καθώς μιλάμε για ευρεία αυτοδυναμία και πλειοψηφία στη Βουλή, διακυβέρνησης και κυριαρχίας της. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση, εδώ και 8 χρόνια, έχει μία νοοτροπία ότι παίρνουμε λεφτά, με αυτά τα λεφτά μπαλώνουμε, αλλά δεν φτιάχνουμε συγκεκριμένες δομές. Δεν κάνουμε δηλαδή νέους παιδικούς σταθμούς, δουλεύουμε με τα βάουτσερ και κάθε χρόνο ψαχνόμαστε ποιοι και πότε θα πάρουν βάουτσερ κλπ. Δεν φτιάχνουμε δομές για να έχουν όλα τα σχολεία τους καθηγητές και τους δασκάλους από την αρχή ή για να υπάρχουν σε όλα τα σχολεία ολοήμερα προγράμματα με το καλημέρα.
1: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
11: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
0: Πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κλειδίσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας, τον οποίο οδηγήθηκαν, διέταξε προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών. Βοήθημα 3.000 ευρώ θα δώσει ο Δήμος Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια τα ξημερώματα σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Το σοβαρότερο περιστατικό έγινε σε πολυκατοικία στην περιοχή Ανάληψης Χαριλάου, όπου τραυματίστηκαν 5 άτομα, ανάμεσά τους η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα και η μητέρα της, που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky. Εν αναμονή της ταυτοποίησης της δεύτερης ορού στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου εξελισσόταν δασική πυρκαγιά, παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για το 12χρονο παιδί, το οποίο αγνοείται στην περιοχή. Δεν θα υπάρξουν άμεσες επαφές με την Αμερικανική αντιπροσωπεία στο Κατάρ, δηλώνει Τεχεράνη. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά μέχρι νεοτέρας, κυρίες και κύριοι. Επιστροφή στο Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 38 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βεντζηλαίου και τον Πάνο Καβαδά στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στην ευθύνη και το μικρόφωνο. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. 2-13-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να της και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Χρήστο. Εντάξει, τώρα τι να σας πω, εμένα μου άρεσε αυτό το βίντεο του κυρίου Μιλωνάκη. Δεν ξέρω τι σχόλιο θέλετε να κάνω. Το ότι πήγε να ευχαριστήσει τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που τον βοήθησαν σε αυτήν την δύσκολη περιπέτεια και ότι ο άνθρωπος πήγε όρθιος να το κάνει. Το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι ότι μακάρι να δουν στην κυβέρνηση πως ένας άνθρωπος σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα από ένα αιμορραγικό εγκεφαλικό μπορεί να ξαναγυρίσει όρθιος στα πόδια του, αν έχει την κατάλληλη φροντίδα, και να διασφαλίσουν όλοι και όλες μας, ανεξαρτήτως εισοδήματος, θέσης κλπ, να έχουν την ίδια φροντίδα με τον κύριο Μιλωνάκη, να είναι τόσο καλές όλες οι κλινικές όσο η κλινική της κυρίας Κοτανίδου που τον ανέλαβε και έκανε πραγματικά σπουδαία πράγματα, και να έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτά τα πάρα πολύ ωραία κέντρα αποκατάσταση στην Γερμανία, ή ακόμη καλύτερα να έχουμε και εμείς εδώ τόσο σπουδαία κέντρα αποκατάστασης. Καλημέρα στον κύριο Τασούλα, θα το κοιτάξω αυτό που μου λέτε και με τα θέματα και με τη συνέντευξη και θα τα πούμε. Καλημέρα στον κύριο Μπάμπη που λέει καλό μήνα και ας με λένε Χαράλαμπο, επειδή είπαμε στην εισαγωγή ότι σήμερα είναι για κλάφτα Χαράλαμπε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στον κύριο Ζωτό. Θαύμα λέει, έγιναν 20.000 απογευματινά χειρουργία, αλλά η λίστα από 90.000 έπεσε στις 7.000. Δημιουργική λογιστική το έλεγαν αυτό παλιά, έχω την αίσθηση. Η κυρία Αγγελική από το Βόλο μας λέει διάφορα περίεργα τα οποία έχουν γίνει με το πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας. Η κυρία Ειρήνη μας λέει ότι τα ημιτελεία χρέαστα έργα θα τα πληρώσουμε εμείς. Πάντως το 1,5 δις της συμβουλοκρατίας, οι διάφοροι σύμβουλοι επικοινωνίας και οι εταιρείες οι οποίοι συμβουλεύουν την κυβέρνηση. Θυμίζω ότι από τα 7, 8, 10 εκατομμύρια του 2018 και 2019 έχουμε φτάσει στο 1,5 δισεκατομμύριο, και φυσικά όλα αυτά αφορούν ελάχιστες εταιρείες του κλάδου, και μην πέσετε από τα σύννεφα, η ανάθεση των project για τις επικοινωνιακές συμβουλές και όλα αυτά γίνεται με απευθείας αναθέσεις. Καλημέρα στην κυρία Πανουριά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα, καλό μήνα. Θα το λάβω υπόψη με αυτό που μου λέτε για τις ερωτήσεις. Καλημέρα στον Μιχάλη, και ο οποίος λέει ότι τον επισκέφθηκε χθες αντιπρόσωπος των φαρμάκων για την παχυσαρκία, λέγοντάς του πως αν οι ασθενείς του, άρα είστε γιατρός προφανώς, αν οι ασθενείς του που χρησιμοποίησαν τα εν λόγω φάρμακα διακόψουν τη χρήση τους, θα ξαναπάρουν τα κιλά που έχασαν. Άρα αν θέλουν να διατηρήσουν το αποτέλεσμα, να τα αγοράζουν μέχρι να επανενεργοποιηθεί το πρόγραμμα. Είναι πολύ σοβαρή η καταγγελία. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί γιατροί, και αν δείτε και οι γιατροί οι οποίοι μιλούν εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, αυτό λένε, ότι οι θεραπείες, έστω αυτοί οι 8 μήνες, πρέπει να ολοκληρωθούν. Ότι δεν αφήνεις θεραπείες στη μέση. Και εδώ που τα λέμε, επαναλαμβάνω, χωρίς να το παίζουμε ειδικοί, εδώ παίρνεις αντιβίωση και σου λέει ο γιατρός ότι ακόμη και όταν υποχωρήσουν τα συμπτώματα πρέπει να ολοκληρώσεις τον κύκλο. Πολλό δε μάλλον όταν μιλάμε για ένα 8-μήνο, 10-μήνο πρόγραμμα κλπ, για να χαθούν δεκάδες κιλά και να ρυθμιστεί το σώμα για να αντιμετωπιστεί η παχυσαρκία. Καλημέρα και στην κυρία Βάσο. Λέει καλό μήνα, και επειδή είναι μήνας διακοπών, καλές διακοπές σε όσους καταφέρουν να πάνε. Πράγματι, αν κρίνω από την τελευταία έρευνα από το τελευταίο report του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ, γίνονται κάθε καλοκαίρι όλο και περισσότεροι και περισσότερες οι άνθρωποι που δηλώνουν ότι δεν μπορούν και δεν θα πάνε καθόλου διακοπές. Κοιτάξτε, το μας κάνατε την καρδιά περιβόλη, το καταλαβαίνω, και καταλαβαίνω ότι και πολλές φορές και ανθρώπινα, δηλαδή, αν το δει κανείς, έξω εις χαρά Θεού, ετοιμάζεστε όσοι ετοιμάζεστε για διακοπές κλπ. Το καταλαβαίνω αυτό. Απ' την άλλη πλευρά, υπάρχουν αρκετά κρούσματα ωρεοποίησης της πραγματικότητας γύρω μας. Φαντάζομαι ότι κάποιοι και κάποιες πρέπει και να τα λέμε, ειδικά όταν μιλάμε για την μεγάλη εικόνα. Είναι πολύ εύκολο να βάλει καλές ταμπέλες, να μιλήσει για την καλύτερη κυβέρνηση, τη χειρότερη κυβέρνηση κλπ. Αλλά όταν μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο τελειώνει, από τη χώρα πέρασε και δεν ακούμπησε, εκτός από τους λίγους και εκλεκτούς, επαναλαμβάνω, όταν άλλες χώρες έχουν μετασχηματιστεί εντελώς, και αυτό δεν αποτελεί καν μέρος στη δημόσια συζήτηση, ούτε υποθέμα του θέματος, του τελευταίου θέματος στα δελτία, αυτό είναι πρόβλημα, έτσι. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώην Περιφερειάρχη Αττικής, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και επισήμως πλέον υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Γιάννη Σγουρό. Καλημέρα, κύριε Σγουρέ, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Μελιγκόνη, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Και κάθε καλό στις εκπομπές σας για την ενημέρωση του κόσμου, γιατί λείπει η ενημέρωση, γιατί έχουμε μια υπερπληροφόρηση η οποία συνοδεύεται από την παραπληροφόρηση, και ενώ υπάρχουν προβλήματα σοβαρά
2: στα κυκλοφορίες.
1: Με την παιδεία, με την κοινωνική πολιτική κτλ. Περί άλλα τυρβάζουμε. Ναι. Παίρνουν τα σπίτια, γίνεται χαμός και εμείς καθόμαστε, ας πούμε, και συζητάμε σε ένα αλφα επίπεδο για το αλουνού του πέμπτου σπίτι. 300.000 κόσμος έχει το πρόβλημα με τα δάνεια. Έβγαλε απόφαση ο Άριος Πάγος να μπαίνει το επιτόκιο στο μήνα και όχι στο κεφάλαιο.
0: Το νομοθέτησε η κυβέρνηση, δεν το νομοθέτησε.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό λοιπόν πρέπει να εφαρμοστεί τάχιστα. Πρέπει να εφαρμοστεί τάχιστα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και να συζητήσουν όλα τα κόμματα, μηδενός εξαιρουμένου, τι άλλες πρακτικές υπάρχουν. Βεβαίως έβγαλε το ΠΑΣΟΚ τη δική του τη θέση κτλ. Αλλά μπορεί να προτεθούν και άλλες θέσεις. Λέω την προσωπική μου άποψη. Δηλαδή να δοθεί μια τριετή αναστολή και έλεγχος παράλληλα με όλες τις συμβάσεις μεταξύ των ανθρώπων που πήραν χρήματα από την τράπεζα, η τράπεζα που πήρε τα χρήματα και μετά τα πούλησε στα φαν κτλ. Να γίνει ένα έλεγχος τι πραγματικά έχει γίνει. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε σιωπηλοί σε όλο αυτό το πράγμα. Και μετά το κυριότερο για μένα που σας το είπα πρώτα είναι το κυκλοφοριακό. Για να φύγω από το σπίτι μου και να πάω στη δουλειά θέλω μια μισή ώρα τουλάχιστον. Κυρίως πρωινές ώρες. Και άλλη μια μισή ώρα για να γυρίσω. Τις απογευματινές ώρες. Δεν μιλάω για Δευτέρα, άντε και Τετάρτη. Mm-hmm. Μιλάω για Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Δεν είναι ζωή αυτή. Είμαστε όμοιροι στην Αθήνα.
0: Βέβαια,
1: κάποιο η έξυπνη πόλη και τα λοιπά, μόνο έξυπνη δεν είναι.
0: Υποθέτω ότι αν είχαμε ένα στέλεχος της κυβέρνησης τώρα στην παρέα μας, θα σας διέκοπτε για να σας πει ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και μαγικές συνταγές για το κυκλοφοριακό όμως.
1: Ναι. Βεβαίως, αυτό θα έλεγε, γιατί μπορούσε να πει τίποτε άλλο.
0: Τι θα του απαντούσατε λοιπόν?
1: Ότι από το 23, από το 19 μέχρι το 26, σήμερα είναι 7 χρόνια. Μεσολάβησε ο COVID, 2 χρόνια. Είχαν όλο το χρονικό διάστημα αυτά να τα προβλέψουμε και να δοθούν λύσεις. Να τα μέσα μαζικής μεταφοράς να έχουν πολλαπλασιαστεί, να έχουν δοθεί οδηγίες σοβαρές και έξυπνες τακτικές όπως γίνεται σε όλα τα μέρη του κόσμου. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Βεβαίως υπάρχουν λύσεις. Αλλά έβαλε, λέει, 150 τροχονόμους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και τι έγινε? Μετά τι έγινε με τη λεωφορεολωρίδα? Πολλαπλασιάστηκε ο κεντρικός δρόμος, mm-hmm. η κεντρική αρτηρία, από τα 5 χιλιόμετρα πήγε στα 15. Για πάτε να ανεβείτε η Κηφισίας, για πάτε να ανεβείτε η Μεσογείο σε ώρες αιχμής. Δεν περπατάει τίποτα. Ή να κατεβείτε. Ή να φύγετε από τη Βαρυμπόμπη και να κατέβετε κάτω στον Πειραιά. Δεν είναι, μαρτύριο. Mm-hmm. Αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή κάνουν 4 ώρες από τη Θεσσαλονίκη να έρθουν στην Αθήνα και 2 ώρες κάνουν για να πάνε στον προορισμό τους μετά από την Βαρυμπόμπη.
0: Και μια που λέμε τώρα για τα θέματα της πόλης.
1: Τι να πει η κυβέρνηση τώρα, να σας πω κάτι. Γι' αυτό η κοινωνία βράζει πάρα πολύ και γι' αυτό ένα 75% της κοινωνίας, να μην πω παραπάνω, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, είναι εναντίον της κυβέρνησης. Το ξέρουν αυτό από την κυβέρνηση.
0: Mm-hmm.
1: Και προσπαθούν με διάφορα τεχνάσματα να ξεγελάσουν τον κόσμο. Δεν μπορούν να τον ξεγελάσουν. Το πρόβλημα είναι στην αντιπολίτευση που πρέπει να μην είναι 10 κόμματα της δημοκρατικής παράταξης και να κοιτάξουν ενώσουν τις δυνάμεις τους. Για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό. Θέλει πολιτική συνοχή η κέντρο-αριστερά που λέμε. Δεν είναι δυνατόν ο κύριος Τσίπρας χωρίς ένα βουλευτή να βγαίνει και να λέει εγώ είμαι αντιπολίτευση, επειδή έχει μια υπερπλήρη ας πούμε επικοινωνιακή στήριξη από διάφορους οικονομικούς κύκλους. Αυτή είναι η κατάσταση πραγματική. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
0: Μια που μιλάτε τώρα γι' αυτό.
1: Είναι η θέση που του αξίζει.
0: Μια που μιλάτε όμως γι' αυτό και έχει ανοίξει και μια πλούσια συζήτηση στο κόμμα σας, στο ΠΑΣΟΚ. Το ότι ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα κόμμα το οποίο σήμερα 1η Ιουλίου μετράει έναν μήνα και 5 μέρες ζωής και με το καλημέρα είναι στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων, δεν δείχνει ότι την πολιτική αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να γίνει ο υποδοχέας του πλειοψηφικού πλέον αιτήματος για πολιτική αλλαγή.
1: Συνήθως λένε και είναι σωστό αυτό, οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Το θέμα είναι, φτάνει να είναι σωστοί οι αριθμοί. Εγώ δεν αρνούμαι τις δημοσκοπήσεις, τις βλέπω όλες, ακόμη και τις πιο δύσκολες ας πούμε εντός εισαγωγικών. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να πω είναι ότι μεταξύ των δύο κομμάτων του Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ υπάρχει τεράστια διαφορά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, έχει κάνει μία ανανέωση στελεχών, προσώπων κτλ. Που είναι έτοιμο, είναι ζήτημα χρόνου να ξεπηδήσουν και να κάνουν το κίνημα που είχε γίνει παλιά στην εποχή μας από το 1975 κτλ. Επαναλαμβάνεται λοιπόν αυτή η κινηματική διαδικασία και θα το δείτε πολύ σύντομα, θα πάρει σάρκα και οστά.
0: Κύριε Σγουρέ, γιατί κάτι που δεν έγινε 3 χρόνια που δεν υπήρχε ο Τσίπρας και διαλυόταν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά θα γίνει τώρα?
1: Θέλει χρόνο.
0: Ναι, είχατε 3 χρόνια όμως.
1: Δεν φτάνει. 3 χρόνια δεν είναι τίποτε. 3 χρόνια. Σκεφτείτε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου από το 1975 μέχρι το 1981 ήταν αντιπολίτευση. 6 γεμάτα χρόνια. 1975-81. Δεν το βάλαμε κάτω. Ξηρικάδες ήμασταν. Και τότε δεν υπήρχε αυτή η επικοινωνιακή ας πούμε κάλυψη σε όλα τα θέματα. Τα ποδαράκια μας και τρέχαμε. Τώρα λοιπόν που αρχίζει πλέον και οριστικοποιείται το πρόβλημα, το κοινωνικό, το οικονομικό και το εθνικό, μην το ξεχνάμε. Αυτά τα τρία θέματα είναι τα βασικά. Αυτά λοιπόν τα τρία θέματα, το ΠΑΣΟΚ εγγυάται ότι είναι μία σταθερά μέσα στην κοινωνία, το κράτος στο οποίο ζούμε. Mm-hmm. Εγώ δεν αρνούμαι την ύπαρξη των άλλων κομμάτων. Εγώ λέω από την εμπειρία μου στα τόσα χρόνια, εγώ του ιδιωτικού τομέα ήμουνα, δεν ήμουν του δημοσίου. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Ξέρετε τι είναι να βγαίνει στη σύνταξη και να σου κόβουν το 50% και να σου λέει άλλος έλα μωρέ δεν πειράζει. Αυτή είναι η κουβέντα η οποία γίνεται. 300.000 και κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Γιατί παίρνουν 2.000, παίρνουν 2.500 και το παίρνουν 1.000. Πώς θα πληρώσουν τη δόση? Έρχεται λοιπόν η τράπεζα, σου παίρνει το σπίτι, το δίνει στα φας, πάει τελείως, έρχεται το φας, μετά στο λέει 2 φορές επάνω. Και αν πας να το ξοφλήσεις στην τράπεζα, σου λέει η τράπεζα, αλλά εγώ δεν το έχω τώρα το δάνειο, το έχει η τάδε εταιρεία. Πώς τις λένε αυτές τις πρακτικές.
0: Ναι, ναι, οι servicers, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τα πράγματα ακουμπάνε στην κοινωνία. Μια το κυκλοφοριακό, μια τα σπίτια που κινδυνεύουν να χάσουν οι άνθρωποι, μια η ακρίβεια που υπάρχει στην αγορά μέσα, μια η Αττική που έχει γίνει μια απροσπέλαστη πόλη. Θέματα υγείας, θέματα παιδείας, θέματα εγκληματικότητας, θέματα ασφάλειας. Δεν είναι τυχαίες λέξεις αυτές. Ούτε βγαίνουν αυτές οι λέξεις μετά από κάποιο ας πούμε εγχειρίδιο κτλ. Τα ζούμε κάθε μέρα. Είμαι μέσα στην Αθήνα από μικρό παιδί. Και στο κέντρο της Αθήνας και στο Μπραχάμι και στη Νέα Σμύρνη και στη Γλυφάδα και στην Αριστοτέλου στο κέντρο. Παντού. Δεν ξέρω την Αθήνα απ' έξω και ανακατοτά. Ο κόσμος περνάει πρόβλημα μεγάλο. Και όσο περνάει ο χρόνος τόσο μεγαλώνουν τα προβλήματα. Αυτό είναι. Δεν προετοιμάστηκε η κυβέρνηση στα 7 χρόνια που είναι κυβέρνηση να προλάβει ας πούμε αυτού του είδους καταστάσεις. Και σου δίνει τώρα 1-2 κατοστάρικα, θα σας δώσω 2 κατοστάρικα. Με 2 κατοστάρικα τι θα κάνει? Με 2 κατοστάρικα πας μια φορά στο σούπερ μάρκετ και τελείωσε. Σου φτάνουν τα 2 κατοστάρικα το χρόνο. Τα καινούργια τα παιδιά πώς θα μπορέσουν να χτίσουν το σπιτικό τους? Οι γονείς που θέλουν να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, να τα ταΐσουν, να τα σπουδάσουν και μετά να βρουν δουλειά. Βλέπετε εσείς τέτοια προοπτική στην Ελλάδα? Το δικό μου το παιδί έφυγε έξω.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τα παιδιά έξω λένε μη τυχόν και γύρισε στην Ελλάδα. Και εδώ λένε προσπάθεια για να γυρίσουν τα παιδιά στην Ελλάδα. Πώς θα γυρίσουν?
0: Κύριε Σγουρέ,
1: 800 και 1000 ευρώ.
0: Έχει ανοίξει μια συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ κατά πόσον δυσκολεύει ή όχι ο στόχος της πρωτιάς, ο τεθειμένος από τον πρόεδρό σας στόχο της πρωτιάς μετά την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα. Συμμερίζεστε αυτήν την εκτίμηση?
1: Όχι, θα ξεφουσκώσει. Είναι ένα μπαλόνι το οποίο το φουσκώσαν άρων-άρων. Σέβομαι, εκτιμώ, αλλά αυτού του είδους κόμμα χωρίς ένα βουλευτή και να εξαγγέλει ότι είναι σήμερα την πολίτευση και αύριο πρωθυπουργός, εντάξει παιδιά, δεν τα τρώω εγώ αυτά. Εντάξει, αυτά ας τα πούν αλλού. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα γίνει, θα διαλύσει ή δεν θα διαλύσει? Η Νέα Αριστερά θα διαλύσει ή δεν θα διαλύσει? Φεύγουν από εδώ, πάνε από εκεί, είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα? Αυτοί που εξαγγέλανε ότι με ένα νόμο, με ένα άρθρο για τις γερμανοτολιάδες, για το ένα, για το άλλο. Καθίστε ρε παιδιά. Εγώ συμπαθώ προς την αριστερά είμαι. Αλλά μην βλέπω και σαχλαμάρες, ας πούμε, ή ακούω, όχι να βλέπω. Εγώ όλα τα παιδιά ένα-ένα, έτσι της αριστεράς, είναι εντάξει, δεν έχω. Αλλά η γενικότερη εικόνα, η έκφραση που βγαίνει η πολιτική, γιατί εδώ τι γίνεται, μια κοινωνική αντίδραση και δεν υπάρχει από την αριστερά μια πολιτική έκφραση. Γι' αυτό είναι διασπασμένη σε 10 κομμάτια. Πολλές φιγούρες. Ο ένας λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο. Τον άλλο τον ενδιαφέρει. Έχει ένα χιλιάρικο το μήνα στην τσέπη να μπορέσει να ταΐσει την οικογένειά του. Το τι λέει για το φεγγάρι, ο Α, ο Β και Γ, δεν τον ενδιαφέρει.
0: Κύριε Σγουρέ, έχετε υπηρετήσει πολλά χρόνια την αυτοδιοίκηση. Πριν μερικές μέρες έγινε νόμος του κράτους ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση και ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση. Θέλω να ζητήσω το δικό σας το σχόλιο γι' αυτό.
1: Ακούστε να σας πω, με πολύ λίγα λόγια, για να μην καταχρώμε και το για τον χρόνο και την εκπομπή σας. Παράδοση στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, ανέκαθεν, επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, ήταν το 50-1%. Όλα τα υπόλοιπα, 42-1, 43% από το 2004, είναι όλα καλπονοθευτικά. Όλα. Αποτελεί επαρκή νομιμοποιητική βάση και για τις περιφέρειες και για τις δήμους. Δεν χρειάζεται να κάνουν αυτά δύο Κυριακές σε μία Κυριακή. Γιατί? Γιατί ποιο είναι το αυτό? Και όλα τα άλλα παραβιάζουν την ισοδυναμία της ψήφου και υπηρετούν μικροκομματικές σκοπιμότητες. Ουδέποτε το ΠΑΣΟΚ μπήκε σε αυτού του είδους την ταλαιπωρία και γι' αυτό είχαμε το θάρρος, συγγνώμης, και ήμασταν και ένα και δύο και 10 χιλιόμετρα μακριά από το κόμμα. Και εκφράζαμε τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και γι' αυτό γίνανε μεταρρυθμίσεις του Καποδίστρια, του Καλλικράτη. Ήρθανε οι ευρωπαϊκοί πόροι της περιφέρειας το 2011 μετά από σκληρό αγώνα δικό μας. Τότε που η Ελλάδα ήταν υπό το καθεστώς του Δούνου του. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Ή μετά τα τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων επί Χριστοδουλάκη Υπουργού Οικονομικών που δοθήκαν οι πόροι στις περιφέρειες, σε όλες τις περιφέρειες, πρώτα στις νομαρχίες και μετά στις περιφέρειες. Σήμερα η περιφέρεια Αττικής εισπράττει 40 εκατομμύρια το χρόνο από τα τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων. Ποιανού υπογραφή φέρει? Χριστοδουλάκης Γουρός. Δεν λένε τίποτε. Τι έδωσε η Νέα Δημοκρατία στα τόσα χρόνια? Δεν έδωσε, έκοψε. Ούτε ένα ευρώ. Αυτά λέω μες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και λέω στον κύριο Χαρδαλιά, κύριε Χαρδαλιά, φωνάξτε, γιατί θα σας πάρει και εσάς ο άνεμος. Δεν πάει έτσι η διοίκηση. Η διοίκηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι διεκδικητική. Δεν πρέπει να συμφωνεί με την κυβέρνηση, με την εκάστοτε κυβέρνηση. Εγώ τσακωνόμουν κάθε μέρα. Επί της ουσίας όμως. Πηγαίναμε όλοι μαζί. Νεοδημοκράτες, ΚΚΕ, ΠΑΣΟ κτλ. Πηγαίναμε στα Υπουργεία και διεκδικούσαμε αυτό το οποίο ήταν σωστό. Χωρίς φωνές, χωρίς τίποτε. Εκεί που μπορούσαμε να το πετύχουμε, το πετυχαίναμε. Και με τους πρωθυπουργούς τα πάντα. Τώρα είναι εγκρυπτό και παραδείσο. Τι είναι λογικές αυτές? Μάλιστα. Η δημοκρατία, η περιουσία της δημοκρατίας είναι ο διάλογος. Αλλά διάλογος με θέσεις. Όχι διάλογος με συνθήματα. Βγαίνω και λέω, είμαστε η καλύτερη οικονομία του κόσμου. Και είμαστε μια θέση πριν το τέλος ευρωπαϊκής, των 27 της Ευρώπης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι.
0: Σαφής. Κύριε Σγουρέ.
1: Ο σταθμός σας να πάει πολύ πιο ψηλά. Ο δήμαρχός σας να πάει ακόμη πιο ψηλά. Και συμβάλλει ο κύριος δήμαρχος με το παραπάνω στην λειτουργία, στη σωστή, στην εύρυμη λειτουργία της Αθήνας. Έχει πάρα πολλά προβλήματα. Δεν του δίνουν τα λεφτά. Του κάνουν πολιτική κόντρα. Και που δεν επιτρέπεται. τόσοι δήμαρχοι περάσουν. Αυτό το χάλι δεν έχει ξαναγίνει. Αντί να πέσουν όλοι μαζί για να το βοηθήσουν. Και όταν θα γίνουν εκλογές, θα ψηφίσει ο κόσμος ό,τι θέλει. Αλλά αυτός ο πόλεμος που του γίνεται, για μισό λεπτό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι φοβερό πράγμα. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω.
0: Άρα τον εκδικούνται, λέτε, τον κύριο Δούκα.
1: Εντάξει τώρα, χωριό που φαίνεται Κολαούζο δεν θέλει. Τι, από τώρα το ετοιμάζουν, ας πούμε, προβλήματα κτλ. Αλλά στο τέλος ο κύριος Δούκας θα κερδίσει. Θα τα δει, τα φουσκωμένα μπαλόνια στο τέλος κάνει στον αέρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά θέλω να σας πω και κάτι κλείνοντας.
0: Και να κλείσουμε.
1: Ναι. Ψηφίζουμε, ψήφο δεν χαρίζουμε. Πασόκ, πρώτη Αθήνα υποψήφιος βουλευτής. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται δηλαδή.
0: Να είστε καλά, κύριε Σγουρέ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη στην περιφέρεια, στην πρώτη Αθήνα.
1: Καλά σε όλοι. Μπράβο. Σε όλου, σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλό μήνα.
0: Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Γιάννη Σγουρό, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην Περιφερειάρχη, υποψήφιο όπως ανακοινώθηκε προχθές στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Πάμε γρήγορα στον Παύλο Μεθενίτη που θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια έρχεται ο Δημήτρης Κούκλουμπέρης να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
4: Πριν από 80 χρόνια, αρχές Ιουλίου του 1946...
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: τον αποτροπιασμό του Πασόκ για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς στο πλαίσιο ενεξελίξης συνέντευξης τύπου του κόμματος για το Ταμείο Ανάκαμψης. Εν αναμονή της ταυτοποίησης της δεύτερης σωρού που βρέθηκε σε σπίτι στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης όπου εξελισσόταν δασική πυρκαγιά, παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για το 12χρονο παιδί το οποίο αγνοείται στην περιοχή. Αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από συντρίμια στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 ημέρες μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Τους 2.000 πλησιάζουν οι νεκροί σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Οι επιζώντες ενδέχεται σύντομα να βρεθούν αντιμέτωποι με επιδημίες όπως προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη τον Ιούνιο εξαιτίας των επιπτώσεων του φυσικού φαινομένου Ελνίνιο που έρχονται να προστεθούν στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση της γης, όπως ανακοίνωσαν σήμερα το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής και η Διεύθυνση Θαλασσών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικος. Η μέση θερμοκρασία έφτασε τους 20,98 βαθμούς Κελσίου, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2024. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Χθες τους 41 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Στην Ιταλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η ισχυρή καταιγίδα έπληξε το Βουκουρέστι και άλλες 20 επαρχίες της Ρουμανίας, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και να προκληθούν ζημιές σε δεκάδες σπίτια και οχήματα, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσίων έκτακτης ανάγκης. Πριν από την καταιγίδα, η χώρα αντιμετώπισε κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 40 βαθμούς Κελσίου τις προηγούμενες δύο ημέρες. Από σήμερα σε ισχύει ο δασμός 3 ευρώ ανά είδος για τα μικροδέματα αξίας ως 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες με αγορές μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 μποφόρ, θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Love. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
7: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
8: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
7: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
8: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
7: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
8: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
7: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
8: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
7: Τηλέφωνο 22310-53000.
8: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
9: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα
3: Ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Τσιγαράκι,
11: μπα, το έκοψα.
10: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
11: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
10: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
12: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
13: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Radio Rumeni News.
1: Βγήκαν σιρήνες στη στεριά, μα δεν φοβήθηκα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρης.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
7: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
0: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
2: K24.gr.
7: Τρίτο κύμα ακραίας ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Μετά τη Γαλλία και στην Ισπανία καταγράφηκαν πάνω από 1.000 θάνατοι εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών. Ένας νεκρός και ζημιά σε δεκάδες σπίτια και οχήματα στη Ρουμανία λόγω ισχυρής καταιγίδας μετά τα σαραντάρια των προηγούμενων δύο ημερών. Στη χώρα μας αλλάζει από αύριο καιρός με μικρή πτώση της θερμοκρασίας που θα γίνει εμφανής κυρίως το Σαββατοκύριακο. Όπως είπε στον Αθήνα 984, ο μετεωρολόγος Στρατής Βουγιούκας εκτίμησε ακόμη ότι θα έχουμε και αστάθεια με βροχές και καταιγίδες κυρίως από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο στα υπηρωτικά. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb με τη Θεσσαλονίκη να μπαίνει σε καθεστώς αντίστοιχο με εκείνο της Αθήνας. Από σήμερα σε ισχύ ο δασμός 3 ευρώ ανά είδος για τα μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες με αγορές μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Το Κίεβο ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κατευθύνει τα 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι διαθέσιμα για τη χώρα μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας. Και ο καιρός αίθριος σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου. 30...

0: Ράδιο Ρούμελι.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμάκας.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News. Από την καρδιά της Ελλάδας στη Λαμία. Στους 98 μεγάκυκλους των FM.

0: I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 12 και
4: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!
8: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
1: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
9: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κεφάλι του Βορρά. Τηλεοπτική μετάδοση από το Open. Ο Ολυμπιακός φορτσάρισε το μεταγραφικό σχεδιασμό του μετά την απόκτηση του Νταβίτ Κάρμο. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι υποθέσεις των Πέταρ Στάνιτς και Ζωέλ Ρόκα. Ανοιχτό παραμένει το μέτωπο για την ενίσχυση στα μετόπιστεν με τον Ντομίνκος Ντουάρτε. Ο Άρης ετοιμάζεται να προχωρήσει σε κίνηση διοικητικού επίπεδου, καθώς ο Θεόδωρος Καρυπίδης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με άνθρωπο από το εξωτερικό για την ένταξή του στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Ο ΟΦΕ ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τον Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του Διευθυντή Ποδοσφαίρου. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την επιστροφή του Έλληνα τερματοφύλακα Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου μετά από μία διετία. Η ενίσχυση στην περιφέρεια για την Καρδίτσα που απέκτησε τον Αμερικανό γκάρτ Τζάστιν Τέρντεν. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία 2-1, Γαλλία Σουηδία 3-0, Μεξικό Ισημερινός 2-0. Η Τούρκ Τελέκομ ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Σακίλ Μακίση για τη σεζόν 26-27. Στους 20 των Ρόκες θα συνεχίσει την καριέρα του Μπόγκνταν Μπογκδάνοβιτς. Ο διεθνής Σέρβος συμφώνησε με τις Ρουκέτες για μονοετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές στα 3,7 εκατομμύρια δολάρια και θα αγωνιστεί για 10η χρονιά στο NBA. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει. Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή. Goal!
1: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίχρονο, δεύτερη ώρα της εκπομπής. 1:05 στο μικρόφωνο για όλους, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδριάννα Πούλιου και ο Γιώργος Βογιατζής.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Να έχουμε βάσιμα τέτοια. Μέχρι τώρα είναι απλά πληροφορίες και υπερηρέωση ατμοσφαίρα. Είναι προφανές ότι και οι δύο θα είναι παίκτες του Ολυμπιακού. Απ' την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά πάντα τους Ερυθρόλευκους, ένα μεγάλο ζήτημα είναι τι θα γίνει με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον Τόμας Γουόκαπ, με τις ανανεώσεις, γιατί υπάρχει ας πούμε μια συνεχιζόμενη γκρίνια προϊόν της γενικότερης υπεραξίας που δημιουργείται με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου. Αλλά δεν σημαίνει αυτό κατά ανάγκη ότι θα πρέπει να αλλάξουν και περιβάλλον, έτσι. Νομίζω ότι θα τα βρούνε με τον ένα ή άλλο τρόπο. Λέω εγώ τώρα, αλλά θα δούμε.
6: Εντάξει, νομίζω οι ανακοινώσεις ξεκινήσαν από τον Ολυμπιακό ούτως ή άλλως με πρώτη αυτή τη λήξη της συνεργασίας με την... με την εταιρεία που είχε μπροστά στη φανέλα.
5: Με την Big Win.
6: Με την Big Win.
5: Είχαμε πει εδώ και αρκετούς μήνες, το είχαμε αποκαλύψει από τα μικρόφωνά μας, ότι ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με την Superbet. Άρα ήταν λογικό ότι δεν μπορεί να έχει δύο στοιχηματικές εταιρείες χορηγούς, έτσι το καταλαβαίνουμε.
6: Και νομίζω θα έχει και άλλη φανέλα πλέον, θα έχει άλλη μάρκα στη φανέλα.
5: Ναι, okay, όλα αυτά καλά είναι. Κοίταξε, όταν μια ομάδα κατακτά τίτλους, όταν υπάρχει ενδιαφέρον στην αγορά, αυξάνεται και η αγοραστική της δύναμη και το πώς θα πουλήσει τον εαυτό. Και νομίζω ότι στον Ολυμπιακό ξέρουν και να το κάνουν και το κάνουν καλά. Δεν φαντάζομαι ότι χρειάζεται να πούμε παραπάνω πράγματα. Είναι πολύ καλή σε αυτό το κομμάτι και είναι προφανές ότι η διαδικασία κατάκτησης πρωταθλήματος και κυρίως της Ευρωλίγκας, έτσι κι αλλιώς βεβαίως είχαν συμφωνήσει από πριν, για να τα λέμε και όλα, με την Superbet, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι τώρα πουλάνε καλύτερα, έτσι. Είναι πιο θελκτική η φανέλα του Ολυμπιακού, οπότε είναι η ιστορία. Επίσης η Superbet μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, έχει πάρει και τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, νομίζω ότι έχει πάρει και την ΑΕΚ στο μπάσκετ, αν δεν κάνω λάθος. Στην ουσία έχει πάρει και το πρωτάθλημα της GBL, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι και εκεί έχουμε ένα πολύ δυνατό brand effort ανάμεσα στις εταιρείες, γιατί και αυτές παίζουν το δικό τους παιχνίδι, έτσι, το παιχνίδι της δημοσιότητας. Καλά είναι αυτά, το να μπαίνουν χρήματα στο ελληνικό μπάσκετ. Ακόμα καλύτερα θα σου έλεγα, αλλά τώρα είναι μια μεγάλη κουβέντα που δεν είναι της παρούσης. Την κάνουμε όμως εντάχει ότι το ελληνικό μπάσκετ και νομίζω ότι γενικώς ο ελληνικός αθλητισμός πρέπει να ξεφύγει και από τη λογική της συγκεκριμένης αγοράς σε ό,τι αφορά τους χορηγούς. Δηλαδή είναι προφανές ότι οι στοιχηματικές εταιρείες θα πάνε στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, που να πάνε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δηλαδή ο φύλαθλος, ο μέσος φύλαθλος, ψωνίζει και σε σούπερ μάρκετ, έτσι. Αγοράζει και προϊόντα καλλιντικά. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει στραφεί και σε αυτές τις αγορές το άθλημά μας, το δικό μας το μπάσκετ, και πηγαίνει στην πεπατημένη, έτσι, γιατί okay, βγαίνουν χρήματα, δεν το συζητάω, αλλά αν δεν ανοίξει την αγορά, νομίζω ότι κάποια στιγμή το νερό, άμα δεν έχει διέξοδο και λιμνάζει, στο τέλος βρωμίζει, έτσι. Οπότε λέω ότι υπάρχουν και άλλες αγορές και καλό θα είναι και ο ΕΣΑΚΕ και οι ομάδες να τις ψάξουν. Και είναι κρίμα να περιορίζεσαι και σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Για όλα υπάρχουν. Παίζουν και άλλοι μπάλα, έτσι δεν παίζεις. Πώς το λένε, δεν είναι ένας και κανένας. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα κάνω εγώ και την υποδείξεις και πώς θα ασχοληθούν με την πολιτική τους προσέγγιση στα πράγματα. Απλά μια και το αναφέραμε, έτσι.
6: Mm-hmm. Πολύ σωστό, γιατί εντάξει, είναι λίγο... Θα πρέπει νομίζω ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει... Ο Ολυμπιακός λέω. Εντάξει, είχαμε πιάσει τον Ολυμπιακό πριν. Θα πρέπει νομίζω όλο το ελληνικό μπάσκετ να αρχίσει λίγο να εξαπλώνεται.
5: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή πουλάει.
6: Στο κομμάτι του μάρκετινγκ πάντα, έτσι.
5: Ναι, αυτή τη στιγμή πουλάει το μπάσκετ. Και πουλάει το μπάσκετ γιατί έχουμε καλές ομάδες, γιατί έχουμε ακριβές ομάδες, γιατί έχουμε πολύ καλούς παίχτες, γιατί έχουμε καλά αποτελέσματα, έτσι. Δηλαδή σκέψου τα 4 τελευταία χρόνια έχουμε 2 Ευρωλίγκες. Κάτι λέει αυτό. Λοιπόν, παρουσία σε τελικούς ελληνικών ομάδων, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Αθηναϊκός στις γυναίκες. Όλα αυτά λοιπόν, έχουμε άνοδο των ομάδων της Θεσσαλονίκης ό,τι αφορά τουλάχιστον τα μπάτζετ που θα παίζονται. Έτσι, δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι οι Άρης ΠΑΟΚ ανεβάζουν κατακόρυφα τα μπάτζετ. Άρα θα ανέβει και το ενδιαφέρον με την ανακατασκευή του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Έχουμε καλύτερα γήπεδα, έτσι, γιατί και το ΆΚΑ είναι στολίδι, δεν το συζητάω. Και τη ΣΑΕΚ είναι ένα γήπεδο που μπορεί να φτιαχτεί ακόμα καλύτερα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα μοντέρνο γήπεδο. Όπως όλοι γνωρίζουμε και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, θα γίνουν ενέργειες σημαντικές για να βελτιωθεί η εικόνα των γήπεδων. Άρα πλέον έχουμε μεγάλα γήπεδα. Έχουμε ομάδες πλούσιες, έχουμε παίχτες καλούς, έχουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, άρα τώρα πρέπει να βελτιώσουν και την εικόνα του μάρκετ, αρχές γενομένης από την διοργανώτερη αρχή. Βεβαίως, για να γίνει αυτό, χρειάζεται κάτι που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, αξιοπιστία στο πρωτάθλημα και λιγότερη τοξικότητα. Η λιγότερη τοξικότητα δεν θα προκύψει. Προφανώς, η μεγαλύτερη αξιοπιστία μειώνει την τοξικότητα, αλλά αν δεν μπει μια διαφάνεια στα πράγματα, δηλαδή να λέμε τώρα, επειδή εδώ δεν χαϊδεύουμε αυτιά, η Θεσσαλονίκη βουίζει για τη μεταγραφή του Μπασινά στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Του Μπαζίνα, κύριο Μπαζίνα, καλώς τον θυμήθηκα. Λοιπόν, του Μπαζίνα από τον Προμηθέα στον ΠΑΟΚ. Και έρχομαι και λέω, τώρα όλος ο κόσμος συζητά για το κατά πόσο, και δεν το συζητά ο κόσμος, είναι και υπό τον έλεγχο της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Κατά πόσο ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, λειτουργεί και ως δυνάμη πρόεδρος του Προμηθέα. Άλλωστε, ήδη η πρώτη απόφαση δεν είναι θετική για την πλευρά των μετόχων, οι οποίοι τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 86.000 ευρώ, και τα τρία αιτήματα που έθεσε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού να μην ισχύσουν, να μην διαβαστούν τα μηνύματα, να αλλάξει ο πρόεδρος της Επιτροπής και να ζητεί και να πάρει αναβολή, και τα τρία πέσανε στο κενό. Αυτό είναι μια αποχρώσα ένδειξη ότι δεν πάει καλά το πράγμα για τον Βαγγέλη Λιόλιο. Αφού λοιπόν υπάρχει αυτή η συζήτηση και έχει μπει στο κάδρο, προφανώς όχι γιατί δεν φταίει, προφανώς και φταίει, γι' αυτό μπήκε στο κάδρο, καλό θα ήταν σε μεταγραφές όπως είναι αυτή του Μπαζίνα να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Και ξέρεις, δεν καταλαβαίνω γιατί οι ομάδες κρατάνε κρυφά τα συμβόλαια, τα οποία συμβόλαια παικτών τα καταθέτουν έτσι ή αλλιώς στην FIBA, και αυτό είναι μια δικλίδα ασφαλείας για τους παίκτες.
4: Ράδιο Ρούμελι, News.
5: Πώς το λέμε, δεν θα χάσουν χρήματα αν δεν φανούν καλοπληρώτες οι ομάδες. Τι σου λέει, αφού έχω καταθέσει το συμβόλαιο στη FIBA, είσαι υποχρεωμένος να πληρώσεις, γιατί μετά έχει μπαν. Το έχει πατήσει η ΑΕΚ, το έχουν πατήσει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και πολλές άλλες ομάδες. Εδώ λοιπόν, αφού κατατίθενται στη FIBA τα συμβόλαια, τα 9 στα 10, γιατί δεν βγαίνουν και στη δημοσιότητα, παιδιά, να ξέρουμε και τι συμβαίνει και πώς συμβαίνει. Αυτά είναι πραγματάκια που βοηθούν την αξιοπιστία. Και όσο πιο αξιόπιστο είναι το πρωτάθλημα, δεν μιλάω για τη διαιτησία γιατί έχουμε μιλήσει πάρα πολύ και εκεί χρειάζεται επαγγελματική διαιτησία και μια διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα, ώστε όσο πιο πολύ αυξάνεται η αξιοπιστία σε συνδυασμό με όλα όσα προείπα, γήπεδα, ομάδες, μεγάλες παίκτες, μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου, φτιάχνουν ένα πρωτάθλημα και ένα προϊόν το οποίο και μοσχοπουλιέται και έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο. Έτσι. με απλά ελληνικά. Άρα δεν έχετε παρά να κάνετε το επόμενο βήμα. Δεν υπάρχουν λόγοι να φοβούνται τη διαφάνεια και το να ανοιχτούν στον κόσμο. Πες αυτά που συμβαίνουν, τι γίνεται. Δεν είναι ανάγκη, εντάξει, δεν είπα να βγάλεις τα ισόψυχά σου, αλλά δεν είναι ανάγκη τώρα να κρύβεσαι πίσω από κλειστές πόρτες. Δεν το έχει ανάγκη το σπορ, έτσι. Και δεν βοηθιέται και το σπορ με αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Λέω εγώ τώρα και όποιος θέλει το ακούει.
6: Στο μεταξύ, να σε πω και σε μια είδηση που έχει βγει, έτσι. Λοιπόν, επειδή ανέφερες ότι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ανεβάζουν κατακόρυφα το μπάτζετ, εγώ θα σε πάω στον Άρη. Λοιπόν, γιατί 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα χρειάστηκε ο κόσμος για να γίνει sold out. Ναι, για να κάνει sold out στα διαρκείας, στα 1000 διαθέσιμα διαρκείας για τη νέα σεζόν.
5: Κοίταξε Γιώργο, εγώ δεν χαϊδεύω ποτέ τα αυτιά του κόσμου. Δεν είμαι στα χούγια μου. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κόσμος του Άρη στα λεγόμενα πέτρινα χρονιά, στις καλές εποχές του συλλόγου, στήριξε όσο δεν πήγαινε την ομάδα. Άρα αυτό δεν μου κάνει καμία εντύπωση ότι εξαφανίστηκαν τα διαρκείας, γιατί έτσι κι αλλιώς ο κόσμος του Άρη τα εξαφάνιζε. Και όταν η ομάδα δεν είχε προοπτική, τώρα που έχει προοπτική, μην είδατε τον Παναή, έτσι. Και είναι απολύτως λογικό. Και μπράβο στον κόσμο του Άρη που στηρίζει την ομάδα, γιατί μην ξεχνάμε είναι η ομάδα που μας έμαθε μπάσκετ.
6: Έφερε τον μπάσκετ στην Ελλάδα αυτή η ομάδα.
5: Όχι μόνο, θα σου έλεγα. Όχι μόνο. Μα για ένα διάστημα έκλειναν τα μαγαζιά για να την Πέμπτη άδειαζαν οι δρόμοι, θα σου έλεγα, για να βλέπουμε τον Άρη στην Ευρωλίγκα, τότε Ευρωλίγκα. Και είπε πρωταθλητών ή όπως αλλιώς λεγόταν.
6: Και φυσικά λοιπόν, και στα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ που ερήμωνε όλη η πόλη.
5: Βεβαίως, βεβαίως. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι από τη στιγμή που το έχουμε αυτό, είναι σημαντικό να συνεχίσουν οι ομάδες να βρίσκουν πρώτα απ' όλα επενδυτές και μετά τους τρόπους για να είναι ανταγωνιστικές. Γιατί έχουν προϊόν, ρε παιδί μου. Έχουν προϊόν, έτσι. Δηλαδή, τι να συζητήσουμε από εκεί πέρα. Έχουν πράγματα να πουλήσουν. Άρα βγείτε πουλήστε παιδιά. Απλά και όμορφα.
6: Απίστευτο πραγματικά. Εντάξει, ο Άρης απίστευτο. Απίστευτο είναι που επιστρέφει, γιατί καιρός ήταν νομίζω, και σιγά σιγά νομίζω και η ΑΕΚ δεν θα βαδίσει σε κάτι τέτοιο.
5: Κοιτάξτε, η ΑΕΚ, ο Μάκης Αγγελόπουλος πάντα είναι ένας άνθρωπος που το λέει η περαιδικούλα του, που είναι γκάμπλερ, είναι παίχτης, είναι τζογάρι για την ΑΕΚ, ακόμα και όταν φτάνει σε υπερβολές, γιατί θυμηθείτε ότι έχει φάει μπάνι ΑΕΚ, όχι γιατί είναι κακοπληρωτής ο Μάκης, το αντίθετο. Γιατί κάποιες στιγμές από την τρέλα του για την ομάδα το παράκανε. Αλλά αυτό, γι' αυτό ποιος μπορεί να τον κατηγορήσει αλήθεια, ότι αγαπάει την ΑΕΚ και το κάνει. Είναι δεδομένο ότι ο Μάκης Αγγελόπουλος θα ακολουθήσει. Ίσως όχι με τόσα χρήματα όσο έχουν οι άλλοι, αλλά με το δικό του τρόπο θα βρει και θα το παλέψει. Mm-hmm. Εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσει και να μην είναι μέσα στο παιχνίδι η ΑΕΚ. Λοιπόν, παρεπιπτόντως άλλη μια εταιρεία, η οποία για 14 χρόνια ήταν στον Ολυμπιακό, ανακοινώθηκε μόλις τώρα, η FMS, σταματά τη συνεργασία της με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός αλλάζει δέρμα και σε εταιρικό επίπεδο, έτσι. Μια και το συζητήσαμε προηγουμένως, απλά γιατί είναι επί του πιεστηρίου που λένε και αυτοί που ξέρουν γράμματα.
6: Και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί εντάξει, φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός θα αλλάξει, δεν θα έχει καμία σχέση με τον Ολυμπιακό που γνωρίζαμε από την επόμενη σεζόν.
5: Ναι, και δεν είναι κακό αυτό κατά ανάγκη.
6: Όχι, για κανένα λόγο δεν είναι κακό. Η ανανέωση νομίζω πολλές φορές, εντάξει, για κάποιους μπορεί να είναι κακή, μπορεί να είναι και καλή.
5: Αλλάζω σημαίνει προοδεύω. Βεβαίως πάντα έχει σημασία όχι με ποιον χωρίζεις, αλλά τι θα βρεις ποιος θα είναι ο επόμενος. Φαντάζομαι ότι σε αυτό το επίπεδο όμως ο Ολυμπιακός δεν έχει να φοβηθεί. Επίσης θέλω να σου πω ότι υπάρχει μια είδηση που κυκλοφορεί σήμερα, ότι ο Μακίσικ, ο Σακίλ, τελικά ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην Τουρκ Τέλεκομ, μάλλον επιλέγει να επιστρέψει στην Τουρκία.
6: Νομίζω, για την ακρίβεια, έχει ανακοινωθεί.
5: Αν ανακοινώθηκε, και το έχω χάσει, είχα μείνει στο ότι είναι...
6: Δεν υπάρχει θέμα. Έχει ανακοινωθεί από την Turk Telekom. αποκτήθηκε ο Σακίλ Μακίσικ. Περιμένουμε σίγουρα για λεπτομέρειες σιγά σιγά.
5: Okay. Οπότε βλέπεις εκεί ότι δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τελειώσει, όπως κάποιοι θέλησαν να τον παρουσιάσουν, και ότι τι να τον κάνει αυτόν τον ΠΑΟΚ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ενεργός, πως το λέμε, έχει αξία, και γι' αυτό τον πήραν και οι Τούρκοι, που έτσι κι αλλιώς τον γνωρίζουν, γιατί μην ξεχνάς ότι από την Τουρκία έχει έρθει στον Ολυμπιακό, έτσι.
6: Τέλεια. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι πλέον.
5: Ο Μπογδάνοβιτς τελικά μάλλον δεν φεύγει από το NBA.
6: Πάει Χιούστον.
5: Ο Παναθηναϊκός αλλάζει ρότα.
6: Πάει στο Χιούστον, νομίζω.
5: Μέσα στους Ρόκετς.
6: Ο Μπογκι, ναι.
5: Ναι,
6: νομίζω, εντάξει, ήθελε αυτή τη δέκατη σεζόν. Για, για τη σύνταξη, νομίζω, για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τα έχουμε αναφέρει αρκετές φορές.
5: Την κάλυπτε ο Παναθηναϊκός, είναι αλήθεια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το βλέπει και διαφορετικά. Δεν είναι μόνο η ιατροφαρμακευτική. Πάντα για ένα παίκτη το NBA έχει την αξία του. Εν πάση περιπτώσει, θα ψάξει για κάτι άλλο ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ο Μπογκδάνοβιτς αυτός που τελικά θα περάσει θα περάσει τη θάλασσα, που λένε και οι Αμερικανοί, για να έρθει στην από εδώ πλευρά του Ατλαντικού. Θα μείνει εκεί. Πώς το λέει, άντε Γιάννη, τέλειωνε με το NBA, φτάνει, που λένε και στον Άρη.
6: Ναι.
5: Κάπως έτσι.
6: Ακριβώς. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον.
5: Μπορούμε να μιλάμε δύο ώρες, αλλά νομίζω ότι μπορείς να συνεχίσεις μετά να ξαναπάς αυτόν τον πεζό κόσμο του ποδοσφαίρου. Και όπου, να σου πω κάτι, κάθε φορά που φεύγει η Γερμανία από την τελική φάση του Μουντιάλ, ένα χαμόγελο ανθίζει στο πρόσωπο του φιλάθλου, γιατί αυτό που παίζει είναι κάτι σαν ποδοσφαίρο, τέλος πάντων.
6: Εγώ περιμένω, εντάξει, εγώ έχω δηλώσει ξεκάθαρα στήριξη σε ομάδα. Έτσι, Αργεντινή.
5: Άντε, μπράβο. Όχι σαν τον άλλο τον Μπάρμπα που νομίζει ακόμα ότι παίζει ποδόσφαιρο η Βραζιλία.
6: Λοιπόν.
5: Είμαστε όλοι στο βάθος ψυχής μας, είμαστε όλοι Αργεντινοί, αδερφέ.
6: Ακριβώς.
5: Γεια μου, καλή συνέχεια.
6: Καλή συνέχεια, Γιώργο, καλή συνέχεια.
5: Καλά.
6: Ήταν ο Γιώργος Κουγκαλίδης, μπασκετοκουβέντα, το καταλαβαίνετε. Με τον Γιώργο μπορώ να κάθομαι και να μιλάω επί ώρες, πραγματικά. Στο μεταξύ θα πάμε και σε μια είδηση, γιατί έχουμε ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, για την ακρίβεια την έχει στα ραντάρ του Ολυμπιακού σε αυτή την περίπτωση, του τερματοφύλακα της Las Palmas, του Diego Χόρκας, ο Ντίγκο Χόρκας, συγγνώμη. Goalkeeper της Las Palmas,

mundial. Λοιπόν, σε 7 η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό και στις 11 η ώρα το Βέλγιο αντιμετωπίζει σε Σενεγάλη. Τα μεταμεσονύχτια θα τα πούμε μετά το break. Τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο. Διαφημίσεις και πολιτικό δελτίο ειδήσεων.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planisabv.gr.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και πέλικα

0: 5-31.
1: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: 9-43 Interveten Sports.
3: Και ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
6: Η ώρα είναι 1:30.
7: Γιάννη,
8: έλα!
7: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
8: Ναι, ναι.
7: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
8: Τα πάντα.
7: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
10: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
11: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
12: Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη μέχρι αύριο Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια της χώρας, άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια. Σήμερα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Ιωάννινα και στην Καλαμάτα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
13: Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει. Goal!
14: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Να πούμε επίσης πως έχουμε και μια είδηση ακόμα. Ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει, η ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού ανακοίνωσε ότι ο θρύλος της ομάδας, ο Τζιοβάνι, αναλαμβάνει ρόλο πρέσβη του συλλόγου στη Λατινική Αμερική. Μια πολύ δυνατή ανακοίνωση από τους Πειραιώτες. Ο Τζιοβάνι Σίλβα Ντολιβέ, να το πούμε και να αναφέρουμε την ανακοίνωση. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι ο Τζιοβάνι Σίλβα Ντολιβέιρα αναλαμβάνει το ρόλο του πρέσβη του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική. Απλή, λιτή και απέριτη.

Και να πούμε επίσης πως με τη νέα σεζόν αλλάζουν και αρκετά πράγματα στο κομμάτι του Ολυμπιακού, του μπασκετικού, και αναφερόμαστε στο deal που ολοκληρώνει ο Ολυμπιακός με την Nike. Το αναφέραμε και πιο πριν. Ο Ολυμπιακός θα δώσει τα χέρια με την Nike για συμβόλαιο 6 ετών, με τα ποσά που θα πέσουν στο τραπέζι να είναι ηλικιώδη πραγματικά. Αποχώρησαν δύο χορηγοί στη φανέλα, ο μπροστινός χορηγός, η Big Win, και ο χορηγός πίσω από τη φανέλα, και βλέποντας και την εμφάνιση του Ολυμπιακού στο πίσω μέρος, ήταν ανάμεσα στο νούμερο και στο όνομα του παίκτη. Λοιπόν, η FMS, αυτή ήταν η εταιρεία στο πίσω μέρος, και η Big Win αποτελούν παρελθόν από την ομάδα του Ολυμπιακού. Έχουμε πει ποιοι θα είναι, ποιος θα είναι ο χορηγός μπροστά τουλάχιστον. Πίσω θα δούμε ποιος θα είναι. Δόξα τω Θεώ, καιρό έχουμε για να τα δούμε αυτά. Σίγουρα θα ανακοινωθούν πολύ μεγάλες συνεργασίες για τους Πειραιώτες. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Πάμε λίγο στα μηνύματά σας, γιατί έχουμε μήνυμα και από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Το έχουμε αναφέρει αυτό. Μάνο, ισχύει ότι έχει βουήξει το Λουτράκι. Ο ΑΟ Λουτρακίου θα έχει νέο πρόεδρο. Ετοιμάζεται μάλλον να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Τον Γιάννη Βαρδινογιάννη, το γνωστό Γιάννη Βαρδινογιάννη. Παράλληλα, ο Διαμαντής έχει στείλει ένα δελτίο με το ταμείο το χθεσινό. Να δούμε τι έπαιξε. Επίσης, ότι όλοι λένε για τα διαρκείας του Άρη. Ναι, λένε όλοι για τα διαρκείας, γιατί εξαντλήθηκαν αμέσως, φίλε Διαμαντή. 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα τους πήρε. Βέβαια, πιστεύω και αντί και όχι 1000. Και 5.000 να ήταν τα εισιτήρια, σε αυτό το διάστημα θα τα εξαντλούσαν. Δεν θα κολλάγαν οι φίλοι του Άρη σε κάτι τέτοια. Να πάμε λίγο στο δελτίο του φίλου μας του Διαμαντή και να πούμε πως έδωσε Γαλλία-Σουηδία over 1,5 goal και over 8,5 corner. Το πιάσε. Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία over 1,5 goal, over 7,5 corner. Το πιάσε και αυτό. Και το πιάσε και από ό,τι βλέπω και σχετικά άνετα. Και στο Μεξικό Ισημερινός, στο Μεξικό Εκουαδόρ, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, άσοχη νίκη δηλαδή του Μεξικού ή ισοπαλία, under 3,5 goal και over 5,5 corner, με μεγάλη άνεση ο φίλος μας ο Διαμαντής. Καλοφάγωτα, φίλε Διαμαντή.

Βλέπω αρκετά μηνύματα για την Αμοργό και συνεχίστε να στέλνετε, γιατί που ξέρετε μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή ή τυχερή ή ο τυχερός που θα κερδίσουν το ταξίδι.

Να πούμε επίσης να πιάσουμε λίγο το deal του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, γιατί με την ΝΑΕΚ, γιατί στο ποσό περιλαμβάνεται η προμήθεια φυσικά του απαραίτητου αθλητικού εξοπλισμού για την ομάδα, όσο και τα οικονομικά ανταλλάγματα που θα εισρεύσουν στα ταμεία της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Μιλάμε για πολύ μεγάλο deal με ποσά τα οποία είναι τεράστια πραγματικά. Αναμένουμε να δούμε και το επίσημο του πράγματος. Λοιπόν, βέβαια έχουμε και ανακοινώσεις για τον Εραστέχνη Ολυμπιακό, ο οποίος ανακοινώνει τον έμπειρο περιφερειακό από την Κροατία, στο Πόλο Ανδρών συγκεκριμένα, τον Λόρεν Φάτοβιτς,

Και να πούμε πως πάμε στον ΠΑΟΚ, γιατί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πήρε την έγκριση που ήθελε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το προπονητικό της κέντρου, για την λειτουργικότητα του προπονητικού κέντρου. Ο φάκελος τον οποίο κατέθεσε η ασπρόμαυρη ΠΑΕ είναι συμβατός με τους νόμους και τους κανονισμούς, οπότε σίγουρα ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να μπει σε μια νέα σελίδα, τουλάχιστον στο κομμάτι του προπονητικού κέντρου. Πολύ σημαντικό και αυτό για τον Δικέφαλο του Βορρά.

Στο μεταξύ έχουν έρθει στο φως κάποια πλάνα από το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Κάποιες ρεαλιστικές απεικονίσεις της έδρας, της νέας έδρας του Παναθηναϊκού, που βάσει χρονοδιαγράμματος το Μάιο 2027 θα είναι έτοιμη για να μπει το τριφύλι μέσα. Δηλαδή αν όλα τηρηθούν όπως πρέπει τη σεζόν 2027-2028, ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται εντός του νέου γηπέδου του. Και έχουν βγει κάποια πλάνα τα οποία, έχοντας υπολογιστεί βέβαια μπροστά μου, πραγματικά είναι υπέροχα.

Στο μεταξύ έχει παραχωρήσει και τις πρώτες του δηλώσεις ο Ολλανδός στόπερ του Παναθηναϊκού, Στέφαν Ντε Φράι. Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Τριφυλιού έχει αναφέρει κάποια πράγματα, θα τα πούμε και εμείς. Ο βασικός λόγος που επέλεξε αυτή την ομάδα είναι ότι πρόκειται για έναν σπουδαίο σύλλογο με μεγάλη ιστορία. Πιστεύω ότι είχε έρθει η στιγμή να ξεκινήσω κάτι καινούργιο στην καριέρα μου. Ένιωθα έτοιμος για μια νέα πρόκληση. Ενθουσιάστηκα με το project, με το μακροπρόθεσμο πλάνο που υπάρχει και όλα όσα θέλει να πετύχει η ομάδα. Μίλησα με τον Στέφανο και η συνάντησή μας μου άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Έχουμε τις ίδιες ιδέες. Είχα μια πολύ επικοδομητική συζήτηση με τον προπονητή του, οποίου οι ομάδες παίζουν ένα αρκετά ελκυστικό ποδόσφαιρο. Είναι ένας νέος αλλά ταυτόχρονα σύγχρονος προπονητής. Κατάλαβα ότι αυτή ήταν η ομάδα που μου τέριαζε. Θέλω να αποτελώ παράδειγμα για όλους, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Με την εμπειρία που έχω αποκτήσει στην καριέρα μου, έχω μάθει πολλά. Συνεχίζω να μαθαίνω και προσπαθώ διαρκώς να βελτιώνομαι. Αυτό δεν θα αλλάξει εδώ. Μπορώ να λειτουργήσω ως μέντορας για κάποιους παίκτες, να αποτελώ παράδειγμα με τη συμπεριφορά μου και φυσικά να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό κάθε μέρα. Ήμουν στην Αθήνα για διακοπές και συναντήθηκα με τον Στέφανο. Για την ακρίβεια, είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση. Μου άρεσαν οι ιδέες του και το όραμά του για την ομάδα. Ήταν μια πολύ θετική πρώτη γνωριμία. Στη συνέχεια έκανα την έρευνά μου, μίλησα με άλλους ποδοσφαιριστές οι οποίοι μου μετέφεραν την εμπειρία τους από την ομάδα. Έπειτα μίλησα με τον νέο προπονητή. Είχαν μια πολύ επικοδομητική συζήτηση η οποία μου δημιούργησε πολύ θετικό συνέστημα. Από τη στιγμή που ήρθα εδώ είναι όλα υπέροχα. Όλοι με έχουν υποδεχτεί με τον καλύτερο τρόπο. Ανυπομονώ να ζήσω αυτή τη νέα εμπειρία. Έχει αναφέρει και άλλα, έχει κάνει πολλές δηλώσεις. Δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε όλες. Σίγουρα πάντως δείχνει ότι έχει το κίνητρο να παίξει στον Παναθηναϊκό και να αγωνιστεί με τα πράσινα.

0: Λοιπόν, δεν θα κλείσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα πάμε τώρα στον Πάνο Μπουρναρά, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Πάνο.
1: Ναι, Γιώργο, έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης, επί σειρά ετών πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του Βασίλη Λεβέντη, ο Μάριος Γεωργιάδης. Έκανε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Μεταξύ αυτών έγραψε ότι δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή τη στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς. Μόλις στα 75 σου, με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου.
0: Πραγματικά δεν, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε και πολλά σε μια τέτοια είδηση. Εντάξει, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος τον έχουμε γνωρίσει αρκετά χρόνια, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, ήταν στο πολιτικό προσκήνιο πάρα πολλά χρόνια ο Βασίλης Λεβέντης. Μπήκε στη Βουλή για πρώτη φορά το 2015, πάλευε για πάρα πολλά χρόνια να εισέλθει στην Βουλή. Κατάφερε τελικά το 2015, έκανε μια θητεία 15 με 19 και έκτοτε δεν εισήλθε στην Βουλή. Κατέγραφε αρκετά χαμηλά ποσοστά το κόμμα της Ένωσης Κεντρών, αλλά ο Βασίλης Λεβέντης είχε νοσήσει από κορονοϊό και αντιμετώπιζε κάποια θέματα υγείας από τότε.
0: Σίγουρα να πούμε θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Δεν χωράνε και πολλά λόγια να πούμε σε κάτι τέτοιο, έτσι.

Σίγουρα, όπως αναφέραμε και πιο πριν, δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Θα πάμε βέβαια σε άλλη μια είδηση αθλητικού περιεχομένου τώρα, γιατί πρέπει να την αναφέρουμε. Είναι μια καλή κίνηση σίγουρα, γιατί λόγω και της κατηγορίας στην οποία αγωνίζεται η συγκεκριμένη ομάδα, αναφερόμαστε στη Μαρκό που αγωνίζεται στη Super League 2, απέκτησε τον Πέπε Καστάνιο, ενισχύεται λοιπόν στην άμυνα. Ο 27χρονος στόπερ έχει αγωνιστεί 6 χρόνια στην Super League με τη φανέλα του Αστέρα Άκτορ. Τώρα θα αγωνιστεί στην Μαρκό και αναμένουμε να δούμε πώς θα μπορέσει να προσαρμοστεί στην Super League 2 και να βοηθήσει την Μαρκό στους στόχους της.

Θα πάμε σε άλλη μια είδηση, η οποία αναφέρει τη λήξη της καριέρας ενός μπασκετμπολίστα. Αναφερόμαστε στον Δημήτρη Βεργίνη, ο οποίος ολοκλήρωσε, έστειλε το δικό του μήνυμα, ολοκλήρωσε την καριέρα του. Θα πούμε ένα μέρος της αναρτησής του. Μετά από μια ζωή γεμάτη μπάσκετ, ήρθε η στιγμή να κλείσει ένα τεράστιο κεφάλαιο της ζωής μου. Το μπάσκετ δεν ήταν απλώς ένα άθλημα για μένα, ήταν σχολείο, οικογένεια, καθημερινότητα, χαρές και δύσκολες στιγμές που με διαμόρφωσαν ως άνθρωπο. Είχα την τιμή να φορέσω τη φανέλα μεγάλων ομάδων, να μοιραστώ τα αποδυτήρια με σπουδαίους συμπαίκτες και προπονητές και να ζήσω στιγμές που θα με συντροφεύουν για πάντα. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά όλες τις ομάδες που υπηρέτησα, τους συμπαίκτες μου και όλους τους προπονητές με τους οποίους συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον μάνατζερ μου Σπύρο Καλέρη για τη μακροχρόνια συνεργασία μας, η οποία εξελίχθηκε σε σχέση ζωής. Στην υπόλοιπη ανακοίνωση σίγουρα ευχαριστεί και άλλα άτομα, ευχαριστεί την σύζυγό του. Θα αναλάβει, από ό,τι λέει, ένα ρόλο εκτός παρκέ. Θα υπηρετήσει ξανά το άθλημα εκτός παρκέ με το ίδιο πάθος, την ίδια αφοσίωση και τον ίδιο σεβασμό, όπως αναφέρει ο ίδιος. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδρεάνα Πούλιου και ο Γιώργος Βογιατζής. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού, το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports, με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την εκπομπή, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Γεια σας.

0: σουβλάκης και ντάει στο μικρόφωνο. Και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπαν.
5: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Skull Park είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους.

0: όλος ο κόσμος. Velveeta. Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ.
4: Στο Ρούμελι News, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 1η Ιουλίου, καλό μήνα και μόλις ξεκινάει το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Με την Ευρώπη να βγαίνει από ένα κύμα καύσωνα και να ετοιμάζεται να μπει σε ένα άλλο τις επόμενες εβδομάδες, εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι πετούν χαρταετό. Ώρες-ώρες σκέφτομαι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να κάνει casting για να επιλέγει υπουργούς. Μιλάω για τον Υπουργό Ενέργειας, τον Chris Wright, ο οποίος στις προηγούμενες μέρες μας είπε ότι το ψύχος σκοτώνει πολύ περισσότερους ανθρώπους από τη ζέστη, καλώντας ουσιαστικά τους Ευρωπαίους να σταματήσουν να ανησυχούν για την κλιματική αλλαγή. Και αυτή η τοποθέτηση είναι ο τελευταίος κρίκος σε μια αλυσίδα ανεκδίγητων και αμφιλεγόμενων δηλώσεων Αμερικανών υπουργών και για άλλα θέματα πρώτης γραμμής. Θυμίζω αυτές του Kennedy Jr. για τη χρησιμότητα των εμβολίων ή της Christy Noem, πρώην υπουργού, με ακραίες δηλώσεις για την αυστηροποίηση των συνόρων. Και αν ψάξουμε, σίγουρα θα βρούμε κι άλλες. Τι παραπάνω βέβαια να πεις όταν επικεφαλής όλων αυτών ή αλλιώς θειασάρχης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει τελειώσει καμιά εκατοστή φορές τον πόλεμο στην Ουκρανία και άλλες τόσες του Ιράν, έχοντας επιλύσει ταυτόχρονα και το κρίσιμο ζήτημα του Μεσανατολικού. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντως ταιριάζει το ελληνικό: καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Δημακόπουλος, στην παραγωγή Νίκος Λιμπερόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Λίλιαν Ξύλου και Καλλιόπια Σλανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη και Πέμπη Παναγοπούλου και στο μικρόφωνο ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Συναγερμό στην Αμβέρσα του Βελγίου, πληροφορίες από την τοπική αστυνομία για μεγάλη πυρκαγιά με νεκρούς σε δεκαόροφο κτίριο κατοικιών που στέγαζε περισσότερους από 200 ανθρώπους. Η Αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες για τον παράζ επιθέσεων με γκαζάκια τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 5 άτομα τραυματίστηκαν, μία γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Καταδικάζει την επίθεση ο πολιτικός κόσμος για δολοφονικές επιθέσεις, κάνει λόγο ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται, αναφέρει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Για άναδρες επιθέσεις έκανε πριν από λίγο λόγο και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτοψίες και έλεγχη στατικότητας στην παρολίγο μοιραία πολυκατοικία των Πετραλαιώνων την επομένη της κατάρρευσης. Ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας αφέθησαν οι 5 συλληφθέντες, προκαταρκτική εξέταση από την εισαγγελία. Και σημαντική κίνηση από το Δήμο Αθηναίων μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου: 3.000 ευρώ σε κάθε μία από τις 6 οικογένειες που διέμενε στην πολυκατοικία. Προσπαθούμε να βρούμε διαμερίσματα για τις 6 οικογένειες που ξεσπιτώθηκαν, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Πάρης Χαρλάφτης, αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων. Ανίποτη οικογενειακή τραγωδία στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης, 2 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λιτή. Την ποινική αναβάθμιση σκέλους του κατηγορητηρίου από πλημέλημα σε κακούργημα για το αδίκημα της επεξαγωγής εγγράφου για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα, εισηγείται ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιδικού της Αθήνας Αναστάσιος Παναγάκος. Τετραήμερο αποδόμηση του κυβερνητικού έργου από το ΠΑΣΟΚ, στοιχεία της Χαριλάου Τρικούμπη για το Ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0, κάνουν λόγο για μια χαμένη μεγάλη ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών, όπως ανακοίνωσε ο γιος του με ανάρτηση στα social media. Αποκλιμάκωση παρουσίασε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, διαμορφώθηκε στο 3,9% έναντι 4,9% το Μάιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Πιο ακριβές από σήμερα, οι ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιβάλλεται σταθερός δεσμός 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Μικρό θαύμα στη Βενεζουέλα. Αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από συντρίμμια 6 ημέρες μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Θερμαίνονται επικίνδυνα οι ωκεανοί. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Κοπέρνικος. Έρχεται τρίτο κύμα καύσωνα από την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Πάνω από 1.000 θάνατοι στην Ισπανία αποδίδονται στη ζέστη. Ισχυρή καταιγίδα μετά το κύμα καύσωνα έπληξε το Βουκουρέστι με απολογισμό ένα νεκρό. Νορβηγία, Γαλλία και Μεξικό στους 16 του Μουντιάλ, στις 7 Αγγλία, Κονγκό, στις 11 Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμοί Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Η επομένη της παρολίγο τραγωδίας στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας περιλαμβάνει αναπάντητα ερωτήματα για τους λόγους, καθώς και αυτοψίες και ελέγχους στατικότητας σε όλα τα κοντινά κτίρια. Την ίδια ώρα σε συλλήψη μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές, έγιναν μετά οι 5 αφέθησαν μετά ελεύθεροι αφού βρέθηκαν και στον εισαγγελέα. Και να πάμε στο Μιχάλη Λεγάκη, ο οποίος βρίσκεται και σήμερα στην περιοχή να μας περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλια, από την οδό Αλκμίνης, εδώ που χτες το μεσημέρι έπεσε η πολυκατοικία στο νούμερο 24. Να πούμε εδώ, Στέλιο, ότι λίγο πριν τις 1 το μεσημέρι ήρθε κλιμάκιο της πολυδομίας και γίνανε οι πρώτοι έλεγχοι. Και τι εννοώ πρώτοι έλεγχοι? Φωτογραφίες στο κτίριο που έχει καταρρεύσει και φωτογραφίες γύρω από τα δύο κτίρια που εφάπτονται του κτιρίου που έπεσε. Να πούμε εδώ, Στέλιο, ότι δεν μένουν στην πολυκατοικία ούτε κάτι τη διπλανή από το κτίριο που έπεσε. Έχει μπει κόκκινη κορδέλα στην πολυκατοικία στην είσοδο. Άρα ούτε αυτές οι οικογένειες μένουν στην πολυκατοικία. Να πούμε εδώ τώρα, Στέλιο, ότι όλοι οι περισσότεροι ένοικοι της πολυκατοικίας σήμερα, χτες το βράδυ, βρεθήκανε εδώ στα χαλάσματα της πολυκατοικίας. Δεν φύγανε λεπτό από το σημείο. Καθόντουσαν εδώ έξω από, από τα χαλάσματα και περιμέναν και κοιτάγαν το βιός τους που χάθηκε μέσα σε μια στιγμή χτες το μεσημέρι. Να πούμε εδώ ότι είναι ακόμα και σήμερα εδώ οι οικογένειες. Είναι ακριβώς απέναντι, ακριβώς σε ένα παρκάκι και κάτω και βλέπουν ότι χάσανε μέσα σε μια στιγμή και δεν μπορούν να καταλάβουν πώς γλιτώσαν τελευταία στιγμή και δεν έχουμε θύματα από αυτή την πτώση της κατοικίας. Τώρα να πούμε, Στέλιο, όπως είπες και εσύ, από την πρώτη στιγμή έχουν έρθει και κλίμα για τον Δήμο Αθήνεων, όπως και ο Αντιδήμαρχος Κτηριακών Υποδομών Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κ. Πάλης Χαλάφτης, όπως και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Αδριάς Αγραμματικογιάννης. Από την πρώτη στιγμή, ο Δήμος Αθηνών έχει σταθεί στον πλευρό των ανθρώπων εδώ, Στέλιο. Να πούμε επίσης ότι χτες είχαμε κάποιες πληροφοριακές ρυθμίσεις εδώ στον δρόμο, έχουν ανοίξει όλοι οι δρόμοι. Απλά όσοι δεν χρειάζεται να έχουν δουλειά δεν μπορούν να περάσουν να βγάζουν τις γνωστές φωτογραφίες και τα story στα
0: μέσα. Τώρα θα έλεγα τίποτα με τα story και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά εντάξει τώρα.
1: Ακριβώς αυτό, Στέλιο. Είναι μια επισήμαση που πρέπει να την κάνουμε, γιατί δεν ξέρουμε τη στατικότητα που υπάρχει κάτω από το κτίριο. Γιατί το κτίριο μπορεί να έχει πέσει αριστερά. Όπως κάποιος δει το κτίριο, έχει πέσει αριστερά εκεί που ήταν τα θεμέλια της νέας πολυκατοικίας που θα χτιζόταν. Άρα, Στέλιο, υπάρχει και ο φόβος μην γίνει και άλλη καθίση του κτιρίου που έχει πέσει ήδη και έχουμε και άλλα προβλήματα. Μάλιστα. Γι' αυτό και ο Δήμος Αθηναίων έχει βάλει κορδέλες, έχουν έρθει και κλειδώματα γύρω-γύρω για να μην μπορέσει κάποιος να μπει στο χώρο. Κλείνοντας, Στέλιο, ότι υπάρχουν ισχυρές νομικές δυνάμεις στην περιοχή για το φόβο Πλιάτσικου και το φόβο Ιουδαίων.
0: Και υπάρχει βέβαια και η διενέργεια, Μιχάλη, προκαταρτητής εξέτασης από την εισαγγελία για να δούμε τι ακριβώς έφταξε, ποιος ακριβώς έφταξε και έγινε αυτό το πράγμα μέρα μεσημέρι και ευτυχώς που δεν θρυνήσαμε θύματα.
1: Ακριβώς, Στέλιο. Χτες το μεσημέρι είχαμε 5 συλλήψεις. Τρεις εργαζόμενοι και δύο μηχανικοί.
0: Ξεκίνησαν από προσαγωγές, μετά έγιναν συλλήψεις.
1: Ακριβώς, πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως χτες το μεσημέρι, διανυκτερεύσαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Σήμερα το πρωί, 8 η ώρα, μεταφερθήκαν στην Ευελπίδων για να έχουν τις κατηγορίες. Να πούμε εδώ ότι 5 άνδρες έχουν αφαιθεί ελεύθεροι, αλλά υπάρχουν τώρα ότι υπάρχει και η προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διευθυνθούν όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να επιστωθεί εάν παραβάστηκε η οικοδομική νομοθεσία. Κρίνοντας, θέλω να πούμε ότι κάναμε και ένα επιτόπιο ρεπορτάζ της πολυκατοικής γύρω από την πολυκατοικία που έπεσε. Υπάρχουν 2-3 πολυκατοικίες που έχουν προβλήματα, όχι στατικότητας, έχουν σπάσει μερικά παράθυρα και έχουν πέσει τα μπάζα μέσα στις πολυκατοικίες και μία αποθήκη συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα. Ελπίζω να το δουν και αυτά οι μηχανικοί που θα βρεθούν εκεί για τις αυτοψίες και τους ελέγχους με έναν τρόπο, έτσι.
1: Ακριβώς, Στέλιο, θα γίνει ένας έλεγχος σωστός από όλα τα κλιμάκια, από λεωδομία. Ο Δήμος Αθηναίων θα περάσει και από εδώ, θα γίνουν και άλλοι έλεγχοι για να διαπραγματευτεί εάν δεν υπάρχουν πρόβλημα για τις πολυκατοικίες και γύρω-γύρω.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και αφού μιλάμε τώρα για το Δήμο Αθηναίων, είναι πολύ σημαντικές οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει. Θα μας ενημερώσει γι' αυτό ο Γιώργος Μανουσακάκης. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, και καλό μήνα. Να πούμε ότι ο Δήμος Αθηναίων χθες έκανε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο Διαπεριφοράς, όπου εκεί αποφασίστηκε να δοθεί ένα βοήθημα 3.000 ευρώ στις 6 οικογένειες οι οποίες διέμεναν στην πολυκατοικία η οποία έπεσε. Τα χρήματα πρόκειται να εκταμιευτούν σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στις επόμενες μέρες, μέχρι να εγκριθεί το γραφειοκρατικό. Ενώ ο Δήμος προσέφερε και λέσχη φιλίας προκειμένου να υπάρξει άμα ενδιαφέρονται για διανυκτέρευση, η οποία όμως τελικά δεν πήγε κανείς να διανυκτερεύσει τη λέσχη φιλίας. Δεν έχει σημασία, είναι ανοιχτή. Τους περιμένει αν χρειαστεί ανάγκη. Κλείνοντας, να πούμε ότι ο Δήμος έχει μπει πλέον στη διαδικασία να περιφράξει το χώρο με κυκλειδώματα καθώς και με λαμαρίνες, αφού διενεργούνται έλεγχοι σχετικά με τα αίτια της τόσης που αδικίας και το πιο σημαντικό βέβαια αν γίνανε ή τι λάθος έγινε έτσι. Από την πλευρά του κατασκευαστή των θεμελίων της διπλανής εξκαφής.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου, τόνισε ότι ο Δήμος έχει έρθει σε επικοινωνία με φορέα για να βρει διαμερίσματα που θα στεγάσουν τις οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους.
3: Το γεγονός είναι συνταρακτικό και το πιο συνταρακτικό απ' όλα είναι ότι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη κάποιος κυκλοφορεί στην Αθήνα μόνο με τα ρούχα του, χωρίς να έχει τίποτα άλλο στη διάθεσή του. Γιατί η πολυκατοικία έχει καταστραφεί ολοσχερώς και δεν υπάρχει πρόσβαση από πουθενά. Το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε προφανώς ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με κάποια ενίσχυση οικονομική, ίσα ίσα βέβαια για τα πρώτα έξοδα. Για να απαλύνουμε τον πόνο των ανθρώπων. Ανοίξαμε εκτελέσεις φιλίας πετραλώνων προκειμένου να υπάρχει ένα ασφαλές καταφύγιο για ποιον θέλει να διανυκτερεύσει εκεί. Και τώρα είμαστε και επικοινωνία σε έναν φορέα που δεν θα ήθελα να ανακοινώσω ακόμα μέχρι να επιτευχθεί η συμφωνία, προκειμένου να εξασφαλίσουμε 6 διαμερίσματα για μακροχρόνια στέγαση. Θα υπάρχει μια δικαστική περιπέτεια, οπότε λογικά θα υπάρχει μακροχρόνια, ας πούμε, ταλαιπωρία. Σε ό,τι μας ζητηθεί περαιτέρω από αυτά που έχουμε κάνει, προφανώς και θα τα πράξουμε. Και η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων ήταν από την πρώτη στιγμή εκεί. Μίλασε νερά και στις ομάδες πυροσβεστικής και στην αστυνομία. Οπότε, ό,τι χρειαστεί, θα είμαστε στο πλευρό τους. Η τελική δουλειά άνοιξε προληπτικά. Το πρώτο βράδυ δεν ήρθε κανένας. Τώρα, βέβαια, το θέμα είναι ότι πάρα πολλοί διανυκτέρευσαν πάνω στο οικόπεδο, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι το άγχος και η ταλαιπωρία ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Εμείς θα κρατήσουμε τη λέσχη γλυκά ανοιχτή για όσο χρειαστεί, αλλά παράλληλα ψάχνουμε, όπως σας είπα, και μια μόνιμη λύση, τουλάχιστον να τους φύγει αυτό το βάρος. Η ψυχολογία των ανθρώπων είναι εξαιρετικά ευαίσθητη αυτή τη στιγμή και εύθραυστη.
4: Τους παρακολουθούν ψυχολόγοι.
3: Θα υπάρξει και τέτοια υποστήριξη, βέβαια, αλλά σε κάθε περίπτωση όλες οι υπηρεσίες του Δήμου είναι στη διάθεσή τους.
0: Δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις έρχονται σήμερα από τη Θεσσαλονίκη. Ανίποτη οικογενειακή τραγωδία με δύο νεκρούς από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε δάσος στην περιοχή Λιτή στο Ρεόκαστρο, καθώς και τα γκαζάκια σε πολυκατοικία που διέμεναν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Για να πάμε στο Δημήτρη Πέρο να τα δούμε αναλυτικά όλα αυτά μαζί. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Να ξεκινήσουμε από την οικογενειακή τραγωδία στη Θεσσαλονίκη και να καταλήξουμε στα γκαζάκια. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, θέλω. Ναι, είχαμε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη που ξεκίνησε από το Δερβένι εκεί στην περιοχή μέσα σε πυκνό δάσος. Επεκτάθηκε πολύ γρήγορα λόγω και των ισχυρών ανέμων και έφτασε στο χωριό Λιτή. Ενεργοποιήθηκε και το 112 κλώντας τους κατοίκους εκεί στη Λιτή να εκενώσουν το χωριό. Κατά τη διαδικασία της κατάδρασης τέλειο μέσα στο δάσος και σε ένα απομονωμένο σημείο σε πυκνό δάσος εντοπίστηκε αυτή η οικία όπου αρχικά βρέθηκε νεκρός, όπως διαπιστώθηκε αργότερα, ένας 66χρονος, δάσκαλος στο επάγγελμα, ο οποίος ασχολείται και με τη μελισσουργία και γι' αυτό έχει αυτό το σπίτι, την αγρικία, θα λέγαμε, μέσα στο δάσος.
0: Ήταν κατοικία πάντως αυτό, έτσι,
5: ναι,
0: Δημήτρη.
5: Ναι, ναι.
0: Ναι, μάλιστα.
5: Έμενε εκεί. Λίγη ώρα αργότερα, Στέλιο, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν μια γυναίκα, η οποία πάλευε με τις φλόγες μόνη της, εντοπίστηκε εκεί με εγκάβματα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Και ήταν αυτή η οποία ανέφερε ότι είχε μαζί της και το 12χρονο παιδάκι, το οποίο το είχε. Η ίδια ότι είχε βρεθεί νεκρός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αλλά και οι αρχές δεν μπορούσαν να καταλάβουν, ήταν σωρός απαθακωμένοι, περί τίνος πρόκειται. Αργότερα κατάλαβαν τι είχε ακριβώς συμβεί. Ξεκίνησαν οι έρευνες τέλειο για να βρεθεί το παιδί και δυστυχώς αργά το βράδυ και λίγο μετά τις 10 το παιδάκι βρέθηκε μέσα στο συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο είχε γαεί ολοσχερώς. Το τραγικό στέλιο είναι ότι το παιδάκι προσπάθησε να βρει καταφύγιο μέσα σε μια ντουλάπα και είχε κρυφτεί. Τυπικά ήταν αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Ταυτοποιήθηκε θέλει ότι δυστυχώς πρόκειται για το μικρό αυτό παιδί και αντιλαμβανόμαστε πόσο τραγική κατάσταση είναι τώρα η γυναίκα, η οποία ενημερώθηκε στο νοσοκομείο γιατί τι ακριβώς έχει συμβεί. Φυσικά συγκλονισμένο είναι εκεί και όλο το χωριό. Τώρα τι να πούμε, ότι εντάξει, υπήρχαν και καταστροφές και περιουσίες, κάποιοι και αυτοκίνητα και φυσική καταστροφή, αλλά το τραγικό είναι ότι είχαμε αυτές τις δύο απώλειες ζώων, το μικρό παιδάκι και ο 66χρονος που βρήκαν αυτό το τραγικό θάνατο.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στην άλλη υπόθεση, Δημήτρη, που και εκεί παραλίγο να είχαμε απώλειες. Και εκεί παραλίγο να είχαμε απώλειες.
5: Είχαμε μπαράζ βρεσικών επιθέσεων το βράδυ με γκαζάκια. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε 17 λεπτά και γι' αυτό το λόγο η αστυνομία που τις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία εικάζει ότι πρόκειται για τους ίδιους δράστες, ότι φέρεται να κινήθηκαν με μοτοσυκλέτα Οι δύο πρώτοι στόχοι ήταν σε κοντινή απόσταση, ο τρίτος μια απόσταση γύρω στα 10 λεπτά.
0: Ναι.
5: Από ό,τι φαίνεται και από, επιτόπια έρευνα που έκαναν εκεί τα στελέχη του τμήματος εξουδητέως εξωτερικών μηχανισμών, οι μηχανισμοί αποτελούνταν από ένα γκαζάκι πάνω στο οποίο είχαν προσαρμόσει οι δράστες μπουκάλι με έφλεκτο υγρό.
0: Ήταν δηλαδή πιο σφοδρή ουσιαστικά
5: η έκρηξη. Προκαλούσε ισχυρή έκρηξη και μεγάλη ένταση φλόγας και φωτιάς. Με συνέπεια να αντιληφθούν στις φλόγες και αυτοκίνητα. Το πιο σοβαρό περιστατικό ήταν στην τρίτη επίθεση. Να πούμε στέλνει ότι η πρώτη επίθεση έγινε στις 4 και 18 σύμφωνα με την αστυνομία. Η δεύτερη στο διαμέρισμα εκεί, στον πρώτο όροφο που μένει ζευγάρι αστυνομικών, αλλά και η πολυκατοικία αυτή ανήκει στο ΣΔΙΣ, Ιωακίμοβιτς, που είναι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη επίθεση σημειώθηκε 6 λεπτά αργότερα, όπου στον τρίτο όροφο σε πολυκατοικία διαμένει ο Σάββας Αναστασιάδης. Και η τρίτη η έκρηξη, πιο σοβαρή επίθεση, έγινε στις 4 και 35, όπου εκεί το γκαζάκι τοποθετήθηκε ανάμεσα στις δύο αυτοκίνητα. Από τη μεγάλη έκρηξη που έγινε, τυλίχθηκαν τα αυτοκίνητα στις φλόγες, στην πιλωτή και σε δύο μηχανές. Η φωτιά επεκτάθηκε και στην πολυκατοικία. Εκεί οι γονείς της πολιτεύθερης της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης, η Νέστορα, οι άνθρωποι, η γυναίκα αντιμετωπίζει και κινητικά προβλήματα, υπέστησαν εγκάβματα.
0: Έμενε, ας πούμε, στον πρώτο όροφο και έφτασε μέχρι τον πρώτο όροφο, ναι. Έτσι. Μάλιστα. Μάλιστα.
5: Και γι' αυτό το λόγο από αυτή την πολυκατοικία είχαμε 5 τραυματίες. Οι τρεις είναι σοβαρά. Πιο σοβαρά είναι την κατάσταση της γυναίκας, της ηλικιωμένης.
0: Ο οποία διασωληνωμένη κιόλας, αν δεν κάνω λάθος.
5: Ναι, ακριβώς, Στέλιο. Τώρα, δηλώσεις έκανε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, στην τηλεοπτική του εμφάνιση στο ΣΚΑΙ, ο οποίος ανέφερε ουσιαστικά ώστε να εννοηθεί, Στέλιο, ότι αυτές οι επιθέσεις προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Είπε ότι τις έρευνες έχει αναλάβει η τρομοκρατική υπηρεσία. Σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εντοπιστούν οι δράσεις. Αυτό που αναζητούν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι βιντεοληπτικό υλικό για να δουν πώς ακριβώς κινήθηκαν οι δράσεις. Τους αξίζει, όπως είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, μόνο ένα πράγμα: αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί πέρα να γίνει μια καλή δικογραφία και να καταδικαστούν για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές, τόνισε ο κύριος Χρυσοχοίδης.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ και εμείς σε αυτό το σημείο ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης.
6: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
0: Τώρα, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, ο οποίος διέμενε εκεί στην πολυκατοικία, στη Διπλανή, μίλησε για το θέμα στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
7: Γύρω στις 4 και 4 με 4.30 τα ξημερώματα ακούσαμε ένα εκοφαντικό θόρυβο σαν έκρηξη. Σηκώθηκα από το κρεβάτι μαζί με τη σύζυγό μου. Τα τρία παιδιά κοιμόντουσαν. Κατάλαβα ότι πρόκειται για κάποιο γκαζάκι κάτι, γιατί και πριν από 3 χρόνια είχαμε πάλι μία επίθεση τόσο στο δικό μου σπίτι όσο και στο σπίτι του Σάββατο Αναστασιάδη, αλλά τότε ήταν μόνο με μπογιές. Βγήκα στο μπαλκόνι και είδα καπνό και μια μικρή εστία φωτιάς. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές στο ισόγειο διαμέρισμα που διαμένει μία φίλη γειτόνισσα και όχι παραπάνω τραγωδίες όπως στην περίπτωση της φίλης της Αφροδίτης της Νέστορα. Αυτές οι πράξεις βίας, τρομοκρατίας, εκφοβισμού δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
4: Υλικές ζημιές υπάρχουν βέβαια, έτσι.
7: Βέβαια, υπάρχουν και στη δική μου την οικοδομή και στην οικοδομή του Σάββατο Αναστασιάδη, αλλά και στην οικοδομή της Αφροδίτης της Νέστορα. Την υπόθεση την έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική από όσο με ενημέρωσαν και ευελπιστούμε ότι θα πιαστούν οι κύριοι αυτοί οι οποίοι προέβησαν σε αυτή την άναδρη πράξη.
0: Για άναντρη επίθεση έκανε λόγο πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναχωρεί εσπεσμένα για τη Θεσσαλονίκη και για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε.
8: Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άναντρη τρομοκρατική δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη. Η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών, αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων.
0: Απόστολε Χονδρόπουλε, καλό μεσημέρι. Ιδιαίτερα σκληρός ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του, έτσι.
9: Να σε δείτε, καλό μεσημέρι. Να πω καταρχάς ότι ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται αργότερα από γύρω στις 4 να φτάσει στη Θεσσαλονίκη, έτσι, και όπως πληροφορούμαστε θα επισκεφθεί το Ιπποκράτειο νοσοκομείο για να ενημερωθεί. Και σε όσα ακούσαμε, να προσθέσουμε την αναφορά και πάλι από πλευράς του κ. Μητσοτάκη στην έννοια της νομιμότητας παντού. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές γι' αυτό. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις σε δεκαετιών και αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Και έστειλε ένα σαφέστατο προσαρτώνησε μήνυμα προς αυτούς, λέγοντας θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στην δικαιοσύνη. Βεβαίως με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού έγιναν στην διάρκεια εκδήλωσης για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας που δημιουργήθηκε για την οργάνωση και ενημέρωση της δραστηριότητας της νομοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, και ο κ. Μητσοτάκης βεβαίως όμως μετά αναχωρεί για την Θεσσαλονίκη. Από το πρωί είχαμε βεβαίως έχουμε σειρά δηλώσεων κορυφαίων.
0: Όλες οι δηλώσεις σήμερα ουσιαστικά είναι για αυτή την υπόθεση, Αποστολή, έτσι.
9: Ακριβώς. Στέλιο, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, από νωρίς το πρωί είχε μιλήσει για δολοφονικές επιθέσεις και είχε αναφερθεί και από την δική του πλευρά εκτενώς σε ραδιοφωνική συνέντευξη στην πολιτική αυτής της κυβέρνησης απέναντι σε φαινόμενα βίας. Είχε και από τη δική του πλευρά, μεταξύ άλλων, αναφερθεί και στην εκένωση δεκάδων καταλήψεων στην Θεσσαλονίκη και στην έννοια της νομιμότητας παντού που ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό. Είχε τονίσει και από τη δική του πλευρά ότι η νομιμότητα, όπως είπε, δεν έχει δικαιολογία, δεν έχει ιδεολογία, και πολιτικό χώρο. Και είχαμε δήλωση και από τον γραμματέα της πολιτικής επιτροπής,
0: τον κύριο Κυρανάκη,
9: ακριβώς, ο οποίος μεταξύ άλλων, Στέλιο, τόνισε ότι ο

0: δίνει έμφαση στην ακρίβεια, δίνει έμφαση όμως και στον αγροτικό κόσμο. Σήμερα είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, και μια συνέντευξη Χατζηδάκη Σκηνά Πιτσιλή για την εξέλιξη των αγροτικών πληρωμών, έτσι. Άρα κοιτάει και προς τα εκεί η κυβέρνηση, λοιπόν.
1: Οι αγροτικές πληρωμές είναι ένα θέμα το οποίο βλέπουμε έτσι πολύ έντονα να αναδεικνύεται και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό τις τελευταίες ημέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχε κάνει αναφορά σε αυτό και στην ομιλία που είχε κάνει στο Εργάλεο προχθές το
0: απόγευμα.
1: Ναι. Και βέβαια χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο υπήρξε, θα έλεγε κανείς, μια εκτενής αναφορά από τον Πρωθυπουργό στο ζήτημα αυτό και αναδεικνύεται τόσο πολύ από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, διότι όλο το προηγούμενο διάστημα έχει υπάρξει πάρα πολύ, έχει δεχτεί πολύ μεγάλη πολιτική πίεση το κυβερνό κόμμα λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και το γεγονός ότι εξελίσσονται θετικά οι πληρωμές, έφτασαν τα 617 εκατομμύρια, όπως ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό, 100 εκατομμύρια πάνω από τον αρχικό στόχο. Όλα αυτά θα έλεγε κανείς ότι συνθέτουν ένα αφήγημα ότι η μεγάλη μεταρρύθμιση, όπως τον ο κ. Μητσοτάκης, της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ πέτυχε και αποδίδει. Και θεωρούν οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού ότι όλα αυτά δείχνουν ότι ο χειρισμός που έγινε και το αποτέλεσμα βεβαίως που υπήρξε σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι ένα θέμα που απασχόλησε για μήνες, η ελληνική επικαιρότητα αποτελεί δικαίωση για τον Πρωθυπουργό για τις επιλογές που έκανε και ότι είναι ένα ζήτημα που διωγγώθηκε πολιτικά, αλλά πλέον αποκτά τις αληθινές του διαστάσεις ως αυτό που σύμφωνα με την κυβέρνηση είναι, δηλαδή μια διαχρονική και διακομματική ασθένεια του βαθέως κράτους, η οποία, όπως λένε πάντα από το Μέγαρο Μαξίμου, λύθηκε εν κινήσει χωρίς τις συνέπειες που κάποιοι προέβλεπαν ότι θα υπάρχουν. Στον αγροτικό κόσμο η έμφαση φανερώνεται και από το πρόγραμμα των ίδιων περιοδιών και των
0: ξενοδοχείων. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Να αναμένουμε και νέες περιοδίες ίσως από την επόμενη εβδομάδα, Απόστολε?
1: Ναι, είναι σε εξέλιξη για την ερχόμενη εβδομάδα. Προγραμματίζονται περιοδίες κλιμακίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και υπουργών μεταξύ άλλων στη Θεσσαλία. Κατ' εξοχήν μια αγροτική περιοχή
0: που
1: η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και σε πολιτικό επίπεδο, θα έλεγε κανείς, όπως φαίνεται και έχει φανεί και δημοσκοπικά, αλλά και, και στις κάλπες των ευρωεκλογών. Και οι περιοδίες θα συνεχίζονται και από τα στελέχη οργανωμένα, κεντρικά σχεδιασμένα από την Πειραιώς, αλλά βεβαίως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και επισκέψεις εδώ στο Λεκανοπέδιο, αλλά και επισκέψεις στην περιοδία στην περιφέρεια.
0: Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να επιστρέψουμε στα της Θεσσαλονίκης. Στην επίθεση αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσούκαλας, για να τον ακούσουμε.
2: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους. Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
0: Τώρα, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε. Αυτή ουσιαστικά η τοποθέτηση ήταν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου για το Ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0, έτσι?
3: Ναι, ακριβώς. Ήταν σε αυτό το πλαίσιο, στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε, εκεί που τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε πολύ ψηλούς τόνους στέλειοκατηγόρησαν την κυβέρνηση για ανικανότητα, διαφάνεια και αναξιοκρατία σε σχέση με τα χρήματα που υπήρξαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αυθεντικότητας, σημειώνοντας ότι τα 2/3 των μέτρων του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης είναι εκτός στόχου. Στη διάρκεια της συνέντευξης που την παραχώρησαν ο κ. Παύλος Γερουλάνος, υπεύθυνος του τομέα οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γιώργος Παλαιοδήμος, γραμματέας του τομέα οικονομικών, και ο κ. Κώστας Τσούκαλας, τονίστηκε ότι εξαιτίας των χειρισμών της κυβέρνησης το Ελλάδα 2.0 αποτέλεσε μια χαμένη ευκαιρία χωρίς αποτύπωμα στην κοινωνία και το παραγωγικό μοντέλο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε το ΠΑΣΟΚ στη δημοσιότητα, μόλις το 1/3 των μέτρων είναι εντός στόχου και συγκεκριμένα από τα 195 μέτρα, όπως τα παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ, τα 62 ή το 32% φαίνεται ότι έμειναν σε μεγάλο βαθμό εντός του αρχικού στόχου, 128 μέτρα ή το 65,5% βρίσκονται εκτός του αρχικού στόχου. 20 μέτρα μάλιστα απεντάχθηκαν, δεν προχώρησαν ποτέ. Και 5 μέτρα σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ νωρίς για να διεξαχθούν συμπεράσματα. Το ΠΑΣΟΚ

0: τόνισε ότι τα έργα, έγιναν σε πολλά έργα εκτόσεις που ήταν πολύ σημαντικά για τη χώρα. Υποστήριξαν τα στελέχη του ότι το Ελλάδα 2.0 αποτέλεσε τελικά ένα εργαλείο αναδιανομής κονδυλίων για κάποιους λίγους. Mm-hmm. Και μάλιστα εν ώψη της συζήτησης που θα γίνει την Παρασκευή στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα, yeah. καλέσαν την κυβέρνηση να πει σε ποια έργα έγιναν εκτόσεις, για ποια έργα δεν υλοποιήθηκαν και ποια απεντάχθηκαν ή κινήθηκαν σε
1: News, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
4: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
4: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
4: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
4: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
6: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
7: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Που υπάρχει σε όλο το πολιτικό φάσμα, δηλαδή και στη δεξιά και στο κέντρο και στην αριστερά, με διάφορα κόμματα που δημιουργούνται, φαίνεται από τη δημοσκοπήση ότι ενισχύει τη Νέα Δημοκρατία. Μισή μονάδα, μια μισή μονάδα. Φαίνεται λοιπόν ότι επειδή δεν υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση, αυτός ο πολυκερματισμός ενισχύει τη μόνη παράταξη που δίνει μια ουσιαστική πρόταση για την επόμενη τετραετία, θεωρώ ότι τελικά θα ενισχυθεί η Νέα Δημοκρατία προϊόντος του χρόνου και πηγαίνοντας προς εκλογές, ειδικά μετά τη ΔΕΘ που θα έχουν ξεδιπλώσει και όλα τα κόμματα το πρόγραμμά τους.
9: Θα έχει νόημα ένα προσκλητήριο επιστροφή στον κύριο Σαμαρά.
0: Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί και από τις δύο πλευρές. Υπάρχει μια έντονη διαφωνία σε διάφορα ζητήματα, οπότε δεν το βλέπω. Προφανώς, αν με ρωτάτε γενικά, αν
9: γενικά,
0: η Νέα Δημοκρατία πήγαινε με όλες τις δυνάμεις, και ποιος δεν θα ήθελε να είμαστε συμπαραταγμένοι όλες οι δυνάμεις σε μια πολύ δύσκολη μάχη, αλλά εγώ οφείλω να καταθέσω και ποια είναι η πραγματικότητα.
10: Και να κλείσουμε το πολιτικό με ένα δικαστικό πολιτικό κομμάτι. Ουσιαστικά δικαστικές εξελίξεις σε δύο υποθέσεις με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕ και παραμένονται σήμερα. Και να πάμε στη Μίνα Μουστάκα να μας πει περισσότερα. Μίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και από μένα. Τέλειο, πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε, να σου πω, η αγόρευση του εισαγγελέα σε δίκη με κατηγορούμενους δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι ουσιαστικά φέρονται ότι απέκρυψαν ένα πόρισμα που αφορούσε σε έλεγχο που είχε διενεργήσει η βασική μάρτυρας κατηγορίας Παρασκευή του Χεροπούλου για 99 ύποπτα αφημί. Αυτό λοιπόν το πόρισμα, αντί να φτάσει στις αγγελικές αρχές, φαίνεται ότι απεκρύβει. Λόγος για τον οποίο έχουν παραπευθεί και δικάζονται εδώ και μήνες για τρία αδικήματα, υπεξαγωγή εγγράφου, παράβαση καθήκοντος και υπόθελψη εγκληματία. Ο εισαγγελέας σήμερα στην πρότασή του είναι αυτό που λέμε καταφέλτης. Γιατί ζήτησε την ποινική αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από πλημέλημα σε κακούργημα για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου, ζητώντας να παραπεμφθούν στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων προκειμένου να δικαστούν, ενώ πρότεινε την καταδίκη και των δύο κατηγορουμένων για τα πλημελήματα της υπόθελψης εγκληματίων και της παράβασης καθήκοντος. Ο εισαγγελικός λειτουργός αναφέρθηκε διεξοδικά στον ρόλο που είχε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρας, που είχε αναθέσει την έρευνα αυτή για τα 99 ύποπτα αφημία, αφού προηγουμένως είχαν φτάσει στα δικά του αυτιά συγκεκριμένες καταγγελίες, και είπε επίσης ότι αυτό που του προκαλεί εντύπωση είναι ότι γιατί οι κατηγορούμενοι, αφού υπήρχε ο έλεγχος και το πόρισμα της της κυρίας Θεοπούλου, δεν ενημέρωσαν την νομική υπηρεσία ώστε να κινήσουν οι διαδικασίες και να φτάσουν τα στοιχεία αυτά να κρυθούν από τη δικαιοσύνη, ή αν πάλι έκριναν ότι οι έλεγχοι αυτοί δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένοι, να ζητούσαν να συμπληρωθούν. Αύριο, να σου πω, η δίκη αυτή θα συνεχιστεί με τις αγορεύσεις των συνηγόρων, υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Οπότε πιθανότατα θα μάθουμε και πότε θα εκδοθεί η απόφαση. Τώρα, στην δεύτερη δίκη, που αφορά σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη, οι οποίοι έχουν κρυθεί ένοχοι, αυτή την ώρα οι συνήγοροι υπεράσπισης του δίνουν την τελευταία μάχη αναγνώρισης ελαφρυντικών. Με την εισαγγελέα της έδρας, την εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέα της έδρας, κυρία Θάνου, να έχει εισηγηθεί στο δικαστήριο να μην αναγνωριστούν τους κατηγορούμενους ελαφρυντικά, αναμένουμε πιθανότατα σήμερα τις ποινές. Είναι μια υπόθεση που έχει την ιδιαίτερη βαρύτητά της, γιατί ήταν ουσιαστικά η πρώτη υπόθεση από την οποία άρχισε να ξυλώνεται.
10: Αυτό, άνοιξε η υπόθεση από εκεί, έτσι.
11: Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αυτή η 57 παραγωγή εμφανίζονταν να έχουν ενοικιάσει εκτάσεις στην Καστοριά και να καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές σε υψόμετρο που, όπως έχουν πει οι μάρτυρες και στις συνθήκες, δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν τα συγκεκριμένα είδη.
10: Μάλιστα. Μίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήρθε η ώρα να βγούμε εκτός των συνόρων με τη βοήθεια της Αθηνάς Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, έσκασε αυτή η είδηση με μια μεγάλη πυρκαγιά σε ένα συγκρότημα κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Τι ισχύει τελικά με αυτή την υπόθεση?
12: Λοιπόν, λίγο πριν τις 10 το πρωί τοπική ώρα ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά σε μια πολυκατοικία που στεγάζει περίπου 200 άτομα σε γειτονιά της Αμβέρσας στο Βέλγιο. Να πούμε το ότι είναι αρκετές δεκάδες οι τραυματίες που έχουν διακομιστεί στα κοντινά νοσοκομεία με σοβαρότερα ή και ελαφρότερα τραύματα. Ωστόσο, δεν έχουμε ακόμη επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομία για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Οι έρευνες συνεχίζονται στο κτίριο για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι, ωστόσο μιλάνε για δεκάδες νεκρούς. Όλα αυτά βεβαίως χωρίς να ξέρουμε και την αιτία για την οποία η φωτιά ξέσπασε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο και προσπαθούν να διαπιστώσουν και γιατί συνέβη η φωτιά και βεβαίως, όπως είπαμε, να μην εξαπλωθεί και να εντοπιστούν και οι αγνοούμενοι.
10: Τώρα, μιλάγαμε χθες για θαύματα στη Βενεζουέλα που γίνονται ή δεν γίνονται. Τελικά γίνονται, Αθήνα, έτσι?
12: Ναι, φοβερό αυτό το. Αυτή η είδηση που μας ήρθε για την ανάσυρση ενός μικρού αγοριού μόλις 3 ετών από τα ερείπια ενός κτηρίου στην Λαγουάρια. Είναι η πόλη στη Βενεζουέλα που υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές από τους 2 σεισμούς. Να θυμίσουμε ότι οι σεισμοί έχουν κλείσει ήδη 6-24 ώρα. Ο σεισμός έγινε στις 24 Ιουνίου. Αυτή λοιπόν η σπάνια νότα αισιοδοξίας μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία. Ωστόσο, βέβαια, βαρύτατος ο απολογισμός των νεκρών. Περισσότεροι από 1.943 οι νεκροί, 10.571 οι σοβαρά τραυματίες και βεβαίως ακόμα αγνοούνται περίπου 50.000 άνθρωποι. Και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι το ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι ενδεχομένως να ακολουθήσει και μία περίοδος με πολλές επιδημίες μετά από αυτή την καταστροφή. Ωστόσο, και άμεσες είναι οι ανάγκες, όπως λέγαμε και χθες, τόσο για στέγαση όσο για τρόφιμα, νερό και φάρμακα.
10: Τώρα, ηρέμησε από ό,τι φαίνεται λίγο καιρός στην Ευρώπη, αλλά πρέπει να ετοιμάζονται για ένα νέο κύμα καύσων από την επόμενη εβδομάδα ουσιαστικά, Αθηνά.
12: Από την άλλη εβδομάδα, κεντρική και δυτική Ευρώπη θα βιώσουν άλλο ένα κύμα ακραία ζέστης. Να πούμε ότι χθες είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όπως λέγαμε, στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Σλοβακία, 41 βαθμοί. Στην Ιταλία ο απολογισμός, ο τελικός, είναι πολύ μεγάλος. Είναι κάτι ανάλογο με αυτόν της Γαλλίας.
10: Περίπου
12: 1.000 νεκροί από το θερμικό αυτό κύμα. Κάτι το οποίο όμως, όπως λέγαμε και χθες, θα πρέπει η Ευρώπη να οχυρωθεί, διότι θα συμβαίνει πολύ συχνά. Διότι αυτά τα κύματα ακραία ζέστης αναμένεται να είναι κανόνας πλέον για τους καλοκαιρινούς μήνες και για τη γυραιά Ήπειρο.
10: Αθηνά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο φαινόμενο λοιπόν που έπληξε την Ευρώπη με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες αναφέρθηκε ο μεθεωρολόγος Στρατής Βουγιούκας, μιλώντας στο πρωινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984, την Αθηνά Κορλίρα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Για τη χώρα μας είπε ότι αλλάζει από αύριο καιρός με μικρή πτώση της θερμοκρασίας που θα γίνει εμφανής κυρίως το Σαββατοκύριακο, ενώ θα έχουμε και αστάθεια με βροχές και καταιγίδες κυρίως από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο στα ηπειρωτικά.
13: Αυτή η κατάσταση που δημιουργήθηκε στη Δυτική Ευρώπη είναι ένα σύστημα εμποδισμού, Όταν λέμε σύστημα εμποδισμού, εννοούμε ότι δεν επιτρέπει στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία να μετακινεί τις αέριες μάζες, τις εγκλωβίζει. Και όταν εγκλωβίζονται θερμές αέριες μάζες, θερμαίνονται κι άλλο. Φυσικά αυτά τα συστήματα αργούν να σπάσουν. Ναι, μεν επεκτείνονται οι αέριες μάζες και ανατολικότερα, αλλά δεν φτάνουν σε εμάς. Εμείς είμαστε έξω από αυτόν τον εγκλωβισμό. Είμαστε τυχεροί, δηλαδή ουσιαστικά έχουμε το Μελτέμι, φυσιολογικές θερμοκρασίες. Και μάλιστα από την Πέμπτη και μετά, και κυρίως Σαββατοκύριακο, θα έχουμε και μια πτώση της θερμοκρασίας στη χώρα μας. Μάλιστα θα εκδηλωθεί και αστάθεια με βροχές και καταιγίδες, κυρίως Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στα υπηρωτικά.
10: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Σε εφαρμογή από σήμερα ο νέος Ευρωπαϊκός και Εθνικός Μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Ο Θάνος Πασχάλης μας ενημερώνει. Θάνο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Όπως ανέφερες και εσύ, με προσωρινό δασμό 3 ευρώ ανά διαφορετικό είδος, θα το τονίσουμε αυτό, θα επιβαρύνονται στα τελωνεία από σήμερα και ως τον Ιούνιο του 2028 όλα τα μικροδέματα που εισάγονται μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με διαφορετικά εντός τους είδη συνολικής αξίας πάντως έως 150 ευρώ.
10: Βλέπε Κίνα την... πάντως, Θάνο Πασχάλη, έτσι περισσότερο.
14: Ναι. Ενώ από την 1η Νοέμβρη, Στέλιο, να το υπογραμμίσουμε, θα είναι υποχρεωτική και η χρήση κωδικών σε κάθε μικροδέμα, και αυτό για να αναγνωρίζονται ομοειδή οι διαφορετικά είδη που περιέχουν. Αυτό θα ισχύσει, όπως είπαμε, έως τα τέλη Ιουνίου του 2028, καθώς από 1η Ιουλίου του ίδιου χρόνου τότε θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, το προσωρινό δασμολογικό μέτρο των 3 ευρώ για κάθε διαφορετικό είδος προϊόντος που περιέχεται σε ένα μικροδέμα προς τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται πως άρχισε ήδη να δρά αποτρεπτικά τις εισαγωγές φθηνών δεμάτων από τρίτες χώρες, καθώς καταναλωτές άρχισε να ακυρώνουν παραγγελίες, βλέποντας στην οθόνη τις προηγούμενες ημέρες παραγγελίες τους, να τους χρεώνεται κατά αποκοπή τέλος 9 ευρώ, παραδείγματος χάρη για 3 διαφορετικά είδη προϊόντων. Το μέτρο ενεργοποιείται μεν από σήμερα στα τελωνεία, αλλά πιάνει όλα τα δέματα που παραγγέλθηκαν από τον καταναλωτή εδώ και καιρό, αλλά θα περνούν από σήμερα και στο εξής από τα τελωνεία, και στη συνέχεια βέβαια θα παραλαμβάνονται από τους πελάτες. Να δώσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αν ένα δέμα περιέχει ένα σημείο ματάριο και ένα στυλό, πρόκειται για 3 διαφορετικά είδη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται δασμός 9 ευρώ συνολικά, 3 ευρώ ένα είδος, τον οποίο βέβαια προστίθεται αναλογών φοιτητά και τυχόν επιβάρησης. Τι γίνεται, ποιος το χρεώνεται, αυτό το χρεώνεται το δασμό η ηλεκτρονική πλατφόρμα, πολιτής ή μεταφορική εταιρεία ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι, ανάλογα με τον ποντέρο διαχείρισης της αποστολής, και στη συνέχεια βέβαια θα μετακυλίεται στον καταναλωτή, εκτός εάν απορροφηθεί προσεχώς ένα μέρος ή το όλο της αξίας των μικροδεμάτων για λόγους ανταγωνισμού από τους αποστολές και τους εισαγωγείς των μικροδεμάτων. Πάντως, στέλνει επίσης στην περίπτωση απλής επιστροφής προϊόντος λόγω υπανοχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, ο δασμός που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή δεν επιστρέφεται.
10: Α, ωραία πράγματα.
14: Αντίθετα, τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την τελωνιακή νομοθεσία, όπως όταν τα προϊόντα αποδεχτούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους σύμβασης, είναι δυνατή η επιστροφή του καταβληθέντος δασμού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες βέβαια τελωνιακές διαδικασίες. Τώρα τι γίνεται, να πούμε για κάτι πολύ σημαντικό. Αρκετές ήδη μεγάλες κινέζικες πλατφόρμες, προετοιμαζόμενες εδώ και καιρό για το νέο δασμολογικό καθεστώ των προϊόντων τους, για να ανακοινωθεί, αν θυμάστε, από την Κομισιόν πριν ένα χρόνο
10: περίπου. Το λέγαμε, ναι, έτσι.
14: Έχουν προχωρήσει ήδη στη δημιουργία μεγάλων αποθηκών ή συνεργάζονται με τρίτους που κατέχουν αποθήκες σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για Γερμανία, Πολωνία, Ισπανία. Προκειμένου οι παραγγελίες των καταστήτων να μην επιβαρύνονται με το δασμό των 3 ευρώ. Πόσες είναι αυτές οι παραγγελίες, να κλείσω αναφέροντας μόνο το 2025, διακινήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 5,9 δισεκατομμύρια τέτοια πακέτα, εκ των οποίων το 90% προερχόταν από την Κίνα. Προκαθόμενος βέβαια αθέμητο ανταγωνισμό στα εγχώρια ευρωπαϊκά προϊόντα.
10: Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα αξίπη τους διασταύρωσαν κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης για την τετράωρη εβδομαδιαία εργασία με αφορμή την υιοθέτηση αυτού του συστήματος απασχόλησης από τον ΟΤΕ μέσω επιχειρησιακής σύμβασης. Το θέμα ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
15: Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, με τηλεοπτικές δηλώσεις της, επανήλθε στην κόντρα που είχε ξεσπάσει προσφάτως σχετικά με την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την μείωση του χρόνου εργασίας, λέγοντας.
16: Radio Rumen News.
15: Ήδη το νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή του μέτρου. Ωστόσο, συνδικαλιστές και εργατολόγοι επισημαίνουν ότι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας που επιχειρείται μέσω της τετραήμερης απασχόλησης στον ΟΤΕ και η μείωσή του είναι δύο εντελώς διαφορετικά συστήματα. Το πρώτο αποφέρει δυνητικά περισσότερα ωφέλη για τις επιχειρήσεις, ενώ το δεύτερο ενισχύει κατά βάση τους εργαζόμενους. Την τετραήμερη δεκάωρη εργασία, η εργασία είναι 40 ώρες την εβδομάδα με μεγαλύτερη κόπωση για τον εργαζόμενο. Δεν μειώνεται ο συνολικός χρόνος εργασίας, αλλά ανακατανέμεται. Επίσης, ο εργαζόμενος έχει μία επιπλέον ημέρα χωρίς απασχόληση. Οι αποδοχές παραμένουν ίδιες, επειδή οι ώρες εργασίας διατηρούνται 40. Τη διευθέτηση, η απασχόληση μέχρι τις 10 ώρες δεν θεωρείται υπερορία όταν εφαρμόζεται νόμιμα το σύστημα. Στον αντίποδα, στη μείωση του χρόνου εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών, η εβδομαδιαία εργασία αφορά λιγότερες από 40 ώρες. Μειώνεται πραγματικά ο χρόνος απασχόλησης. Ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται 5 ημέρες με λιγότερες ώρες ή 4 ημέρες με μικρότερο ημερήσιο ωράριο ανάλογα με το σύστημα. Οι αποδοχές παραμένουν ίδιες παρά το γεγονός ότι οι ώρες απασχόλησης μειώνονται, ενώ δεν φύγονται ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Εργασία πέρα από το συμφωνημένο ωράριο μπορεί να δημιουργεί αξίωση για πρόσθετη αμοιβή ανάλογα με τους όρους της σύμβασης και την νομοθεσία. Πάντως και στα δύο συστήματα, όταν πρόκειται για πλήρη απασχόληση, ο εργαζόμενος διατηρεί τα δικαιώματά του ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές, την ετήσια άδεια και τα επιδόματα.
10: Συγκέντρωση στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης 2 της Αθήνας και πορεία στο Υπουργείο Εργασίας από τους εργαζόμενους της ΔΥΠΑ, οι οποίοι πραγματοποιούν στάση εργασίας έως τις 3, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποστελέχωση και την κατάρρευση των συστημάτων. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Γιώργος Μακράκης μίλησε στο Σπύρο Χαλκιά.
17: Είναι τα προβλήματα και η υποστελέχωση πάρα πολλά. Τον τελευταίο χρόνο έχουν αποχωρήσει πάνω από 1.000 εργαζόμενοι από τη ΔΥΠΑ. Οι κενές οργανικές θέσεις ξεπερνούν τις 2.000. Δεν θα μπορεί ο ΕΔΑ από σήμερα να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής, δεν θα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σύζευξης, δεν θα μπορεί να παρέχει σωρία υπηρεσιών. Θα υπάρχουν καθυστερήσεις στα επιδόματα ανεργίας στην έκδοση των αποφάσεων. Το λέμε για το κοινό αυτό για να το ξέρει. Δεν φταίμε εμείς, είναι αποφάσεις της διοίκησης της ΔΥΠΑ και του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο εγκαίρως έχουμε προειδοποιήσει για τα προβλήματα αυτά μετά την αποχώρηση των συναδέλφων αυτών και την απόλυση στην ουσία. Ένα από τα πολύ σημαντικά για την εποχή μας ζητήματα είναι ότι διώχνει 730 έμπειρους εργασιακούς, εκπαιδευμένους εργασιακούς, με πάνω από 500.000 στην εκπαίδευσή τους από δημόσιο χρήμα, και προσλαμβάνει στη θέση τους ανειδίκευτο προσωπικό με πρόγραμμα ωφελουμένων, όχι με κανονικές συμβάσεις εργασίας και με ρουσφέτη.
10: Και να πάμε στο Σπύρο Χαλκιά να μάθει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι και από μένα. Με πορεία τελικά προς το Υπουργείο Εργασίας ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση. Παραμένουν ακόμα συνδικαλιστές εδώ από την Ομοσπονδία, αναμένοντας σε μια απάντηση από τους αρμόδιους του Υπουργείου να μιλήσουν και να βρουν κάποιον να δώσουν το ψήφισμά τους. Να πω ότι η κινητοποίηση αυτή, η οποία εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν ως την απαρχή ενός καυτού υπηρεσιακού καλοκαιριού, πραγματοποιείται με βασικά αιτήματα τα σοβαρά προβλήματα, όπως ακούσαμε, υποστελέχωσης και της συνεχής δυσλειτουργίας των τεχνικών υποδομών. Όπως είπαν και δημόσια βέβαια και σε εμάς για στους δημοσιογράφους, ότι το κέντρο πρώτης απασχόλησης 2 της Αθήνας αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας μέσα. Είπανε δηλαδή ότι αν ανέβει κάποιος πολίτης να εξυπηρετηθεί, δεν υπάρχει κανείς. Και ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, 750 άτομα βρίσκονται στο δρόμο, ένα κομμάτι από τους εργαζόμενους, οι οποίοι ουσιαστικά, ενώ έβρισκαν δουλειά σε ανεργούς, τώρα έχουν περάσει έξω από τον Κισέ ζητώντας εκείνη δουλειά, αλλά δεν έχουν ακόμα και ανθρώπους στελεχωμένες υπηρεσίες ώστε να τους βρουν δουλειά. Τα κύρια αιτήματα της κινητοποίησης και το βασικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στη μεγάλη μείωση του προσωπικού. Περίπου 1.000 εργαζόμενοι έχουν φύγει από τον τελευταίο χρόνο, ενώ την ίδια στιγμή οι ανάγκες των πολιτών αυξάνονται. Επίσης, σοβαρά προβλήματα υπάρχουν και στις υποδομές, με την αποχώρηση αυτών των 730, όπως είπα πριν, εργασιακών συμβούλων. Επιπλέον, τα πληροφοριακά συστήματα του οργανισμού ή πολυπουργούν και καταραίουν συχνά, ενώ πολλά υποκαταστήματα, όπως όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά στην Κατερίνη, σε όλη την Ελλάδα, στην Κατερίνη, στη Μυτιλίνη, στη Ρόδο και στην Καλαμάτα, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν άλυτα στεγαστικά προβλήματα. Να πούμε εδώ ότι ήρθαν ζητώντας να βρουν κάποιον από τον Υπουργείο, κάποιον γενικό γραμματέα. Μόλις τώρα τους ειδοποίησαν ότι θα ανέβει μια τριμελή αντιπροσωπεία από τους εργαζομένους να δουν κάποιον, γιατί βγήκαμε στον αέρα τώρα και δεν ξέρω ποιον θα δούμε, θα μας πούνε μετά. ζητούν να μιλήσουν με κάποιον στο Υπουργείο, να του δώσουν τα αιτήματά τους και να βρεθεί μια λύση ώστε τόσοι άνθρωποι να μην μείνουν στο δρόμο, γιατί παράλληλα με τη μη στελέχωση του οργανισμού του ΟΑΕΔ θα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, όχι με μια νέα φουρνιά ανθρώπων μόνο ανέργων, αλλά με όλους τους ίδιους άνεργους, οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν από τον πρώην ΟΑΕΔ, το ΚΠΑ2 δηλαδή.
10: Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ισχύ από σήμερα, νέοι περιορισμοί στην βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb με τη Θεσσαλονίκη να μπαίνει σε καθεστώς αντίστοιχο με εκείνο της Αθήνας. Συγκεκριμένα, έως στις 31 Δεκεμβρίου παγώνουν οι νέες εγγραφές αριθμού Μητρώου Ακινήτων στην πρώτη δημοτική κοινότητα Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνει το ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης. Σε κλίμα αβεβαιότητας κινείται για το 2026 ο τουρισμός, καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας, η σύραξη στη Μέση Ανατολή ανέδειξε πολλάτρωτα σημεία, σημαντικότερο των οποίων οι αεροπορικές μεταφορές. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας περισσότερα. Νεκτάριε, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Το αδύναμο σημείο του τουρισμού αποκάλυψε η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με την έκθεση της Εθνικής Τράπεζας, μετά από συνεχή ιστορικά υψηλών επιδόσεων, ο ελληνικός τουρισμός έρχεται για το 2026 με μια αυξημένη αβεβαιότητα, αφού στη Μέση Ανατολή η αναταραχή ανέδειξε την ευαισθησία ενός από τους πιο βασικούς κρίκους της τουριστικής αλυσίδας, αυτή των αεροπορικών μεταφορών.
10: Ναι.
19: Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας, ο κλάδος διατήρησε προσδοκίες ανωδικής χρονιάς, ακόμη και στο αποκορύφωμα της κρίσης, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της τουριστικής αίτησης. Το έβριμα είναι ενθαρρυντικό, αλλά όχι καθησυχαστικό. Και όσο διαρκούν αυτές οι διαταραχές, αποκτούν πιο συχνό και επίμονο χαρακτήρα. Η προβλητική διαχείριση του αεροπορικού κινδύνου εξελίσσεται σε κρίσιμο στοιχείο της τουριστικής στρατηγικής χώρας. Η υψηλή εξάρτηση από ευρωπαϊκές αγορές, τέλος, είναι περίπου το 90% των διανυκτερεύσεων και προέρχονται από τουρίστες του εξωτερικού. Και η έμφαση στο προϊόν ήλιος-θάλασσα ενίσχυσαν τη ζήτηση φέτος, καθώς οι Ευρωπαίοι τουρίστες εμφάνισαν αυξημένη διάθεση για θερινά ταξίδια αναψυχή σε μεσογειακούς προορισμούς, ανάμεσά τους και η χώρα μας.
10: Ναι.
19: Στιμότερη όμως ήταν η τρίτη δομική παράμετρος που λέγεται αεροπορική συντεθιμότητα, λόγω της χαμηλής εγχώριας βάσης και της γεωγραφικής απόστασης από τις βασικές αγορές. Μια παρατεταμένη διαταραχή στις αεροπορικές μεταφορές θα μπορούσε να πλήξει δυσανάλογα τον ελληνικό τουρισμό, κρούοντας το κόντρα του κινδύνου για το μέλλον.
10: Πάντως, Νεκτάρη, είναι και αυτό το παράδοξο, έτσι. Είναι από τη μία όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε τη Μέση Ανατολή. Είναι και ώρες-ώρες και αυτό το φαινόμενο υπερτουρισμού που βιώνουν κάποιες πόλεις και η Αθήνα σε κάποιο σημείο. Τι από όλα να επιλέξεις και να διαλέξεις, δεν μπορώ να καταλάβω με έναν τρόπο, έτσι.
19: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πόλεις στη χώρα μας που αρχίζουν και φορτώνουν, υπάρχει κορεσμός από τους τουρίστες. Βέβαια, ο κορεσμός προέρχεται όταν δεν υπάρχουν κλίνες για την φιλοξενία, ότι δεν υπάρχουν επαρκή δρομολόγια μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση, όταν δεν υπάρχουν όλα όσα μπορεί να ζητήσει ένας τουρίστας. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο γίνεται μια προσπάθεια από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις να ενισχύσουν ακόμη αυτές τις δομές, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που κάθε χρόνο αυξάνονται.
10: Νεκτάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια σειρά παρεμβάσεων για την ενίσχυση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα στελέχη της στελέχωσης του ΕΣΥ για την υγειονομική κάλυψη των νησιωτικών και τουριστικών περιοχών προανήγγειλε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Το θέμα ετοίμασε η Έλληνα Μπρέγιανη.
20: Νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, αποκαλύπτοντας ότι το Υπουργείο Υγείας δρομολογεί την ασφαλιστική κάλυψη της εξέτασης αντιμιλέριου ορμόνης, ενώ εξετάζει την αύξηση των κύκλων εξωσωματικής που καλύπτει ο ΕΟΠΗ και τη στήριξη της κρυοσυντήρησης. Ο κ. Θεμιστοκλέους υπενθύμησε ότι σήμερα ο ΕΟΠΗ καλύπτει 4 κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης, τα σχετικά φάρμακα, μέρος των απαραίτητων εξετάσεων, καθώς και το επίδομα εξωσωματικής. Όπως ανακοίνωσε, το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποζημιώνεται και η εξέταση της αντιμιλέριου ορμόνης, η οποία χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του οθικού αποθέματος και αποτελεί σημαντικό εργαλείο στον οικογενειακό προγραμματισμό, ιδιαίτερα για γυναίκες ηλικίας 30 έως 35 ετών. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, απομένουν διαδικαστικές ενέργειες και η έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης προκειμένου η εξέταση να ενταχθεί στην ασφαλιστική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας εξετάζει σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών τη δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης για την κρυοσυντήρηση γενετικού υλικού, ενώ μελετά και την επέκταση της κάλυψης των κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης. Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε και στη μεγάλη προκήρυξη μόνιμων γιατρών στο ΕΣΥ, σημειώνοντας ότι η ανταπόκριση των υποψηφίων είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ειδικά στην Αττική, ενώ για πρώτη φορά καταγράφεται πλήρης κάλυψη των θέσεων σε περιοχές όπως η Καβάλα, η Κοζάνη και η Νάξος. Όσον αφορά τη θερινή περίοδο, ο Υφυπουργός Υγείας διαβεβαίωσε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι προετοιμασμένο να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των τουριστικών προορισμών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, συνεχίζεται η ενίσχυση των δομών υγείας με επικουρικό προσωπικό και μετακινήσεις γιατρών και νοσηλευτών, οι οποίοι λαμβάνουν πρόσθετα οικονομικά κίνητρα για την στελέχωση νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών. Παράλληλα, ανακοίνωσε περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος αεροδιακομιδών με ένα ακόμα ελικόπτερο να προστίθεται φέτος στο στόλο μετά την περσινή αύξηση των διαθέσιμων εναέριων μέσων.
10: Στην πολιτιστική σας ενημέρωση, οι Πέρσες του Εσχύλου ανεβαίνουν αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Ο σκηνοθέτης Χρήστος Θεοδωρίδης συνδέει το θρήνο των ηττημένων με τις απώλειες και τα συλλογικά τραύματα της σημερινής κοινωνίας. Τον ρόλο της Άντωσας ερμηνεύει Μαρία Ναυπλιώτου, του Δαρίου Δημήτρης Καταληφός και του Ξέρξιου Αναστάσης Ροηλός. Ο Χρήστος Θεοδωρίδης μίλησε στη Βάσια Πακετέα.
1: Ο λόγος ο βασικός που με συγκινεί πολύ από το κείμενο είναι ότι στην ουσία βλέπουμε έναν πόλεμο από την πλευρά των ηττημένων και όχι από την πλευρά των νικητών. Λόγω αυτής της επιλογής του Εσχύλου υπάρχει μια πολύ σημερινή θεώρηση απέναντι στον θεατρικό χρόνο του θρήνου. Αυτές οι 7 σελίδες, οι 8 σελίδες, οι τόσο πολλοί στίχοι που αφιερώνει στον κωμό, στο τέλος, όπου πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί θρηνούνε, είναι πολύ σημαντικό. Αντιμετώπιση. Αυτή η τεράστια αναμονή που χαρακτηρίζει την αρχή μέχρι να έρθουν τα νέα από την ναυμαχία της Αλαμίνας και μετά το θρίλερ στην ουσία που ξεκινάει για το πώς να αντιμετωπίσουν αυτήν την καταστροφή και τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος όταν του έρχεται αυτή η μεγάλη καταστροφή, είναι κάτι το οποίο το θεωρώ φοβερά σημερινό και όσον αφορά την θεατρική, ας το πούμε, πρακτική του ήδη του έργου, αλλά και όσον αφορά την νοηματοδότηση, γιατί είμαστε σε έναν κόσμο όπου κατακεραυνωνόμαστε κάθε μέρα από νέα, από πολέμους και οι Πέρσες χρησιμοποιούν 4-5 μέτρα σαν στάσιμο μόνο. Μέσα λοιπόν από όλες αυτές τις τεχνοτροπίες της αρχαίας ελληνικής υπάρχει μια τεράστια νοηματοδότηση, την οποία δυστυχώς νέα ελληνική δεν μπορούμε να τη δώσουμε. Ο Παναγιώτης Μουλάς έκανε αυτή τη μετάφραση προσπαθώντας να σεβαστεί το μέτρο, προσπαθώντας να σεβαστεί τα νοήματα, αλλά ταυτόχρονα δηλώνοντας την εισαγωγή ότι έφτασε μέχρι το σημείο όπου μπορεί να φτάσει ένας μεταφραστής μιας αρχαίας ελληνικής τραγωδίας.
21: Έχετε αλλάξει το χορό των γερόντων, αλλά εδώ είναι βασικό δραματουργικό στοιχείο ότι είναι γέροντες, γιατί οι νέοι έχουν φύγει εκείνοι στον πόλεμο.
1: Φύγει,
21: ναι. Οπότε, αν καταλύεται αυτό το σημείο, εσείς, τι αλλαγές μπορεί να έχουν επέλθει?
1: Η αρχική μου επιθυμία ήταν να δω τον απλό λαό. Προχώρησα σε αυτήν την επιλογή γιατί οι γέροντες του κειμένου βρίσκονται ταξικά πολύ κοντά στην βασιλική εξουσία. Εδώ αυτό που θέλησα να κάνω είναι ένας χορός πολλών τάξεων, φύλων και ηλικιών. Να καταδείξω το ότι στην ουσία οι άνθρωποι οι οποίοι βάλλονται πραγματικά από τους πολέμους είναι πάντα ο απλός λαός και δεν είναι ποτέ οι άνθρωποι οι οποίοι οδηγούν τους λαούς.
10: Και ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Χανιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Μουντιάλ και σήμερα, έτσι.
22: Καλό μεσημέρι σας, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, συνεχίζεται η δράση με τα νοκάουτ παιχνίδια για τη φάση των 32. Στο Μουντιάλ, το πρόγραμμα σήμερα περιλαμβάνει δύο πολύ ωραίες αναμετρήσεις. Στις 7 θα παίξουν Αγγλία Κονγκό, στις 11 το βράδυ Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία. Χθες η Νορβηγία κέρδισε με 2-1 την Ακτή Ελεφαντοστού, η Γαλλία 3-0 τη Σουηδία και το Μεξικό 2-0 το Εκουαδόρ. Προκρίθηκαν λοιπόν στη φάση των 16. Εκεί έχουμε μάλιστα και τα πρώτα ζευγάρια.
10: Αυτές
22: θα παίξουν Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία και Βραζιλία, Νορβηγία. Να περάσουμε στην εσωτερική επικαιρότητα γρήγορα. Στον Παναθηναϊκό έχουμε το πρώτο φιλικό της σεζόν στις 6 ώρα σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Μάλιστα, οι πράσινοι θα αγωνιστούν με την Helmond Sport, ομάδα 10 κατηγορίας της Ολλανδίας. Στην ΑΕΚ υπάρχει συμφωνία για νέο τετραετές συμβόλαιο με τον Σταύρο Πύλιο. Ο ΠΑΟΚ επίσης δίνει το πρώτο του φιλικό στις 6 ώρα θα παίξει με την Βελγική Μπέβερεν. Ενώ είχαμε χθες εκλογές για την ανάληψη νέου Προέδρου στη Super League. 7-7 ήταν η ψήφοι για τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γιάννη Αλαφούζο που έχουν καταθέσει υποψηφιότητες. Νέα εκλογική διαδικασία στις 14 Ιουλίου. Η ΕΠΟ κατά τα Ιωθώτα δεν ψηφίζει υπέρ ενός από τους υποψηφίους. Θα περιμένουμε την επόμενη συνεδρίαση της Super League για τον νέο πρόεδρο του συνεταιρισμού.
10: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ και πριν κλείσουμε η καθιερωμένη ενημέρωσή σας για την κίνηση στους δρόμους, σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς και την Αθηνά Ζορμπά. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 2-10-80-14.000. Αυξημένη κίνηση την ώρα αυτή στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου έως τη Φιλαδέλφεια, στον κόμβο μεταμόρφωσης, στην Ορφαίο, στο Βοτανικό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας και τέλος στην Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές σας.
10: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 2. Ευχαριστώ την Εύη Ρεντίφη, τον Νίκο Λιμπερόπουλο, τον Σάβα Κόκκινο, τη Λίλιαν Ξύλου, την Καλλιόπη Ασλανίδου και εσάς φυσικά για την προσοχή σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου και στη συνέχεια κοντά σας ο Μιχάλης Λεάνης. Εμείς θα τα ξαναπούμε και αύριο στις 2. Καλό υπόλοιπο.
3: Ραδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
23: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, στο 2,8% μειώθηκε στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτσες δήλωσε ότι ο στρατός θα παραμείνει επαόριστον στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Ακυρώσεις δρομολογίων την Παρασκευή στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της απεργίας ναυτεργατικών σωματείων. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σας στις 4, στη τηλεοπτική στις 3.30, αμέσως τώρα κοντά σας ο Μιχάλης Λεάνης.
7: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: κράτος, μαντάμ.
1: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
3: Athens Shot Festival 2026. Ένας ζωντανός χώρος τέχνης και συνάντησης. Εκθέσεις, performances, workshops, προβολές, συζητήσεις, μουσική και συμμετοχικές δράσεις σε ένα φεστιβάλ ανοιχτό σε όλες, όλα και όλους. Με υπηρεσίες προσβασιμότητας σε επιλεγμένες δράσεις. Έλα να ζήσουμε την Αθήνα αλλιώς. Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10.30 το βράδυ στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Μια μέρα, μια πόλη, πολλές εμπειρίες. Μια διοργάνωση της Brainshot.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Αθήνα 984.

0: Ξεκινήσαμε εν μέσω φωτογραφιών. Εν μέσω αποθέωση. Γιατί ρε παιδάκι, μην γελούσε, τι έκανε, έβριζε. Πω, καλαφίστον αυτό σα ελεύθερο.
1: Εικόνα και ήχο μαζί.
0: Εικόνα και ήχο μαζί. Έτσι όπω. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Μιχάλη Λένης. Και όχι μόνο, πλέον τρακάρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Πάμε.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Εύη Ρεντίφη, στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στην παραγωγή, στο μοντάζ, στην έρευνα, πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά η κυρία Πέμη Παναγωπούλου. Χρωστούσαμε μία Πέμπτη. Εμείς είμαστε από αυτούς που όταν χρωστάμε, το θυμόμαστε, γιατί υπάρχουν κάποιοι άλλοι που όταν χρωστάνε κάνουν το κορόιδο. Ε, τι, πώς και πολλά φωνήεντα. Χρωστούσαμε μία Πέμπτη για το βιβλίο, γιατί την τελευταία Πέμπτη του προηγούμενου μήνα, του Ιουνίου, εγώ δεν ήμουνα εδώ. Τις εκπομπές με αντικαθιστούσε επάξια, υπερεπάξια, θα έλεγα, ο Σάββας Παναγιωτίδης. Εγώ δεν ήμουν εδώ, είχα κάποιες αλλημένες υποχρεώσεις.
1: Αλλημένες.
0: Έχω τελειώσει. Πάω σε αλλημένες μόνο τώρα. Λοιπόν, εν πάση καταφέρουμε και κάτι. Απάλληψα. Τις τακτοποίησα. Οπότε δεν είχαμε για το βιβλίο. Και επειδή η εκπομπή είναι θεσμός, την μεταφέραμε στην πρώτη Τετάρτη, γιατί πλέον είμαστε μέχρι την Πέμπτη στον αέρα, το γνωρίζετε αυτό. Οπότε αύριο έχουμε τους κανίβαλους με την σύμπραξη έτσι δεν και πλέον τρακάνε μετράνο. Οπότε μεταφέραμε τα κορίτσια Τετάρτη. Είμαστε εντάξει.
2: Σύμφωνα.
0: Τα είπα καλά.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, έχουμε εδώ τις κυρίες. Θα έχουμε τρεις προτάσεις για καταπληκτικά βιβλία. Πάρτε μολύβι, στυλό, σημειώστε και την κάθε πρόταση χωριστά. Και ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες άλλες προτάσεις οι οποίες θα έρχονται έτσι. Γιατί εμείς δεν λειτουργούμε με σιδηρά πειθαρχία. Μπράβο, Σταυρούλα μου. Μπράβο. Λοιπόν, η Σταυρούλα η οποία ακούστηκε, πες χωρίς μου. Η κυρία Σταυρούλα.
1: Σταυρούλα Γεωργοπούλου.
0: Η κυρία Λίζα
2: Καβάγιο.
0: Και η κυρία
3: Γιούλ Χρονοπούλου.
0: Είμαστε. Γιατί τσατίστηκε.
3: Όχι, γιατί δεν είπες το μικρό μου. Περίμενα να πεις την κυρία Γιούλη Χρονοπούλου, ναι, κατάλαβες.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με μουσικές. Μέχρι να πάρετε το καφέ σας, το αστυλό σας και όλα τα συναφή, για να είστε έτοιμοι, έχουμε βιβλίο day σήμερα. Πάμε. Take back the city for yourself tonight.

0: Εδώ είμαστε. Τρία βιβλία, τρεις προτάσεις. Δεν ξέρω τώρα, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θέλουμε να πούμε λίγο πιο μπροστά, γιατί είχαμε και κάποιες εκθέσεις. Είχαμε και κάποια τέτοια βιβλίου. Είχαμε και από αυτά.
1: Είχαμε διάφορα.
0: Και έχουμε και τώρα. Έχουμε στον Πειραιά.
2: Στον Πειραιά.
0: Ναι.
2: Τελείωσε το φεστιβάλ βιβλίου.
3: News. Λέα, την Ισπανόφωνη λογοτεχνία, ναι. Στο Θερβάντες,
0: ναι.
3: Και θα αναφερθούμε και στην Ισπανόφωνη, και είχαν έρθει και κάποιοι συγγραφείς ξεχωριστά, όπως ο Αντρέα Μπαγιάννη που τον είχαμε παρουσιάσει εδώ την άλλη φορά, απλώς ήρθε μετά.
0: Ναι. Αυτό γιατί ήρθε μετά.
1: Όλοι είναι μία μέρα μετά.
4: Ήρθαμε στην εκπομπή και λένε.
3: Και α πάω.
4: Ναι.
3: Μα και ο Κωνσταντίνοφ που τον ανέφερα εδώ μαζί.
4: Και η Σερβαλμάδα πιο παλιά.
3: Ακριβώ. Και η Σερβαλμάδα και ο Κωνσταντίνοφ ήρθε.
0: Όχι, ο άλλο νομίζω πω ήρθε αργά γιατί διάβαζε.
4: Και
2: πινιέρο
0: ήρθε. Και πινιέρο.
3: Έτσι. Μετά την αναφορά μα έρχονται τέλο πάντων.
0: Ακούνε πλέον τραγάρε με τρένο, μετά μπαίνουν στο.
2: Αεροπλάνο.
0: Στο αεροπλάνο και έρχονται.
4: Οπότε
0: είχαμε στα Χανιά. Ολοκληρώθηκε στα Χανιά.
2: Και το Λέα.
0: Και το Λέα ολοκληρώθηκε. Έχουμε την.
2: Και στη Θεσσαλονίκη ήταν, στην παραλία.
0: Βέβαια.
2: Ναι.
0: Βέβαια. Στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία, που είναι αρχή του Ιούνιου. Του Ιούνιου πάντα. Και μάλιστα είναι και μια. Μετεωρολογικές αναφορές γίνονται εκεί, γιατί συνήθως κάθε φορά που γίνεται η έκθεση πιάνουν τα μπουρίνια στη Θεσσαλονίκη. Και το έχουν συνδυάσει όλοι.
2: Δηλαδή,
0: είναι, ναι, είναι πάρα πολλοί και φίλοι που. Συγγνώμη, δουλεύουν σε εκδοτικούς οίκους, αλλά και φίλοι από πάνω που έχουν βιβλιοπολία που επιμένουν και συζητάμε κάθε τόσο. Και μου λένε, Μιχάλη μου, τον Ιούνιο. Περιμένουμε την έκθεση βιβλίου για να βάλουμε τα διάβροχα.
4: Κάνουμε. Μην απλώσετε το κέρδο τη έκθεση.
0: Μπράβο. Όχι, και αυτό με επιτυχία. Υπάρχει τώρα στον Πειραιά, η οποία είναι μέχρι αυτό το Σαββατοκύριακο, που εκεί γίνεται η έκθεση. Μου φαίνεται ότι είναι 38 ή κάτι τέτοιο. Και μακάρι να γίνονται όσες περισσότερες μπορούν για βιβλία, είτε θεματικές είτε εκθέσεις βιβλίων. Δεν είναι εύκολο πράγμα, βέβαια.
2: Όχι.
0: Γιατί δεν είναι το βιβλίο από τα προϊόντα που είναι πρώτης γραμμής. Τι έπαθες, Λίζα?
4: Ναι, δυστυχώς, ναι.
3: Ναι, αλλά απ' την άλλη υπάρχει πολύ θόρυβος γύρω από το βιβλίο. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες προσπάθειες.
0: Όχι.
3: Όχι. Υπάρχουν όχι μόνο από τους εκδοτικούς οίκους, αλλά από όλη αυτή τη δραστηριότητα που βλέπουμε. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα γύρω από το βιβλίο. Και υπάρχει, εδώ που πήγαμε και με τη Σταυρούλα στον Κωνσταντίνοφ, ας πούμε, στο Μέγαρο, είχε κοσμοσυρωή. Όπως είχε και στο Λέα, κοσμοσυρωή. Δεν χωρέσαμε μετά να πάμε στο Μουκλές,
2: δεν μπορούσαμε να πάμε.
3: Πούμε, που θέλαμε. Άρα είναι δύο όψεις. Δεν είναι τόσο αποξιωτική η κατάσταση, πιστεύω.
0: Όχι.
2: Επίσης υπάρχει και μια δράση με τα μικρά βιβλιοπολία που είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
3: Μπράβο.
2: Να στηρίξουμε τα μικρά βιβλιοπολία που είναι και εμένα πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Και να πούμε ότι αυτά τα μικρά βιβλιοπολία είναι.
2: Είναι οι σπίδες του πολιτισμού για μένα πια.
3: Είναι.
2: Και καλό είναι να μην σβήνουν.
0: Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι. Βλέπω ότι. Δημιουργούνται μικρά βιβλιοπολία σε όλη την επικράτεια. Και αυτό είναι πάρα πάρα πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, ακούγεται ένας ήχος, πρέπει να τον εντοπίσουμε. Δεν ξέρουμε από πού ακούγεται. Όχι, αυτό δεν είναι. Αποκλείεται.
3: Δεν ξέρω.
0: Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Ωραία.
0: Θα ξεκινήσεις εσύ, Σταυρούλα.
2: Ναι, ναι, ξεκινώ εγώ. Ναι. Εγώ είμαι λίγο. Θα κλέψω λίγο σήμερα. Θα παρουσιάσω ένα, αλλά είναι μέρος μιας τετραλογίας στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
2: Είναι το Μαύρο Αλγέρι του Μωρή Σατιά, εκδόσεις Πόλης.
0: Α.
2: Ακολουθεί η Κόκκινη Μασαλία.
0: Τι έβλεις?
2: Το δεύτερο μέρος της τετραλογίας.
0: Τετραλογία, ναι, το πρώτο κακοχύλια, συγγνώμη.
2: Ναι, μετά είναι το Παρίσι Μπλουζ, το τρίτο.
0: Ναι.
2: Και η Λευκή Καραϊβική.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ θα μιλήσω για το Μαύρο Αλγέρι που είναι το πρώτο και για μένα το πιο. Όχι ότι τα άλλα δεν είναι εξίσου ωραία.
0: Τα έχεις διαβάσει και τα τέσσερα.
2: Και τα τέσσερα, ναι.
0: Ωραία, τέσσερα.
2: Και το Κόκκινο και το Θεό που έχει. Είναι πέμπτο άσχετο, με τον ίδιο βέβαια. Αλλά τέλος πάντων είναι πολύ διαφορετικό. Αυτά και τα τέσσερα.
0: Ρωτώ, να ρωτήσω κάτι. Έχουν συνέχεια αυτά ή είναι ανεξάρτητα? Δηλαδή, παραδείγματος χάρη.
2: Είναι μια συνέχεια στη ζωή του ήρωα. Γιατί είναι νουάρ, είναι αστυνομικό.
0: Ναι.
2: Και παρακολουθούμε έναν φοβερό ήρωα, τον Πάκο Μαρτίνεθ. ο οποίος λύνει τα. Δηλαδή στο Μαύρο Αλγέρι ένα φόνο, στην κόκκινη Μασσαλία.
0: Αλλά κάτι σαν να γκίμ Μαχφούς, η τριλογία του Καΐρου. Έτσι.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν την έχετε διαβάσει. Το οποίο είναι εξαιρετικό, η οποία είναι ουσιαστικά η εξιστόρηση κάποιου, ενός άντρα. Δηλαδή, και οπότε πάμε στην τριλογία, δηλαδή παιδική, εφηβική και μεσήλικα, ας πούμε.
2: Ναι, όχι, αυτό είναι περισσότερο επειδή είναι και πολιτικό και ιστορικό. Ναι. Δεν είναι δηλαδή μόνο αστυνομικό. Ασχολείται πάρα πολύ
0: υπάρχει
2: με το πλαίσιο.
0: Υπάρχει αυτή η τάση, το ότι έχουμε, βγαίνουν.
2: Με έναν ήρωα.
0: Με έναν ήρωα ο οποίος εμπλέκει μέσα. Δηλαδή το έχουμε πει και με Ιταλούς αυτό, την πολιτική κατάσταση που ναι. επικρατεί την περίοδο που διεξάγει την έρευνα βάζοντας πολιτικο-κοινωνικά στοιχεία. Κάτι ανάλογο
3: ναι,
0: δηλαδή και εδώ.
3: Ναι, γιατί θεωρείται το αστυνομικό μυθιστόρημα, συγγνώμη στα κουβλά.
0: Ο Γαμιλιέρη το είχε πάει, μισχάρη.
3: Το σύγχρονο κοινωνικό μυθιστόρημα. Έτσι νέο καταγράφεται. Δεν είναι, είναι το ασχημόπαπο που έγινε κύκνος, όπως έχει πει και ο Δημοσδένης Κούρτοβ για το αστυνομικό μυθιστόρημα και στην Ελλάδα και γενικά.
2: Εντάξει, εγώ μου άρεσε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, το αστυνομικό και το νουάρ. Αλλά το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ ωραίος ο ήρωας, πώς τον έχει φτιάξει. Γιατί ο Ατιά είναι ψυχαναλυτής. Έχει, δηλαδή, είναι και απίστευτο ψυχογράφημα.
0: Τι είναι, τέτοιο ψυχαναλυτής ή τέτοιο.
2: Όχι, είναι μόνο ψυχαναλυτής ο άνθρωπος, αλλά επειδή μάλλον έχει ζήσει από ότι. Έχει, καταρχήν. Ας το πάρουμε από την αρχή. Είναι πολύ επηρεασμένος από τον Καμί και τον Ξένο.
0: Μάλιστα.
2: Έχει αγάπη για την Αλγερία και τη Γαλλία, αλλά ζει αυτό το ότι επειδή ήταν και ο ίδιος, έφυγε από την Αλγερία, γεννημένος στην Αλγερία, έφυγε από την Αλγερία στα 13 του. Πήγε στη Γαλλία στη φάση του 60 ακριβώς. Με De Gaulle, με όλο αυτό το κοινωνικό πλαίσιο, θα της δώσουμε την ανεξαρτησία της, δεν θα της τη δώσουμε. Δεν συμφωνούσαν οι Γάλλοι. Υπήρχε ο Ας που ήταν.
0: Είναι
2: σφαγή, ακριβώς.
3: Από τους πιο σκληρούς πολέμους.
2: Ακριβώς, από τους πιο σκληρούς πολέμους. Η γαλλική ακροδεξιά.
0: Όταν γεννούσαν αυτοί μετά στο Αλγέρι, τους θεωρούσαν Γάλλους.
2: Γάλλους. Ναι. Και υπήρχε μονίμως αυτό το ότι με ένα πόδι εδώ, με ένα πόδι εκεί και ποτέ χωρίς. Δηλαδή πάντα χωρίς πατρίδα.
0: Ναι.
2: Ποτέ με μια σταθερότητα.
0: Ναι.
2: Αυτή λοιπόν η ιστορία εδώ, βέβαια το μπλέκει γιατί ο Πάκο Μαρτίνεθ είναι γαλλοαλγερινός, αλλά με ισπανική καταγωγή.
0: Μάλιστα.
2: Οι γονείς του
0: ακόμα
2: είναι.
0: Μεγαλύτερο το πέρα.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Καμένη ισπανική με βάσκικη, ακόμα χειρότερα.
2: Ο μπαμπάς ήταν κομμουνιστής ακραίος, ο οποίος πιάστηκε. Η μητέρα ήταν πάλι σε οργανώσεις. Εναλλακτικοί οι άνθρωποι. Έφυγαν, τον απομάκρυναν από τη μητέρα του για να μπορέσει να τον πήρε η γιαγιά. Πήγαν στην Αλγερία, τον μεγάλωσε εκεί η γιαγιά στην πραγματικότητα. Με τη μαμά του δεν είχε σχέσεις. Τον μπαμπά τον έχασε γιατί τον σκότωσαν. Γιατί ήταν τέλος πάντων σε αυτές τις λειτουργίες του. Και έγινε αστυνομικός, αλλά δεν πήρε ποτέ θέση. Δεν ήταν ποτέ ούτε με τους καλούς που λέμε ούτε με τους κακούς. Προσπαθούσε απλά να κάνει τη δουλειά του σωστά. Στο Μαύρο Αλγέρι τώρα η ιστορία ξεκινάει με ένα φόνο. Βρίσκεται δολοφονημένη, πεταμένη μέσα στο λιμάνι.
0: Στο Αλγέρι.
2: Στο Αλγέρι. Μία Γαλλίδα και ένας Αλγερινός. Που βγαίνει στην πορεία ότι ήταν ζευγάρι. Σκάνδαλο για την τότε
0: κάτι
2: εποχή.
0: Κάτι αναρρύσει η Λίζα, παιδιά.
2: για την τότε εποχή. Αυτή τους έχουν
4: καταπροηγήσει.
2: Είναι το πρώτο βιβλίο. Και καλείται να λύσει την υπόθεση.
0: Μάλιστα.
2: Η αφήγηση είναι πρωτοπρόσωπη, αλλά με κομμάτια, δηλαδή πρώτα μιλάει σαν να μιλάει η γιαγιά, μετά μιλάει για τον Σουκρούν που είναι ο συνάδελφος του Αλγερινός, πολύ ωραία μορφή, και είναι και ερωτευμένος, έχει σχέση με μία απίστευτη τύπισσα, την Ιρέν, η οποία είναι επιλοποιός, φτιάχνει καπέλα, χορεύτρια, πρώην χορεύτρια, σε μια βόμβα που εξεράγει, έχασε το πόδι της. Είναι και κουτσί με ένα μπαστούνι, με μια χέτη κατακόκκινη, μια γοητευτική τύπησα σεξι, φοβερή. Που, δηλαδή, θες να την γνωρίσεις. Όλους τους ήρωες θες να τους γνωρίσεις. Είναι τόσο πολύ ζωντανά φτιαγμένοι, τόσο αληθινοί. Έχουν όλοι τα θέματα τους, τα πάθη τους. Δηλαδή, ο Πάκο είναι συνεφίλ. Όταν ζορίζεται πάρα πολύ, πάει και βλέπει ταινίες ασπρόμαυρες. Κλασικό κινηματογράφο και νουάρ, για να μπορεί να συγκεντρωθεί, καπνίζει τα συγκεκριμένα τσιγάρα, τα ζιντάν. Πίνει παστής, δηλαδή το ποτό, φοράει τις καμπαρντίνες και τα μπορσαλίνο. Έχει ένα στυλ, δηλαδή είναι πολύ γοητευτικά φτιαγμένοι οι ροές του. Μέσα από αυτό βέβαια.
0: Ο Κορτάζα περνάει... που έχει τοποθετηθεί και στι 10 σελίδε του κουτσού. Το. Οι 5
2: σελίδε. Ναι, ναι. Και το Άνιζετ νομίζω.
0: Ναι.
2: Είναι μια ιστορία καταπληκτική. Δηλαδή δεν σε αφήνει. Και όχι μόνο γιατί περιμένεις να δεις τι θα γίνει και
0: για
2: να.
0: Για το. Ναι.
2: Δηλαδή νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο, για μένα τουλάχιστον.
0: Ναι.
2: Όλο το υπόλοιπο είναι καταπληκτικό.
0: Δηλαδή είναι ένα ψυχογράφημα, ας πούμε, αυτό.
2: Είναι ψυχογράφημα γιατί έχει να κάνει πάρα πολύ με τους δαίμονες του Πάκο, ναι. Τη Σιρέν, ναι. Του Σουκρούν, που είναι ο. Και όλων
0: όλο
2: των ανθρώπων
0: αυτών.
2: Και τον πρωταγωνιστό, αλλά μέσα από αυτό περνάει αυτό το πόσο δυσκολία υπάρχει. Ναι.

0: Όχι, αυτό το κάνει πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή δεν,
1: γιατί
0: δεν...
1: γιατί θεωρείς τον Βάζη να είναι ψυχαναλυτής συγκεκριμένα?
0: Όχι, όχι, όχι, ψυχαναλυτής είναι ο συγγραφέας. Αλλά ο τρόπος που γράφει, επειδή έχει από πίσω, έχει αυτό το background.
2: Συνόμιζα ότι είναι ο ήρωας.
1: Όχι, ότι ο Πάκο ήταν και ψυχαναλυτής.
2: Κάτσε ρε παιδί μου, πολύ πολύ θεσίτη τον έκανε.
0: Όχι, όχι.
2: Ούλτρα πολύ θεσίτη τον έκανε.
1: Πώς θα βγει?
3: Το πρωί.
1: Δεν κάνουμε και εδώ πέρα.
2: Είπα δύο. Αυτός έτσι όπως τον έκανε.
0: Όχι, όχι, σε μπέρδεψα Λίζα. Ο Ατιά είναι ο
2: ψυχαναλυτής.
0: Γι' αυτό και ο τρόπος που γράφει πραγματικά αναλύει, ψυχαναλύει τους ήρωες του, αλλά ναι, δεν φαίνεται πουθενά.
2: Μα και γι' αυτό το είπα.
0: Δεν είναι καθόλου δηλαδή αυτό ούτε...
2: Δηλαδή ο Ατιά παίρνει πέντε πρόσωπα, έξι πρόσωπα, δεν ξέρω πόσα είναι, από ό,τι κατάλαβα πριν είναι 4-5 πρόσωπα.
0: 4-5 είναι τα κύρια.
2: 4-5 πρόσωπα, τα οποία αντί προφανώς είναι, ξεκινάει από αυτό το ψυχαναλυτικό που είπε και η Λίζα. Έτσι, δηλαδή μέσα από αυτήν την ιστορία τεσσάρων διαφορετικών χαρακτήρων, μέσα ενδεχομένως από μια αόρατη ή φανταστική ψυχανάλυση, φτιάχνει τις ιστορίες τους ή που μπορούν να συναντηθούν.
3: Πάντως γενικά, μίλησα πριν γενικά για το αστυνομικό μυθιστόρημα το σύγχρονο, πάλι είναι αυτή η τάση, εκτός ότι είναι το κοινωνικό στοιχείο έντονο, ναι, και το πολιτικό, είναι και η τάση ο detective, ας το πούμε, ο αστυνομικός οτιδήποτε, να έχει μια προσωπικότητα πολύ ολοκληρωμένη, να έχει ένα background, να
2: και
3: είναι
2: και διαφορετικό,
3: δηλαδή,
2: από αυτό το καθιερωμένο,
3: ακριβώς,
2: ρε παιδί μου.
3: Να έχει τους δαίμονες,
2: ο Στάζι που κάνει αυτά τα, δηλαδή, που να... σπάει ρεκόρ στην, ναι, Ιταλία, ναι, και που κάνει για να εξεχνιάζει, είναι, ποια είναι η ιδιότητά του? Θεραπευτής βιβλίων, δηλαδή ψυχοθεραπευτής βιβλίων. Δηλαδή έρχονται λίγα στιγμή και του προτείνει βιβλία. Και μέσα από αυτήν την ιστορία ακούει τις ιστορίες και μέσα από αυτήν την προσπαθεί να, όπως λέει η Γιούλια, ξαναδιαλύνει ένα έγκλημα. Δεν τον έχει δηλαδή ως κλασικό. Φεύγει,
3: ναι,
2: ο κλασικός detective,
3: ναι,
2: και παρισποιούν άλλες, ξέρω κι εγώ, άλλες προσωπικότητες.
0: Κάτι ανάλογο έχει κάνει και ο Κέρ.
2: Ναι.
0: Την τριλογία του Βερολίνου.
2: Σωστά.
0: Που επίσης και αυτός είναι πολύ γοητευτικός ο ήρωάς του.
2: Ναι.
0: Αλλά ο Πάκο είχε κάτι διαφορετικό.
2: Ναι.
0: Γιατί τον κάνει πολύ εκλεπτισμένο και έχει πειραματικά μια γοητεία άλλη.
2: Ναι.
0: Και δεν είναι και αστυνομικός, στην πραγματικότητα δεν είναι αστυνομικός. Δηλαδή...
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
4: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
11: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
12: Η ώρα είναι 3:30.
13: Microland Computers.
14: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53000.
13: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
14: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
13: Τεχνικό στο σπίτι.
14: Τεχνικό στην επιχείρηση.
13: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
14: Microland στη Λαμία. 22 310 53000.
13: Χάλασε?
14: Φέρτε το στους ειδικούς.
13: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
14: Τα πάντα για τα πάντα.
13: Microland Computers.
14: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000.
13: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Νάνση Αγγελοπούλου, τίτλοι ειδήσεων. Και μένουν άλλα δύο βιβλία. Μην φύγει κανείς. Να ακούσουμε τις προτάσεις μόλις επιστρέψουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαποδιφθιώτιδας. Επιχειρούν επιγείες δυνάμεις 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πριν λίγο ήχησε το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων οικισμών Σφάκα και Ζελιφθιώτιδας. Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμπαρασταθεί στους τραυματίες των εμπριστικών επιθέσεων σε οικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 5 άτομα τραυματίστηκαν, μία γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής. Προκαταρτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Την ποινική αναβάθμιση σκέλους του κατηγορητηρίου από πλημέλημα σε κακούργημα για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα, εισηγεί το εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμυροδικείου της Αθήνας. Συναγερμό στην Αμβέρσα του Βελγίου, τουλάχιστον 6 νεκροί και αρκετοί τραυματίες από πυρκαγιά που ξέσπασε σε 10ωροφο κτίριο κατοικιών. Τρίτο κύμα, ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο και μεθαύριο οι περιφέρειες της Λισαβόνας και της Σετούμπαλ στη Νότια Πορτογαλία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης. Ακυρώσεις δρομολογίων την Παρασκευή στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της απεργίας ναυτεργατικών σωματείων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο τη πόλη μα, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλη Λένο και όχι μόνο. Πλέον τραγάρα μέτρα είναι το πρώτο σελίδο του μέλλοντο μέρου Β. Υπότιτλο ίσω για λόγου ταξικού. Η Πέμπτη που χρωστούσαμε έγινε Τετάρτη. Και αναφερόμαστε στο βιβλίο, γιατί είχαμε χάσει μια Πέμπτη για το βιβλίο. Ακούσαμε την πρόταση τη Σταυρούλα Γιωργοπούλου. Ήταν για ξαναπέστε να βρει Σταυρούλα μου.
1: Το Μαύρο Αλγέρι από τον Μόρι Σατιά. Εκδόσεις πόλης.
0: Έχουμε άλλη βιβλιογραφία εκτός από την τετραλογία αυτή από τον Μισχύ Ατιά.
1: Είναι το κόκκινο και το φεό.
0: Α, μάλιστα. Το είχαμε παρουσιάσει. Όχι.
2: Το είχε πει πριν, το ανέφερε.
1: Το ανέφερα πριν.
0: Το ανέφερε πριν, αλλά εκτός από
1: αυτό. Αυτά είναι στα ελληνικά.
2: Δεν το έχουμε ξανά.
0: Δεν έχει μεταφραστεί το κόκκινο και το.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει μεταφραστεί. Και αυτό εκδόσεις πόλη.
1: Ναι, όλα οι πόλεις.
0: Εκδόσεις πόλης, πάτε, ζητήστε το και απολαύστε το. Πού πάμε, Γιούλη.
2: Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, εγώ με τη Σταυρούλα, με τη Λίζα, ναι, θα παρουσιάσουμε την ίδια συγγραφέα, δύο διαφορετικά βιβλία.
0: Α,
2: δύο ναι, διαφορετικά βιβλία, τη Σαμάντα Σέμπλιν.
0: Σαμάντα Σέμπλιν.
2: Σβέμπλιν, τι είπα, Σβέμπλιν, βέβαια. Ναι. Αν είναι δυνατόν.
0: Εννοείται,
2: έφαγα. Ναι, δεν ξέρω, πρώτη φορά το έφαγα, γιατί την έχω αναφέρει 90 φορές στη ζωή μου αυτή τη γυναίκα. Τον τελευταίο μήνα, εν πάση περιπτώσει. Είναι από την Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Ζει πλέον στην Ευρώπη, στο Βερολίνο.
0: Κακός.
2: Και, ναι, κακός, γιατί θα, από ό,τι είπε.
0: Αργεντινή,
2: ναι, θα σου πω, σωστό αυτό. Επίσης, με την ευκαιρία να σας πω.
0: Να το, ότι το τούμπα να το αποθεώναμε. Δηλαδή, έφυγε από το Βερολίνο να πήγαινε στο.
2: Την πάτησε που ζει στο Βερολίνο, θα σου πω.
0: 100%, ορίστε.
2: Γιατί κέρδισε πρόσφατα το βραβείο, μάλιστα τον. Νεοφιές βραβείο,
0: ναι,
2: για την αμερικανικο-ισπανική λογοτεχνία που, ναι, λέγεται ΑΕΝΑ. Είναι η πρώτη που το κερδίζει δηλαδή,
0: ναι.
2: Το οποίο δίνει 1 εκατομμύριο ευρώ στον νικητή. Πήρε 1 εκατομμύριο ευρώ η Σαμάντα.
0: Έλα ρε.
2: Ναι, εντελώς, είναι μοναδικό, είναι μοναδικό, ναι, πραγματικά, είναι γι' αυτό μοναδικό. Το λέω, είναι πολύ εντυπωσιακό. Όμως, λέει η Σαμάντα.
0: Περίμενε,
2: ναι. Ναι.
1: Κάτσε τώρα, γιατί εμείς πούμε τζόκερ για αυτό το πράγμα. Για αυτή το πήρε.
2: Τόσο
1: απλά.
2: Λοιπόν, σας το λέω τώρα, είναι μια
0: πρόταση. Ξέρεις, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Εδώ έχουμε να κάνουμε.
1: Ήταν Νόμπελ, νομίζω είναι μόνο 100.000 είναι.
0: Ναι, άλλο θέλω να πω.
2: Δεν υπάρχει
0: άλλο θέλω να πω, γιατί μου ήρθε τώρα. Ναι. Στο μυαλό. Και το μοιράζομαι. Μιλάμε για τεράστιο κοινό. Με την έννοια. Γιατί.
2: Ισπανόφωνα είναι όλη τη Λατινική Αμερική, ναι, η Ισπανία.
0: Αν καθίσετε και σκεφτείτε.
2: Και οι μισές Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Σωστό. Αν καθίσεις και σκεφτείς ότι η πρώτη σε κυκλοφορία εφημερίδα στον κόσμο, αλλά και ιστότοπος, είναι El País.
2: Mm-hmm.
0: Έτσι. Γιατί διαβάζεται από αυτό που λέει η Ιλιο, δηλαδή από όλους τους Ισπανόφωνους που, που θεωρείται και η γλώσσα του μέλλοντος κατά κάποιο τρόπο.
2: Μα γιατί θα είναι, λέγεται, θυμάμαι που το άκουσα τελευταία, επισήμως δηλαδή, ότι στην Αμερική θα είναι περισσότεροι Ισπανόφωνοι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι στην Ήπειρο, εννοείται στην Ήπειρο. Αλλά λέω,
0: δεν θα το επιτρέψουμε αυτό, λέει ο Τραμπ.
2: Αλλά,
0: ναι.
2: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει,
3: λοξόδρομη.
2: Την πάτησε, σωστά.
3: Τα πήρε,
2: λοιπόν, τα πήρε, αλλά δήλωσε ότι ξέρετε, ναι, μεν πολύ τιμητικό, αλλά τα μισά ακριβώς μου τα παίρνει η γερμανική φορολογία.
3: Α, ναι.
2: Τα μισά ακριβώς. Οπότε θα μου μείνουν μόνο 500.
0: Να παίρνουν κι άλλη σειρά από τη Μέρκελ, να μην είμαστε οι μόνοι.
2: Βέβαια, θα ζήσω 10 χρόνια με αυτές τις 500.000.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά εντάξει.
0: Το βραβείο τώρα ποιος το έδινε, το έδινε αυτός ο.
2: Ναι, έτσι δεν ξέρω από ποιον θεσπίστηκε.
0: Ναι,
2: πάντως είναι. Τώρα έχει θεσπιστεί, λέγεται έτσι, βραβείο Ισπανικο-Αμερικανικής λογοτεχνίας.
0: Ωραία,
2: και δίνει τέτοιο απίστευτο μοναδικό ποσό. Γι' αυτό το αναφέρω, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Νεαρά.
2: Νεαρά, έχει γεννηθεί το 78, είναι νέα γυναίκα. Και ωραία γυναίκα. Την είδαμε και στο φεστιβάλ Λέα, εντυπωσιακή. Ναι. Και πολύ ενδιαφέρουσα γυναίκα,
0: ναι,
2: πέραν των άλλων, έτσι. Αυτό είναι το τελευταίο της βιβλίο.
0: Άλλα έχουν μεταφραστεί.
2: Έχουν μεταφραστεί αρκετά. Μάλιστα, ένα έχει διαβάσει Σταυρούλα. Ένα έχει διαβάσει Λίσα. Και ένα έχω διαβάσει εγώ.
0: Μόνο εγώ, ρε
3: παιδιά.
2: Και ένα έχει γίνει και σειρά και ταινία. Η Απόσταση Ασφαλείας.
3: Με το οποίο ξεκίνησε ο Πατάκης να φέρνει τις Βέβλες στην Ελλάδα. Με το Απόσταση Ασφαλείας και έχει μεταφράσει και όλα τα υπόλοιπα.
2: Είναι εκδόσεις Πατάκη όλα και είναι η Έφη Γιαννοπούλου σε όλα μεταφράστη.
0: Μεταφράστη, σωστά.
2: Την έχει ψάξει και η Λίσα και τα. Εγώ έχω διαβάσει το τελευταίο το οποίο προτείνω, το καλό μέσα στο κακό.
0: Ναι.
2: Η Λίζα θα προτείνει ένα άλλο, θα σας πει στη συνέχεια.
0: Mm.
2: Είναι διηγήματα. Εδώ έχουμε διηγήματα.
0: Α, δηλαδή, διηγήματα.
2: Αυτό το συγκεκριμένο είναι διηγήματα. Αυτή γράφει διήγημα, γράφει και μυθιστόρημα.
0: Ναι.
2: Η ίδια θεωρεί ότι.
0: Επίσης χαρακτηριστικό πολλών Λατινοαμερικανών.
2: Ακριβώς αυτό. Και η ίδια το δηλώνει.
0: Είναι πραγματικά πολύ ωραίο γιατί είναι. Μερικές φορές εμένα μου αρέσει τόσο πολύ γιατί δεν ξέρω παιδί μου, μπορεί να το αισθάνομαι μόνο εγώ. Είναι σαν να έχεις διαβάσει 5 βιβλία.
2: Άκου, τώρα που το λες αυτό, διαβάζω Μιχάλη.
0: Ναι, ναι,
2: Μιχάλη,
0: ρε,
2: διαβάζω. Άκου να δεις, ναι. Άκου να δεις τι σου διαβάζω τώρα,
0: ναι.
2: Για να δεις πως επικοινωνούμε εδώ πέρα η ομάδα,
0: ναι.
2: Δηλώνει η Σβέντλιν,
0: ναι.
2: Συμφωνώ με την άποψη του Μπόρχες,
0: ναι.
2: Ότι ένα καλό διήγημα δημιουργεί μια αίσθηση εύρους και βάθους πολύ μεγαλύτερη από την πραγματική του έκταση,
0: ναι.
2: Είναι σαν ένας θάλαμος αντίχησης, κάτι αρκετά μικρό ώστε να χωράει στην παλάμη του χεριού σου, αλλά ικανό να παράγει έναν ήχο που γεμίζει ολόκληρο το χώρο γύρω του,
0: mm.
2: Επίσης νιώθω άνετα με το διήγημα επειδή είναι η παράδοση από την οποία προέρχομαι,
0: ναι.
2: Δηλαδή η Λατινική Αμερική, η Λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία το έχει αυτό ακριβώς,
0: ναι,
2: έχει παράδοση,
0: ναι, ναι.
2: Το διήγημα. Και πράγματι επιδίδονται και
0: μικρές,
2: στα δύο.
0: Αυτές οι μεγάλες ιστορίες, ρε παιδιά,
2: ναι.
0: Δηλαδή είναι φοβερό. Οι οποίες ακριβώς επειδή δεν έχουν τον όγκο της διήγησης, σου μένουν πολύ.
2: Ναι, ναι, ναι. Και εδώ αυτές οι ιστορίες.
0: Δηλαδή, κάνεις αναφορά μερικές φορές στο μυαλό σου και λες, να ρε μάγκα, εκείνη η ιστορία που είχα διαβάσει. Πράγμα το οποίο είναι πιο σύνθετο. Όχι ότι υπολείπονται σε ομορφιά τα υπόλοιπα. Όχι, αλλά στον όγκο ενός βιβλίου, έτσι, αυτή η οικονομία διήγησης έχει παρισφεί μέσα σου με έναν άλλο τρόπο. Δεν ξέρω. Μπορεί σε μένα.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι είναι γενικά.
2: Ναι.
1: Και είναι και μεγάλη τέχνη.
2: Ναι, να και η Σταυρούλα που γράφει.
0: Καλά,
2: που έγραψε μυθιστόρημα, όμως έκανε αυτά τα κεφάλαια, τα τρόπον την αυτό τελεί.
1: Ναι, γιατί το... δεν καλά, μπορεί να, εγώ δεν μπορώ να γράψω.
0: Έχει στοιχεία. Έχει στοιχεία τέτοιο. Διηγήματος της ιστορίας της.
2: Αυτό, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, ναι,
2: αυτό το λέω.
0: Το συζητάμε.
2: Λοιπόν, το συγκεκριμένο τώρα περιλαμβάνει έξι ιστορίες. Δεν είναι πολύ μικρά τα διηγήματα. Είναι για διηγήματα μεγάλα. Έχει 50 σελίδες διηγήμα, ας πούμε. Είναι μεγάλο. Περίπου, περίπου στα όρια. Εν πάση περιπτώσει, είναι έξι ιστορίες. Τι παρατηρώ σε αυτήν και γιατί την προτείνω. Εκείνο που είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, δηλαδή είναι πολύ ιδιαίτερη, πολύ πρωτότυπη,
0: ναι.
2: Τι έχει κύριο χαρακτηριστικό κατά τη γνώμη μου, θα μας πει η Λίζα στη συνέχεια,
0: ναι.
2: Σε αυτό εδώ είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, υπάρχει κάτι υποδόριο,
0: ναι.
2: Μέσα στην εξιστόρηση, ναι. Της κάτι υπόκοφο, κάτι ανήκειο, κάτι παρά
4: News.
2: Το οποίο έχει σε μια διάρκεια σε όλες τις ιστορίες,
0: ναι.
2: Πολύ χαρακτηριστικό αυτό.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μια αβεβαιότητα διαρκής που υποβόσκει, δημιουργεί ένα βραδιφλεγές θρίλερ η Σαμάνθα εδώ πέρα, η Σβέμπλιν. Περιμένεις
0: δηλαδή,
2: κάτι να συμβεί. Θα σου πω, περιμένεις.
0: Σε όλα τα διηγήματα
2: σε όλα,
0: κάτι να
2: σε
0: συμβεί.
2: Όλα. Περιμένεις κάτι να συμβεί. Mm. Συμβαίνει, καθυστερεί. Μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλο, μπορεί να είναι κάτι μικρό αυτό που συμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση αυτό που κάνει είναι να υπονομεύει την κανονικότητα. Δηλαδή, ενώ είσαι μέσα σε μια καθημερινότητα, σε μια κανονικότητα,
0: ναι.
2: Αυτή υπονομεύεται και μοιάζει σαν η έννοια της κανονικότητας να είναι μια κατασκευή. Επίσης, βλέπουμε λίγο το δίπλο. Το καλό.
1: Πού είναι. Αυτό είναι
0: το καλό.
2: Χάρηκα
0: σαν πρόβλημα.
2: Ωραία. Το καλό μες το κακό. Δεν είναι ο τίτλος ενός διηγήματος. Είναι ένας τίτλος ομπρέλα για όλα τα διηγήματα. Το καλό μες το κακό.
0: Θα το ρωτούσε αυτό.
2: Βέβαια, θα το ρωτούσε και δικαίως. Και δικαίως θα το ρωτούσε. Αλλά αυτό δεν είναι ακριβώς αυτό που λέμε εμείς. Ουδέν κακόν αμυγές καλού. Δεν είναι δηλαδή, γιατί σε εμάς αυτό έχει μια παρηγορητική σημασία.
0: Ναι.
2: Δηλαδή από κάθε κακό μπορεί να βγει ένα καλό κτλ. Όχι ότι απέχει πολύ.
0: Όχι
2: ότι απέχει πολύ. Όμως δεν υπάρχει βρίσκεται το κακό μέσα.
0: Ναι.
2: Υπάρχει, διεισδύει το κακό. Αλλά το καλό έχει την εξής έννοια και η ίδια το έχει δηλώσει. Ότι από οτιδήποτε μας συμβαίνει, αναδιοργανωνόμαστε, προσαρμοζόμαστε,
0: ναι.
2: Αφυπνιζόμαστε,
0: ναι.
2: Οπότε κάτι που μας αφυπνίζει,
0: ναι.
2: Είναι καλό. Μάλιστα. Και εδώ δημιουργούνται καταστάσεις αφύπνισης, κινητοποίησης.
0: Εγώ θεωρώ πως υπάρχουν και κάποια κακά που μας αφυπνίζουν και αυτά μπορεί να κάνουν.
2: Ναι, αυτό, αυτό λέει. Το κακό, το κακό που μας αφυπνίζει, το σκοτεινό που μπορεί να μπει μέσα στον ήρωα, μπορεί να μπει μέσα στην ιστορία.
0: Καλά, ουσιαστικά ξέρεις... αυτά δεν είναι η σύνυπαρξή μας.
2: Μα είναι, εννοείται. Εννοείται. Εννοείται.
3: Βέβαια.
0: Όχι, βέβαια, και όλοι μας.
2: Και όλοι μας. Τώρα θα σου πω μια ιστορία, α πούμε, Μιχάλη, θα πω, κορίτσια. Θα αναφερθώ σε μια ιστορία μόνο, έτσι ενδεικτικά. Βέβαια, να πω το εξής. Αυτό το suspense που δημιουργεί είναι υπόκοφο, όπως είπα και πριν. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχεις ένα δολοφόνο έξω από το σπίτι και περιμένεις να μπει μέσα, να μπει, δεν θα μπει.
0: Έχεις μια απειλή, ρε παιδί μου.
2: Ακριβώς. Μπορεί να έχεις έναν κακοποιό μέσα στο σπίτι και δεν ξέρεις αν θα βγει έξω. Γιατί έχουμε μια τέτοια ιστορία.
0: Μα υπάρχουν αυτές οι καθημερινότητες.
2: Ναι, επίσης, θα σας πω, ας πούμε, ένα δίηγημα.
0: Πολύ
2: μια...
0: κακοί, συγγνώμη που βάλαμε, αλλά που έχουν προβεί σε κακές πράξεις, αυτό επιβεβαιώνεται από τον κοινωνικό περιεργερό, ο οποίος έρχεται ως μαρτυρία. Α, ήταν ένα εξαιρετικό παιδί. Εμείς δεν.
2: Ισχύει αυτό.
1: Δεν το καταλάβαμε.
0: Δεν το καταλάβαμε. Ναι, εξαιρετικό παιδί. Πολύ ευγενικό άνθρωπο. Πολύ ευγενική κυρία.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων δεν έχουμε τόσο μόνο τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε, ας πούμε, μια ιστορία. Μια ιστορία φοβερής ενοχής. Φοβερής ενοχής. Έχουμε έναν πατέρα. Αυτή με στίχιος ιστορία εμένα. Είναι ένας πατέρας ο οποίος αναλαμβάνει να προσέξει το δίχρονο γιο του για, με τη μάνα του μαζί, είναι τη γιαγιά δηλαδή εκεί, στο σπίτι της γιαγιάς και τα λοιπά. Το παιδί είναι πολύ ζωηρό, πάρα πολύ ζωηρό και πρέπει συνέχεια να έχει τα μάτια του πάνω του. Εκείνος μιλώντας με τη μητέρα του αφαιρείται για 2 δευτερόλεπτα, ας πούμε, παίρνει τα μάτια για 2 δευτερόλεπτα, πώς να σου το πω, σχεδόν κυριολεκτό. Και το παιδί εκείνη τη στιγμή κάτι, καταλαβαίνει ο πατέρας ότι κάτι κάνει. Αλλά δεν μπορεί, δεν έχει τα απτά στοιχεία. Έχεις κάνει κάτι, για να δω, έπιασες κάτι, ανοίγει το παιδί το χέρι, άδειο. Μήπως κατάπιες κάτι, ανοίγει το στόμα, άδειο. Το παιδί όμως έχει όντως καταπιεί μία μπαταρία λιθίου.
0: Μάλιστα.
2: Το αποκρύπτει από τον πατέρα εντελώς, όχι, όχι, δεν έχω κάνει τίποτα, το βλέπεις, ας πούμε. Και... μένει εκεί. Ο πατέρας έχει μια ανησυχία, αλλά δεν έχει κάποια απόδειξη.
0: Ναι,
2: το παιδί είναι
0: ανοίξη,
2: μια χαρά, ώσπου σιγά σιγά την άλλη μέρα, ας πούμε, αρχίζει να έχει προβλήματα. Πήρε το σωματικά ζητήματα κτλ. Έχει αρχίσει να δηλητηριάζεται.
0: Εσωτερικά.
2: Εσωτερικά. Και χάνει για πάντα τη φωνή του και γενικά γίνεται ένα άτομο με ειδικές ανάγκες κατά κάποιο τρόπο, ενώ ήταν ένα παιδί με τα όλα του. Και αυτό και ξεκινάει μια φοβερή ιστορία ενοχής για τον πατέρα που το κουβαλάει σε όλη τη ζωή διαρκώς. Που παρατηρούμε διάφορα στάδια και τα λοιπά και το παιδί να μεγαλώνει. Δεν σας λέω περισσότερα.
0: Καλά, δεν,
2: αλλά
0: δεν...
2: καταλαβαίνετε ότι αυτό
0: αυτή
2: το βάρος
0: είναι
2: μία από τις 2 μεγαλύτερες ιστορίες. Η άλλη έχει να κάνει με το εξώφυλλο που βλέπετε εδώ τα 2 κορίτσια στην παραλία.
0: Πολύ ωραίο. Έτσι,
3: ναι.
2: Είναι πολύ ωραίο το εξώφυλλο. Και είναι όντως 2 αδερφές μικρές, 8-11 ξέρω εγώ, στην εξοχή, στο εξοχικό τους, που γνωρίζουν μια γυναίκα ποιήτρια που έχει χάσει την έμπνευσή της και προσπαθούν να την κάνουν να την ξαναβρει την έμπνευση. Και γίνεται τέλος πάντων μια ολόκληρη ιστορία, είναι δίπλα στη θάλασσα.
0: Να σου πω κάτι. Το Σβέμπλιν
2: δεν είναι
0: λατινοαμερικάνικο.
3: Ναι, και γράφεται σαν
2: γερμανικό. Σαν γερμανικό. Όντως, όντως. Δεν το θυμάμαι αυτό. Νομίζω κάτι είχα διαβάσει. Κάτι είχα διαβάσει, αλλά δεν το θυμάμαι να σου πω. Μάλιστα. Την καταγωγή, δηλαδή την απότερη.
0: Εσύ από τη Μουσείου Σβέμπλιν ποιο διάλεξες?
3: Το Κεντούκι. Λέγεται Κεντούκι.
0: Και αρχικά είναι.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
3: Είναι το όνομα μιας συσκευής. Η οποία έχει αρχίσει και κατακλείζει τις αγορές ανά τον κόσμο. Είναι λούτρινα πλασματάκια τα οποία έχουν.
0: Α, σαν τα καζαμπούμπου,
3: όχι, είναι αξιοαγάπητα. Δεν είναι και αυτές τα ιδιές. Είναι αξιοαγάπητα. Λέει ότι κοίτατα, λούτρινα, έχουν μορφή λαγού, γατούλα, σαρκουδάκι, πιγκουίνου, ξέρω εγώ, αετού και τέτοια.
0: Όπως τα περισσότερα
3: λούτρινα. Ροδάκια, ρόδες και κάμερα. Λοιπόν, μπορείς να αγοράσεις ένα κεντούκι και να το έχεις σπίτι σου σαν κατοικίδιο, αλλά μπορείς να αγοράσεις και ένα κωδικό σύνδεσης και να είσαι αυτός που παρακολουθεί το αφεντικό του κεντούκι μέσα από την κάμερα. Και μπορείς να κάνεις και τα δύο βέβαια. Και να παρακολουθείς και να έχεις
0: λίγο υπόθεση Dylan είναι.
3: Να σε παρακολουθώ.
0: Λίγο Predator μου.
3: Εκεί λοιπόν υποβόσκει απειλή. Δηλαδή καταρχάς είναι σπονδυλωτές ιστορίες.
0: Περίμενε, αυτό ήθελα να
3: ρωτήσω. Είναι σπονδυλωτές.
0: Σπονδυλωτές.
3: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολλές που εκτυλίζονται ταυτόχρονα.
0: Με τα κεντούκια.
3: Σε 24 πόλεις ανά τον κόσμο.
0: Και ένα κεντούκι.
3: Όχι, πολλά κεντούκια. Πολλά κεντούκια.
0: Σε 24 πόλεις.
3: Ναι.
1: Πώς έχει γίνει αυτό που όλοι έχουν ένα σκύλο πια.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Παντού στην πόλη τώρα έχουν ένα κεντούκι.
0: Ένα παράδειγμα. Την ονομασία πώς την έδωσε.
3: Όχι, τη σοφίστηκε. Δεν έχει.
2: Φαντασία.
0: Φαντασία,
2: είναι το μόνο.
3: Και σου λέει, υπάρχει ας πούμε ένας Νορβηγός συνταξιούχος, τον έχει φάει μοναξιά, που μπορεί να έχει πάρει κωδικό σύνδεσης και να παρακολουθεί μια οικογένεια στις φαβέλες, ας πούμε.
0: Το ξέρει η οικογένεια.
3: Το ξέρει γιατί έχει αγοράσει κεντούκι για να την παρακολουθεί. Το ξέρει, εις γνώση της είναι.
0: Α, εις γνώση.
3: Ναι, ναι, ναι. Αυτός τώρα μπορεί να είναι ειδονοβλεψίας. Μπορεί απλά να θέλει να.
1: Να μοναξιά.
0: Μπορεί να είναι περίεργος. Μπορεί να είναι υποψήφιος δολοφόνος.
3: Ναι, μπορεί οτιδήποτε, ναι. Και σου λέει από τη μία. Και δείχνει τη φύση των ανθρώπων που έχει την περιέργεια, έχει την προσμονή να δει τι θα γίνει με τη ζωή του άλλου. Έχει για παράδειγμα πλουσίους που θέλουν να παρακολουθούν φτωχούς. Από την καρέκλα τους χωρίς να χρειαστεί να πάνε να μολυνθούν σε εκείνες τις περιοχές. Έχει ανώμαλους φυσικά, έχει παιδόφιλους, διάφορες περιπτώσεις. Και αντίστοιχα, αυτοί που αγοράζουν κεντούκι, συνήθως το παίρνουν για παρέα, το παίρνουν για να έχουν κάτι εκεί να παίζει στα πόδια τους.
0: Ναι.
3: Δεν έχει λόγο, δεν μπορεί να μιλήσει.
0: Απλά
3: υπάρχει, τριγυρνάει, μπορεί να
0: γουργουρίσει.
3: Βρίσκουν τεχνάσματα να το κάνουν να πηγαίνει σε γράμματα για να καταλαβαίνουν αν τους λέει ναι ή όχι. Δηλαδή έναν πρωταρχικό τρόπο επικοινωνίας ας πούμε βρίσκουν όσοι θέλουν και το έχουν εκεί πέρα κατά τα άλλα να τριγυρνάει μες στα πόδια τους. Και αυτό ικανοποιεί και τις ανάγκες αυτού του αφεντικού του κεντούκι.
0: Ναι.
3: Γιατί σου λέει εγώ έχω κάτι που το φροντίζω. Ναι. Άμα θέλω το αγνώ κιόλας και το πετάω και το κλωτσάω και του κάνω περίεργα χτενίσματα και το βασανίζω κιόλας και το κακοποιούν κιόλας κάποιοι. Αλλά άμα θέλω το έχω και σαν παρεούλα και ό,τι θέλω το δείχνω από τη ζωή μου, ό,τι δεν θέλω δεν το δείχνω.
0: Μάλιστα.
3: Και έχω και κάποιον που βλέπω ότι ενδιαφέρεται για μένα.
0: Μάλιστα.
3: Είμαι ξεχωριστός για εκείνον. Ξυπνάει 10 με 12 ξέρω εγώ, συνήθως έχουν κάποια συγκεκριμένες βάρδιες ας πούμε, για να παρακολουθήσει και να ενδιαφέρεται αυτό για μένα.
0: Ο καθένας που έχει αυτό το κεντούκι δεν είναι το κάθε κεντούκι συνδεδεμένο με έναν κωδικό για να τον παρακολουθεί.
3: Είναι. Άμα δεν... Όχι, είναι συνδεδεμένα με κωδικούς.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω, ρε παιδί μου. Αυτή, πάμε χάρη που έλεγες προηγουμένως... Που...
3: Είναι ένα προς ένα. Ένα κεντούκι, ένας άνθρωπος σε κάποιο άλλο σημείο του πλανήτη που σε παρακολουθεί.
0: Α, όλα είναι συνδεδεμένα.
3: Όλα είναι συνδεδεμένα, ναι.
0: Δηλαδή, αν έχεις ένα
3: εκτός
0: κεντούκι.
3: Εκτός να το καταστρέψεις. Δεν πες την μπαταρία. Α, πρέπει να φορτίσει.
0: Ναι.
3: Πρέπει να το φορτίζεις.
0: Ναι.
3: Αλλά κατά τα άλλα,
0: άλλο
3: δεν
0: να
3: μπορεί
0: πω.
3: Να αποσυνδεθεί άμα δεν ναι. τελειώσει η μπαταρία.
0: Άλλο λέω. Δηλαδή, ναι. ο καθένας που έχει ένα κεντούκι, πώς λέγεται αυτό, γνωρίζει ότι και κάποιος τον παρακολουθεί.
3: Ναι, βέβαια. Θέλει να τον παρακολουθεί.
0: Α, θέλει να τον παρακολουθεί.
3: Θέλει να τον παρακολουθεί. Σου λέει, παίρνω περισσότερη αξία. Ναι. Γιατί ο άλλος ενδιαφέρεται να μάθει πώς.
0: Α, εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να το έχεις για σας συντροφιά. Και αν,
3: αν
0: επιλέγεις να σε παρακολουθούν παρακολουθείς ή...
3: Εντάξει, άμα θες το κλείνεις την ντουλάπα και βλέπεις τον τοίχο. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Ναι, ναι.
3: Αλλά μπορεί να, και ο άλλος να χάσει το ενδιαφέρον του και να κόψει τη σύνδεση. Και όταν ξαναθελείς να σε παρακολουθεί, να μην είναι.
0: Πόσες ιστορίες είναι αυτές?
3: Είναι σε 24 πόλεις, δηλαδή 12 ας πούμε περίπου κεντούκι που παρακολουθείς και τον άνθρωπο που έχει το κεντούκι και αυτόν που παρακολουθεί μέσα από την κάμερα. Νομίζω 12 είναι. Δηλαδή και οι δύο πλευρές ικανοποιούν ανάγκες τους.
0: Ναι, τι σου άρεσε.
3: Έχει και μια περίπτωση που γίνεται διάσωση μιας κοπέλας η οποία έχει χαθεί.
0: Α, ναι,
3: την εντοπίζουν, παίρνουν τη λέει, δηλαδή
1: το βοηθητικό κομμάτι.
3: Καλή ναι.
0: Το ωφέλιμο
1: στοιχείο. Ναι, ναι.
0: Ναι, το ωφέλιμο
3: στοιχείο. Μου άρεσε, καταρχάς και εκείνη σε μια
1: δεν μπορώ εγώ με αυτά. Έχω ταραχτεί ήδη.
3: Ναι, να σου πω κάτι, λέει.
1: Ναι, ναι.
3: Και έχει δίκιο ότι και αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή, δηλαδή αυτός που παρακολουθεί, βλέπει τι γίνεται πίσω από την κουρτίνα. Έτσι.
0: Ικανοποιεί
3: την περιέργεια.
0: Και παρακολουθούμενο. Κατάλαβε. Ναι,
1: ναι. Ναι βρε παιδιά, αλλά που φτάσαμε για τρέμου είναι αυτό.
3: Τι κάνει ο άλλο όταν ξεχνιέται. Γιατί ξεχνιέσαι κιόλα. Δηλαδή και το κινητό κάτι καταγράφει.
0: Ένα γιατρό για το γιατρό.
3: Και το βλέπουν. Τα βλέπουν σαν αξιαγάπητε φιγούρε. Σαν κατοικίδια, χνουδωτά από τα φροντίζουν και του γουργουρίζουν στα πόδια και του τρίβουν τι πατούσε, α πούμε. Και ξεχνιούνται ότι από εκεί πίσω. Μπορεί να σε παρακολουθεί κάποιο ανώμαλο. Τέλος πάντων, εμένα μου άρεσε αυτό που λέει σε μια συνέντευξή της ότι καταρχάς είναι τρομερά πρωτότυπο, λέει ότι ό,τι περιέχει τεχνολογία πλέον στη λογοτεχνία πάει ή προς δυστοπία ή προς επιστημονική φαντασία. Εγώ ήθελα να κάνω κάτι πραγματικό που είναι πάρα πολύ πιθανό να συμβεί, ψιλοσυμβαίνει ήδη, έτσι, εν μέρη. Είναι πάρα πολύ πιθανό να υλοποιηθούν αυτά και όντως να έχουν επιταχεία, να κάνουν μια κορύφωση στις πωλήσεις, μετά να τα βαρεθεί ο κόσμος και να καταστραφούν.
0: Όπως και πιθανότερο.
3: Ναι, και να είναι αυτό, μέσα στην πραγματικότητα. Και κάτι τελευταίο. Α, προλαβαίνω.
0: Προλαβαίνεις, έχεις ένα λεπτό ακριβώς.
2: Προλαβαίνεις.
3: Ωραία, εντάξει, θα το πω περιληπτικά τέλος πάντων. Που λέει η Σβέμπλιν ότι η λογοτεχνία είναι η πιο εντυπωσιακή, η πιο εντυπωσιακή τεχνολογία που έχουμε. Ναι. Η μυθοπλασία μας επιτρέπει να δοκιμάζουμε συναισθήματα και ιδέες και να εμβαθύνουμε σε χώρους και σκέψεις στις οποίες διαφορετικά δεν θα είχαμε πρόσβαση.
0: Ναι.
3: Το διάβασμα δεν είναι απλώς μια άσκηση ενσυναίσθησης ή διεύρυνσης των ιδεών μας. Δεν είναι ένα απλό νοητικό πείραμα. Είναι επίσης κάτι που συμβαίνει στο σώμα. Είναι πολύ πιο σωματικό και πραγματικό από όσο νιώθουμε ασφαλείς να παραδεχτούμε. Έχει πραγματικό αντίκτυπο στις αποφάσεις που παίρνουμε και στον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Η λογοτεχνία είναι ένα από τα πιο ισχυρά και επικίνδυνα εργαλεία μας. Και αυτό το βάζει στις ιστορίες της. Ναι. Δηλαδή αυτό το αξίωμα.
0: Αυτό υπηρετεί.
3: Πώς θα ήταν να γινόταν αυτό, πώς θα γινόταν.
2: Και πράγματι αυτό είναι στα όρια του ρεαλιστικού και του απίθανου, ας πούμε, του ανίκιου.
0: Βγαίνει
2: εκεί. Αλλά είναι πιθανό να συμβούν αυτά. Ναι, ναι, όλα. Φυσικά. Και αυτά που λέει εκεί και αυτά που λέει εδώ.
0: Είναι λίγο σαν το κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Ναι.
0: Ελάτε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, να πούμε ξανά τους τίτλους. Πάμε, Σταυρούλα.
1: Μαύρο Αλγέρι, Μόρις Ατιά.
0: Ναι.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
7: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
1: Ράδιο Ρούμελι 98FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του ΚΑΠΑ 20.

0: www.papaskopoulou24.gr.
1: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ.
3: Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού.
2: Μπρούνο
3: στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.
2: Για άντρες με απ

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αλέξης.
1: Ράδιο Ρουμέλι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Ξέρει τη διάθεσή σας.

to be your guide when it's you who must

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: I giorni grigi sono le lunghe strade silenziose di un paese deserto e senza cielo.
1: Radio Rumeli News.
2: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ, από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Το Sky. Προτεραιότητα για τους πράσινους ενίσχυε στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Δημήτρης Γκούμας αναλαμβάνει ρόλο άμεσου συνεργάτη τεχνικού διευθυντή Στέφανου Κοτσόλη. Ο ΠΑΟΚ πήρε την έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το προπονητικό κέντρο. Αισιόδοξο δικέφαλο του Βορρά για την υπόθεση του Γιαννούλη και του Χατζηδιάκου. Οι ασπρόμαυροι κοντράρονται αυτή την ώρα με την Μπέβερεν στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας με τον Αλέσιο Λύση στο τιμόνι της ομάδας. Τηλεοπτική μετάδοση από το υβριδικό κανάλι του Open. Τη λήξη της συνεργασίας της με τον χορηγό στο προστινό μέρος της φανέλας της ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι πειρατές γνωστοποίησαν και την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με την FMS. Φρενιτίδα στον κόσμο του Άρη για τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ. Εξαντλήθηκαν σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα τα 1000 διαθέσιμα για τη σεζόν 2026-2027, όπως ανακοίνωσε η κίτρινη ΚΑΕ. Ο ΟΦΕ ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τον Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του Διευθυντή Ποδοσφαίρου στους Κρητικούς. Παρελθόν από τους Κρητικούς αναποτελεί ο Ιταλός επιθετικός Έντι Σαλσέδο. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρωμάνου δεξιού μπακ Αλεξάνδρου Παντέα με τη μορφή δανεισμού. Ο Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Περσίδης, Νετζίπογλου και Ελάιζα Μήτρου Λόγκ απαρτίζουν το 12 της Εθνικής Ελλάδος για το αυριανό μας με τη Ρουμανία στην Οραντέα. Για τη φάση 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στις 7 Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στις 11 Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 το ξημέρωμα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βόσνια Ερζεγοβίνη. Η πρώτη μεταγραφή της Τσέλσι είναι επίσημη. Κάτοικος Λονδίνου θα είναι ο Μάρκο Παλέστρα για 60 εκατομμύρια ευρώ. Στην πόρτα της εξόδου από την Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται ο Πορτογάλος τεχνικός Βίτορ Περέιρα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Νόβακ Τζόκοβιτς και το δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Wimbledon. Πρώτο σερβίς μετά τις 7.30. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Νέα προσθήκη για την ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε το διεθνή Κροάτι περιφερειακό Λόρεν Φάτοβιτς. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ένα νέο συνεργασίας του με την Ελληνίδα περιφερειακή Βάσο Πλευρίτου, η οποία θα παραμείνει στους Ερυθρόλευκους για 16η διαδοχική σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνει συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
3: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής στον 943 The Verden Sports. Στο μικρόφωνο για δύο ώρες μαζί, 6 με 8 το απόγευμα, αυτό το χρονικό διάστημα που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε ο Φώτης Κατσούφης. Συνήθως εκπομπή και εγώ είμαι μαζί σας κάθε Σαββατοκύριακο 4 με 8. Όμως είχα προαναγγείλει ότι βρίσκομαι και σε κάποιες ημέρες της καθημερινότητας, όπως συμβαίνει σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026. Και προφανώς θα είμαι και κάθε Τετάρτη μαζί σας, εκτός από τα Σαββατοκύριακα. Σήμερα λοιπόν 6 με 8 το απόγευμα ξεκινήσαμε. Γκολ έχει βάλει Πανεπιστημιακός από νωρίς.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Παναγιώτης Μπόρν Χέμολτ Σπορτ είναι στο 1-0. Μετά από εκτέλεση κόρνερ στο 6 του αρχηγού του Τσέριν. Η άμυνα εκεί δεν μπορούσε να αντιδράσει τον αντιπάλο σωστά. Πανικοβλήθηκε, θα έλεγε κανείς. Και τα μπόρτα που μπήκε στη φάση Σφίνα πλάσαρε ψύχραμα και έκανε το 1-0 για τον Παναγιώτο. Σε αυτό το πρώτο φιλικό με τη Χέμολτ Σπορτ. Let the silence softly sing. We're enough. Πρώτη δεκάδα και πρώτο σύστημα 4-2-3-1 από τον νέο τεχνικό του Παναθηναϊκού, τον Νίστρουπ. Να υπενθυμίσω και εγώ την δεκάδα που ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός, Μπέρξεν, Φαν Μπρι, Φαν Τέρτ, της Χέμολτ, έτσι, Μπέρξεν, Φαν Μπρι, Φαν Τέρ Σίστεν, Φαν Σούφτεν, Λάτχερ, να πούμε και τους άλλους βέβαια, έτσι, Ντε Γκέρς, Φαν Τερ Βέλτεν, Γιάνσεν, Κέβαλ, Χούμπερτ και Ντι Κέρτς.

Αυτή λοιπόν είναι η δεκάδα Χέλμουντ, η οποία αγωνίζεται σε δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας. Δεύτερη λοιπόν κατηγορία Ολλανδίας η Χέλμουντ. Την περασμένη σεζόν μας έλεξε, τερμάτισε στη 18η θέση.

Είδε Παναθηναϊκός 102 μηδέν με τον Τετέι. Στο 1 το λεπτό μετά από 3 λεπτά λοιπόν ο Παναθηναϊκός ξανασκόραρε 2-0, προηγείται της Helmond Sport. Όπως είπαμε, ομάδα 4 κατηγορίας Ολλανδίας, είπαμε και την 11 των Ολλανδών. Πάλι αποστημένη μπάλα με τον Τσέριν, φάουλ, ο Τετέι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με καρφωτή κεφαλιά.

Να πούμε στην αναμέτρηση αυτή βρίσκεται και ο φυλαδός Γιώνας Κόλκα. Όπως θυμούνται οι φίλοι του Παναθηναϊκού, και όχι μόνο, πρώην αριστερό εξτρέμ του Παναθηναϊκού, ο οποίος τώρα είναι βοηθός προπονητής της Χέλμοντ. Να επενδύσουμε λοιπόν την πρώτη κατά του Νίστρουπ, Πένια, Καλάμπρια, ο Κάτρις, Τουμπά, Μπινιάρης, Τσιριβέγια, Τσέριν, Γιάγκουτζετς, Ταμπόρδα, Ζαρουρί και Τετέι.

Βιωτία, Φωκή, Δαλάδιο, Ένωση 97,3, Αρκαδία, την καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6, Ηλία, την καλησπέρα στον Κώστα, Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκη, στον 98,6, στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνησο, 104,6, Αντολα Καρνανία, Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, Μεσολόγγι, Ιόνιο, 100,9, Θεσποτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, 98,6, Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, από Prime, 103,7, Κύπρο, από Super Sport 104, Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα, επίσης Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη, Ευρώπη, Ελλάσσαρτ. Το email είναι onair@943.gr, το site που έχει τα πάντα ανά πάσα στιγμή ό,τι συμβαίνει. sports943.gr, στα social media είμαστε στο Instagram, είμαστε λοιπόν 943 κάτω παύλα sports, στα λατινικά το sports, τα ξένα έτσι. Facebook 9.43 Sport και εδώ το ίδιο ισχύει. Στο TikTok όχι συνεχόμενα, με κενό 9.43 Interveten Sports. Και στο YouTube 9.43 πάλι Interveten Sports. Εύκολα πράγματα. Και από σήμερα ξεκίνησε και το tvelanda.gr, το sport κανάλι το οποίο φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη, μας βλέπετε δηλαδή. Λέγαμε λοιπόν 1η Ιουλίου σήμερα, χρόνια πολλά με υγεία, αλλά και στα θέματα υγείας και να θέλει κανείς να αγιάσει δεν μπορεί. Like, αφού καταργούνται από σήμερα λοιπόν τα απογευματινά, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία που χρηματοδοτούσε το Ταμείο Ανάκαμψης. Και να θέλει να αγιάσει κανείς τα θέματα υγείας δεν μπορεί, γιατί κάποιοι δεν μας προσέχουν. Ερχόμενος το μεσημέρι είδα ότι εκεί στην οδό Λασκαράτου και Παντησίου, σε κεντρικό κομικό δρόμο, δεν λειτουργούσαν τα φανάρια και δεν υπήρχε ούτε ένας τροχονόμος. Έτσι προχωράτε, παιδιά, την υγεία μας, έτσι ενδιαφέρεστε για μας.

Διάβαζα μάλιστα ότι ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου είναι σύμμαχο του καύσωνα. Δεν έχει μείνει πράσινο για πράσινο, έχουν καεί τα πάντα σχεδόν. Τσιμεντοποιούνται ακόμα και μικρές γωνιές με πράσινο. Πού να μείνει πράσινο, πού να πάρει οξυγόνο ο κόσμος? Εκεί στο άλσος Βοήκου στην γειτονιά μου, λόγω του μετρό έχει καταστραφεί πολύ πράσινο. Αρκετές πλατείες, πού να πάρει οξυγόνο ο κόσμος? Το μετρό μας μάρανε. Και μιας έλεγε για το μετρό, εκεί πέρα στην οδό Παπαφλέσσα χθες και πάλι για μία ακόμα φορά είχαμε διακοπή ρεύματος, ενώ το φτιάχνουν συχνά πυκνά εκεί το κομμάτι, δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει. Πάλι μία από τα ίδια.

Μεγάλη γιορτή σήμερα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες των Αγίων Αναργύρων. Κοσμάς και Δαμιανός γιορτάζουν οι Ανάργυροι. Γιορτάζουν λοιπόν χρόνια πολλά, είπαμε στους εορτάζοντες. Ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, η Αναργυρούλα, ο Δαμιανός.

Ο Δαμιανή, ο Κοσμάς, ο Μαυρίκιος, ο Μαυρίκης, ο Μωρής, με ωμέγα το Μωρής. Η Μαυρικία και η Μαυρίκα, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Με όλα αυτά που είπα λοιπόν προηγουμένως, ακούγοντας και ένα φίλο σε προηγούμενη εκπομπή που είπε θα ψηφίσει Καραντή Καριστιανού και που δεν μας προσέχουν στα θέματα υγείας, έλεγα λοιπόν η κύλα σκαλά του και... Παντησίων δεν λειτουργούσαν προηγουμένως στα φανάρια, ούτε ένας τροχονόμος. Καταργούνται τα δωρεάν από γευματινά χειρουργεία. Ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι φύλακοι άγγελοι, φύλακες άγγελοι πραγματικοί, ήρωες καθημερινότητας. Αυτοί είναι πραγματικοί αγωνιστές. Και να φέρουμε εκείνο τον κύριο που έπιασε τη γυναίκα που εκεί στην Αγίων Πάντων στην Καλυθέα είχε πιάσει φωτιά το σπίτι της και πήδηξε από τον μπαλκόνι. Με αυτοθυσία την έπιασε ο άνθρωπος για να μην χτυπήσει και πράγματι την έσωσε, σπάζοντας ο ίδιος τους αστραγάλους του. Θυσίασε την υγεία του και μπράβο του, συγχαρητήρια. Είναι αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας, για να σωθεί ένας συνάνθρωπός μας. Σημειωτέρω αυτή η γυναίκα πήδηξε με κρατώντας με μια σημαία ελληνική στο κενό για να σωθεί από τις φλόγες, μια ηλικιωμένη γυναίκα. Μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, πώς να πιστέψει ο κόσμος κάποια πράγματα. Διάβαζα μια έρευνα του ΟΑΣΑ, όπου ο κόσμος έχει απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Έχει εμπιστοσύνη στα πολιτικά κόμματα μόλις 15%, σε επίπεδο τοπικών πρωταθλημάτων δηλαδή. Στη δικαιοσύνη μόλις 39%. Σε δημόσια δίκηση συμπεριλαμβανομένου και την ελληνική αστυνομία μόλις 24%, δεν ξεπερνάνε επίπεδο τοπικών πρωταθλημάτων. Στην αυτοδίκηση μόλις 29%. Και στο κοινοβούλιο μόλις 25% έχουν απαξιωθεί από τον κόσμο οι θεσμοί. Στην Ελλάδα δεν πιστεύει κανείς πλέον σε τίποτα. Γιατί κάθε φορά βλέπει ότι ακούει του τάζουνε, τάζουνε προεκλογικά λαγούς με πετραχίλια, αλλά στο τέλος όλα αποδεικνύονται ότι είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτά που πραγματοποιούνται.

0: είσαι.
1: Και ενώ ποτέ δεν έχει γίνει τίποτα όλο αυτό το διάστημα και για το δημογραφικό και για την υπογεννητικότητα. Διάβαζα ότι βγαίνει και άλλο σκάνδαλο. Έχουμε πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοηδή. Τύπου ο ΠΕΚΕΠΕ, έτσι. Ενώ την ίδια στιγμή είναι σε φτώχεια 1 στους 10 εργαζόμενους. Κύριε παιδιά, ενώ έξω το πετρέλαιο πέφτει η τιμή του. Πέφτει. Εδώ το ντίζελ συνέχεια ανεβαίνει.
2: Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονεύριστο Μαρούσι.
6: Πλούσιο μενού. Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 6:30.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
10: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
11: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
12: Ναι.
11: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
12: Τα πάντα!
11: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
14: Ακούτε, Radio Rumeli News.

Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Δελτία Ειδήσεων, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Ελές, Γιώργος Βοιατζής. Ένα με την προηγή το ΠΑΟΚ της Μπέβερε με γκολ που πέτυχε ο Μύθου. Ο φίλος ο Σωτήρης Καλογύρη που λέει το πετρώνει πολιτισμό, λέει το θέμα ότι όσο λιγότερα οχήματα στον δρόμο, αυτόματα σημαίνει η ποιότητα ζωής. Όσο για την τροχέα, λέει, εγώ τους τελευταίους μήνες βλέπω παντού σε όλη την Αθήνα σε διασταυρώσεις. Εγώ φίλε μου την περασμένη εβδομάδα σε δύο περιπτώσεις που σε κεντρικούς δρόμους και στην Ομόνοια ακόμα δεν υπήρχαν, δεν λειτουργούσαν τα φανάρια. Όπως και σε κεντρικούς δρόμους και στην Παντησίου και σήμερα Λασκαράτου και Παντησίου, δεν σου λέω τεκμηριωμένα πράγματα σου μιλάω. Δεν υπήρχε ούτε ένας τροχονόμος. Δεν έχω λόγο να πω ψέματα, έτσι. Μιας και λες μπορεί για αυτοκίνητα και όλα αυτά, διάβαζα ότι ενώ το πετρέλαιο έξω πέφτει η τιμή του, εδώ το ντίζελ ανεβαίνει και εδώ οι τιμές άρχισαν να ανεβαίνουν και πρώτου πολέμου στην Ουκρανία. Τα πάντα

καλπάζουν προς τα επάνω. Και μάλιστα τα στοιχεία της Ελστάτ, διαψεύδουν την κυβέρνηση για πτώση 6% των τιμών σε 200 προϊόντα. Όλα τα αφηγήματα της κυβέρνησης πάνε περίπατο.

και από το 1 λεπτό, όπως ανέφερα προηγουμένως, ο Πάοκ προηγείται με 1-0 από κόρνερ που εκτέλεσε ο Κωνσταντέλιας. Και αυτό στο 1 λεπτό, όπως το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού με τον Ντετέι. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας λοιπόν εκτέλεσε κόρνερ, ο Δημήτρης Μπαταόλος πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Μίθο επίσης με κεφαλιά στην μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 του κεφάλου του Βορρά.

Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας σχολιάζοντας γεγονότα στο Viber 6939-943-943. Στο ίδιο και για τη συμμετοχή σας στην κλήρωση για το ταξίδι στην Αμοργό. Γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Και για το τραπέζι στο Ψαρονέφρι, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ψαρονέφρι. Το ίδιο και στα τηλέφωνα, για όσους δεν έχουν Viber 210-220-5943 και 215-215-5943. Λέγοντας το ονοματεπώνυμό σας και για όλες αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και το κινητό σας τηλέφωνο, έτσι για να μπορούμε να σας βρούμε εάν κερδίσετε. Εύχομαι ωστόσο να είστε όλοι τυχεροί στη ζωή σας γενικότερα.

Ο Αστέρας Μπάρης από την πλευρά του απέκτησε τον Άγγελο Τόσκα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του συλλόγου. Πρόκειται για ταλαντούχο μέσο επιθετικό που προέρχεται από τον Έαντα Σαλαμίνας και βλέποντας το φιλικό του Παναθηναϊκού. Το γήπεδο εκεί μοιάζει λίγο με το γήπεδο της Παλίνης, εκεί του Παλινιακού, αλλά και των Σπάτων. Σε καταπράσινο περιβάλλον που λείπει από τη χώρα μας. Κάτι πυρκαγιές, κάτι ταμπαζώματα, κάτι τσιμεντοποιήσεις εξαφανίζουν το πράσινο. Εύχομαι να μην φτάσει η στιγμή που όλοι μας θα πέσουμε κάτω σαν τα κοτόπουλα, παιδιά, έτσι.

Λοιπόν, στην Ηλίπολη υπάρχει μια ανακοίνωση που αναφέρει για την έναρξη συνεργασία με τον Λεωνίδα Κουβαρά, ο οποίο εντάσσεται ο Λεωνίδας Κουβαρά στο τεχνικό επιτελείο τη ομάδα ω άμεσο συνεργάτη του προπονητή τη ομάδα του Πέτρου Ζουρούδη. Είναι κάτω από το διπλώματο ΕΦΑ Β, διαθέτει εμπειρία στην προπονητική.

Από την πλευρά του, ο Παναγιάλος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιωακίμ Ζιγκερίδη. Είναι γεννημένος το 1999, σέντερφορ, ύψος 1,90, ψηλός, έτσι, τύπου μπάσκετ. Εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδος για τη γραμμή κρούσης της ομάδας του Παναγιάλου.

Παραμένει το 2-0 του Παναθηναϊκού με τη Χέλμοντ Σπορτ. Κούλι μπρέικ για τους παίκτες. Ο καύσωνας έχει κυριαρχήσει σε όλη την Ευρώπη, έτσι, και σε σημεία του πλανήτη που κάποτε δεν ήξεραν τι σημαίνει αυτό το πράγμα, αυτή η αφόρητη ζέστη μαζί με την υγρασία.

Πριν από λίγα λεπτά ο Λεβαδιακός, η ΠΑΕ Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεξάνδρου Παντέα. Ο Ρουμάνος δεξιός μπακ έρχεται στην Ελλάδα με τη μορφή δανεισμού και οψώνει αγοράς. Από την Στεάου Αβού Κουρεστίου γεννήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου του 2023 στο Βουκουρέστι. Είναι διεθνής με όλα τα κλιμάκια της Εθνικής Ρουμανίας και αποτελεί γέννημα θρέμα της ΤΕΑΟΑ, με την οποία έχει στεφθεί δύο φορές σε πρώτα αθλητής το 2024 και το 2025, κατακτώντας επίσης δύο Super Cup και τις ίδιες χρονίες αλλά το κύπελλο Ρουμανίας το 2020. Με τη φανέλα του ιστορικού Ρουμανικού Συλλόγου μετράει 104 συμμετοχές με και 6 assist, εκ των οποίων είναι 19 στις διοργανώσεις της UEFA. Ο Ρουμάνος ακραίος αμυντικός έρχεται από μια γεμάτη χρονιά με 35 εμφανίσεις, 3 assist σε όλες τις διοργανώσεις. Και έχει και αρκετές assist στο Europa League. Αυτά λοιπόν για το νέο απόκτημα του Λεβαδιακού, του που ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεξάνδρου Παντέα με τη μορφή δανεισμού από τη Στεάου Βουκουρεστίου, Ρουμάνος δεξιός μπακ.

Ο Εθνικός Αστέρας Αστέρας και Σαριανής ανακοίνωσε την ανανέωση εργασίας με τον Μιχάλη Κουτσουπιά. Ο Μιχάλης Κουτσουπιάς είναι 23χρονος μέσος, εντάξει στην ομάδα το Γενάρη. Έχοντας του χρόνου μας πέρας, του 25 παιδιά, έχοντας αγωνιστεί νωρίτερα σε Διαγόρα Αγία Παρασκευή, Θύελλα Ραφίνας, Πανερυθραϊκού και σε πολλές άλλες ομάδες. Ανανέωσε λοιπόν 23χρονος μέσος Μιχάλης Κουτσουπιάς με τον Εθνικό Αστέρα και Σαριανής.

Μιας και είναι στην επικαιρότητα το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν. Είχαμε μετακίνηση παίκτη του ΠΑΟΚ στον Φίνικα Πολύχνης, ομάδα τρίτης εθνικής κατηγορίας. Έτσι, μόνο οι υποταλτές της ΕΠΣ Μακεδονίας, ο Φίνικας Πολύχνης, ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας στην απόκτηση του Αντώνη Παναγιώτη Τσίτσιλα. Είναι 19χρονος δεξιός εξτρέμ που προέρχεται από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Αγωνίστηκε στην Άντερ 17 και Άντερ 19 με νέες συμμετοχές πέρσι. Ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της εθνικής ομάδας Άντερ 17.

στις 7. Ωραία Ελλάδος, σε λίγο από τώρα, έτσι, σε ένα τεταρτάκι. Ξεκινά το μάτς της Αγγλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έχουμε τις 11 των δύο ομάδων. Αγγλία, Pickford, Κόνσα. Ο Ράιλι Γκέχι, Σπένσερ, Ράις, Άντερσον, Μπέλιχαμ, Κέιν, Ράσφορτ και Μαντουέκε. Για το Κόγκο, Εμπασί, Φαν Μπισάκο, Κουανζέπ, Εμπεμπά, Μαζουακού, Μουκάου, Μπούκου επίσης, Μουτουσάμι, Σαντίκι, Τσιμπέγκα και Βισά.

Λέω φίλο ο Σωτήρης Καλογύρου, ούτε εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Καλά, δεν. Και να διαφωνούμε, συζήτηση κάνουμε. Χρειάζεται έτσι, αλλά μια όμορφη κουβέντα γίνεται. Απλά το ντίζελ στη Γερμανία λέει έχει 2,50 ευρώ το λίτρο. Μένει η αδερφή μου στο Ανόβερο. Καλά να περνάει, φίλε μου, η αδερφή σου. Πώς πάει εκεί πέρα ζέστη, υπάρχει όντως ζέστη με πολλή υγρασία? Μου κάνει εντύπωση, λέει, για την εντύπωση του κόσμου στην κυβέρνηση. No 25% λέει και στον ορισμό της διαφοράς σε δήμους, λέει 29%. Για να δούμε. Το μεγαλύτερο φαγωμότη πάντως λέει γίνεται στους δήμους. Κοίτα, εκεί με το με τις απευθείας αναθέσεις και όλα αυτά, έτσι, γιατί να μην γίνεται διαγωνισμός? Γι' αυτό ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη σε όλα αυτά και διάβασα σήμερα, τα λέω εγώ, έτσι. Είναι έρευνα του ΑΣΑ, δεν τα λέω εγώ, αγαπητέ, βέβαια, έτσι, φίλε Σωτήρη Καλογύρου. Ο κόσμος πλέον δεν έχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Τα πολιτικά κόμματα μόλις 15%. Στη δικαιοσύνη μόλις 39%. Στη δημόσια διοίκηση 24%. Μιας και μιλάμε και με αριθμούς και ποσοστά και στον αθλητισμό, έτσι. Στη δημόσια διοίκηση λοιπόν μόλις 24% έχει εμπιστοσύνη. Στην αυτοδιοίκηση μόλις 29%. Στο κοινοβούλιο μόλις 25%. Δεν πιστεύει πλέον ο κόσμος. Δεν έχει εμπιστοσύνη. Πιστεύει μόνο στα δικά του χέρια, στα δικά του πόδια, στις δικές του δυνάμεις. No asked, παρά το πετσόκομα, έτσι, μισθών και συντάξεων. Έχω γνωστούς γειτονιά μου ηλικιωμένους που περιμένουν να βγει σύνταξη εδώ και 8 μήνες. Κατά τα άλλα ψηφιοποίηση, όλα πάνε καλά. Και διάβαζα ότι υπάρχει και μαζικό εξώδικο στον Γιάννη Στουνάρα για την ασυδοσία που έχουν τα fans και τα services. Ξέρετε, αυτά με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς που έχουν πάρει τα σπίτια του Κοσμάκη, που έχει βάλει πλάτη για να σωθούν οι τράπεζες, έτσι.

Πείτε μας ο Διονύσης Μάγκη. Διονύσης λοιπόν, Φώτη καλησπέρα, λέει χυμαρόδες και απόψε με τα πολιτικο-κοινωνικά αθλητικά. Και εκπλήξει το Μουντιάλ, ήρθαν λέει Γερμανία και Ολλανδία έξω. Να δούμε ποια ομάδα θα ακολουθήσει, λες να την κάνει η Αγγλία. Να σας το λέω ότι θα είμαι και κάποιες ημέρες της καθημερινότητας εδώ και Τετάρτες λοιπόν, 6 με 8 το απόγευμα, εκτός από το Σαββατοκύριακα 4 με 8 και 4 με 8. Όταν έχω χρόνο σας αφιερώνω εδώ πέρα, κοντά σας.

μια λοιπόν ευκαιρία να δείξει τι μπορεί να κάνει η εθνική μας τώρα που ενδεχομένως να είναι σε κακή ψυχολογία η Ολλανδία και η Γερμανία. Στο Nations League εννοώ, έτσι. Εγώ πιστεύω μια τελευταία ευκαιρία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να κάνει κάτι, γιατί μέχρι στιγμής έχει απογοητεύσει το σύνολο, έτσι. Είδαμε και το άσχημη εμφάνιση και το άσχημο σκορ με τα πιτσιρίκια της Ιταλίας.

Ακούσατε και προηγουμένως ότι ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είναι με κάθε επισημότητα Γιώργος Σαρακασίδης. Όπως προκύπτει από την πλευρά του Πανιωνίου, ο ιστορικός κατάφερε να κλείσει ένα deal που θα το αποφέρει 150.000 ευρώ ως προκαταβολή από την Ένωση και άλλες 400.000 ευρώ ως μπόνους συμμετοχών με την πρώτη ομάδα. Επίσης ο Πανιώνιος κράτησε ποσοστό μεταπόλησης 20%, ενώ εάν η ΑΕΚ θέλει να αγοράσει το 10% αυτού του ποσοστού, τότε θα χρειαστεί να καταβάλει ακόμα 800.000 ευρώ. Ο Σαρακασίδης βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας 3 ετών με την ΑΕΚ, με υπερδιπλάσιες απολαβές σε σχέση με όσα λάμβανε στον Πανιώνιο.

Έριξε λοιπόν το πρώτο μήχρονο του Παναθηναϊκού με τη Χέλμο Σπορτ. Τα δύο γκολ είπαμε και πρώτα στα μπόρδα στο 6 και τετέι στο 9. Αποστημένες μπάλες, το πρώτο από κόρνερ και το άλλο από φάουλ του αρχηγού του Τσέριν. Ένα δείγμα είναι αυτό, αλλά πάντα μετράει και ακόμα παιδιά και στο οικογενειακό δίτρονα και μεταξύ μας να παίζουμε. Οι νίκες πάντα φέρνουν καλή ψυχολογία. Κανείς δεν θέλει να μην κερδίζει.

0: Ο φίλος ο Σωτήρης Καλογύρου λέει: η Γερμανία είναι μια φιλόξενη χώρα. Το ξέρω, το γνωρίζω. Έτσι, έχουν πάει δικοί μου, δεν έχω πάει εγώ. Όσο και αν σου φαίνεται, λέει, περίεργο, έχει ποιότητα ζωής. Αυτό είναι γεγονός. Δεν αγχώνεσαι για δουλειά. Θα σου βρουν για εκπαίδευση, υπάρχει κράτος. Σωστά τα λες. Υγεία δεν το συζητάμε, λέει. Η αδερφή μου εργάζεται στον τομέα της υγείας σε νοσοκομείο. Όσο για τη ζέστη, λέει, είναι τρελή κατάσταση, λέει, δεν την παλεύουν. Το μόνο που δεν έχουν υποδομές, λέει, και δεν το ξέρουν, είναι αυτά με τα παλιά σπίτια. Εδώ, ρε παιδιά, αναρωτιέμαι, έτσι, 72 δις υπερφορολόγηση είχαμε το έτος που μας πέρασε. Και τους πρώτους μήνες εδώ πληρώσαμε όλοι 10 δις και δεν έχουμε τίποτα, καμία ανταποδοτικότητα. Υγεία δωρεάν δεν υπάρχει, έτσι. Από σήμα τέρμα τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Και όχι μόνο. Τα φάρμακα λεβαίνουν συνέχεια. Μια φίλη που δουλεύει σε φαρμακείο, αυτό μου λέει. Στα ύψη. Κάθε μέρα. Όσο το ντεπονάκι έχει πάει 3-20, παιδιά. Μια φίλη μου διαβητική έπαιρνε ένα φάρμακο, μια κάτι εξετάσει δωρεάν. Τώρα πληρώνει 10 ευρώ. Παιδεία όχι δωρεάν, έτσι. Μετακινήσεις όχι δωρεάν. Σε κάποιες χώρες γίνονται δωρεάν οι μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και αργούνε πολύ το τελευταίο διάστημα, όχι λόγω καλοκαιριού, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έλεγα το προηγούμενο διάστημα. Υπήρχε στατιστική που υπάρχει αργοπορία στις μετακινήσεις και στα τρόλια και στα λεωφορεία και στα τρένα τα τελευταία χρόνια. Μου κάνει εντύπωση, παιδιά, εκεί στη γειτονιά μου 10:30, κάθε φορά 10:30 το πρωί υπάρχει εκεί το τρόλι το 14 που ξεκινάει από την Παπαφλέσσα, από τη Λαμπρινή, στην επόμενη στάση, αφού κάνει να ξεκινήσει 10 λεπτά, φτάνει την ίδια χρονική στιγμή κάθε μέρα 10:30 και λέει συγγνώμη εκτός υπηρεσίας την ίδια ώρα κάθε μέρα. Και άλλες συγκοινωνιστικοί, κάπου το τρόλι 3 το βλέπω.
1: 43 Intervet & Sports.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com.
3: Τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Okay. Oh.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 2210-51061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις.

0: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
0: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Rumeli News, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα λίγες ώρες μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στην κατοικία της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η ηλικιωμένη είχε μεταφερθεί στο υποκράτιο με εγκάβματα στο 80% της επιφάνειας του σώματός της, διασωληνώθηκε και νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ωστόσο, υπέκυψε στα τραύματά της παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Στο υποκράτιο νοσηλεύεται επίσης ο Παναγιώτης Νέστορας και σύμφωνα με το νοσοκομείο αναμένεται να λάβει σύντομα εξιτήριο. Δύο ακόμη ένικοι της ίδιας πολυκατοικίας, μία γυναίκα και ένας άνδρας, έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για ήπια συμπτώματα από την εισπνοή καπνού και αναμένεται επίσης να πάρουν εξιτήριο. Την προανάκριση για τα περιστατικά έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, σημείωσε ο Πρωθυπουργός και προσθέτει: κανείς πλέον δεν μπορεί να δρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για 57 κατηγορούμενους από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων στην Καστοριά, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις από τον οργανισμό. Οι κατηγορούμενοι εμφανίζονταν να καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές σε υψόμετρο που, όπως καταγράφηκε στη δίκη, δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν οι συγκεκριμένες καλλιέργειες. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. 40 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου στατικότητας. Βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στο κτίριο που κατέρευσε. Διαφωνίες κυβέρνησης και αντιπολίτευσης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, το επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν τα άρθρα 89 και 90 και αφορούν στις σχέσεις εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας και την ανάδειξη της δικαστικής ηγεσίας του τόπου. Στο διεθνή χώρο, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε 10-όροφη πολυκατοικία στη βελγική πόλη Αμβέρσα. Η πολυκατοικία στέγαζε περισσότερους από 200 ανθρώπους. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 1-0 προηγείται το Κόγκο της Αγγλίας για την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 3 από 4, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριε, επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, τίτλοι ειδήσεων 8.30, μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!

Φοβάμαι λοιπόν, μην ακούς τι λέω. Από το πρώτο θρυλικό άλμπουμ το Μπλε, με την ερμηνεία της Θεοδοσίας Τσάτσου το τραγούδι αυτό, και η επικοινωνία μας, τηλεφωνικό κέντρο, εκεί που βρίσκεται η Πέμπη Παναγωπούλου, 213-0909-100. Mail στο ηλεκτρονική διεύθυνση 984-onair@gmail.com και φυσικά μέσω Viber, κλασικός και αγαπημένος τρόπος επικοινωνίας, 6948-984-984.

Φυσικά η φωνή πασίγνωστη είναι ο υπέροχος, ο μοναδικός Μανώλης Μητσιάς. Η έκπληξη κρύβεται στο ποιος έχει γράψει το τραγούδι και δεν είναι άλλος από το γιο του, τον Μίλτο Μητσιά, ο οποίος ακολουθεί βέβαια μια τελείως διαφορετική καριέρα σαν επαγγελματίας, αν θυμάμαι καλά είναι οδοντίατρος, αλλά αποφάσισε τώρα από αρκετά χρόνια να ασχοληθεί και με τη μουσική και με το τραγούδι. Έγραψε λοιπόν αυτή τη μελωδία, «Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ», και στίχους έβαλε η Ιωάννα Κολινιάτη. Αυτό λοιπόν ένα καινούριο τραγούδι με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά και μου θύμισε νοηματικά αυτό που έχει πει η Ελεονόρα Ζουανέλη του Κώστα Λιβαδά. «Εσύ μου θύμισες πως είναι».

το όνειρό μας, Θάνος Μικρούτσικος και πάλι. Στοίχη εδώ από το Λάκη Λαζόπουλο, γιατί είναι τραγούδι που έχει γραφτεί για παράσταση του Λάκη Λαζόπουλου και από ένα άλμπουμ που περιείχε έτσι τραγούδια που γράφτηκαν για τις ανάγκες παραστάσεων που ο Λάκης Λαζόπουλος ανέβασε στο θέατρο. Ψάξε το όνειρό μας, λεγόταν το άλμπουμ, και συμμετείχαν εξαιρετικοί ερμηνευτές. Αυτό το τραγούδι στο συγκεκριμένο άλμπουμ το έλεγε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Εμείς εδώ ακούσαμε την εκδοχή από τη Χαρούλα Αλεξίου.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουλής.

είμαστε παρεάκι εδώ στους 98 και το Radio Room Ellinius με την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα».

Ράδιο Ρουμελινού από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Για ένα ακόμα τσιγάρο δεν θα σου εξηγήσω. Αγκαλιά θα σε πάρω.

0: Μη φοβάσαι να χάνεις.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
6: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι,
2: Θεσσαλονίκη. Ηλικιωμένη είχε μεταφερθεί στο υποκράτιο με εγκάβματα στο 80% της επιφάνειας του σώματός της, διασωληνώθηκε και νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ. Καλύτερα στην υγεία τους οι υπόλοιποι τρεις τραυματίες. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης και σημειώνει πως σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε κλιματικές ενέργειες. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, επισήμανε ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελίο Δικείου Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι εμφανίζονταν να καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές σε υψόμετρο που, όπως καταγράφηκε στη δίκη, δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν οι συγκεκριμένες φυτίες. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά στη Φθιώτιδα, όπου οι φλόγες έχουν προχωρήσει προς τα χωριά Σφάκα και Κατάλημα, στους κατοίκους των οποίων εστάλησαν μηνύματα μέσω του 112 να εκενώσουν τους οικισμούς τους και να κατευθυνθούν προς το χωριό Ελάτια. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στα Μέθανα και στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, 40 άκροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου στατικότητας. Βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Διαφωνίες κυβέρνησης και αντιπολίτευσης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν τα άρθρα 89 και 90 που αφορούν στις σχέσεις εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας και την ανάδειξη της δικαστικής ηγεσίας του τόπου. Επικαίρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, όπως είχε προαναγγείλει, κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει αν προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή αν θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Στη διεθνή επικαιρότητα, 7ήμερο εθνικό πένθος στη Βενεζουέλα, κήρυξη προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίκες, μία εβδομάδα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 1.943 ανθρώπους, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 2-1 προηγείται η Αγγλία του Κονγκό για την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα πνέουν με τα βλητεία ως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com artinfo.gr

0: θηλυκός θίασος, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαδιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

0: Radio Lumen News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Χωρίς διαφήμιση.
4: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

και φυσίες απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό είδα το χάρο, χτύπησε καραμπόλα.

η στίχη αυτή μπορεί και να είναι η τελευταία. Και όλο το νόημα αλλάζει. Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά. Για τη ζωή και το θάνατο. Με σκοτεινές παραβολές, με παραμύθια. Γιατί τα σύμβολα είναι πιο πολλά από τις λέξεις. Τη γεύση του φιλιού, την πολυτέλεια της αμαρτίας, το χυμισμό του κυτάρου, την ορμή της μόρας, τον άγριο λύκο, και το πιστό σκυλί. Του μαθαίνω ονόματα σαν προσευχές.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Περνάς καλά, αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

αφήνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
6: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
6: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
10: Ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
0: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ραδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αν μια μέρα νιώθεις άχρηστος και κατατεθλιμμένος, θυμήσου κάποτε ότι ήσουν το πιο γρήγορο σπερματοζωάριο ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλα.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αγούρκας.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Άθλια, προβοκατόρικη και απολύτως καταδικαστέα χαρακτήρισε την επίθεση και το ΚΚΕ. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι εμφανίζονταν να καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές σε υψόμετρο που, όπως καταγράφηκε στη δίκη, δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν οι συγκεκριμένες φυτείες. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Φθιώτιδα. 40 ρωτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου στατικότητας. Βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Επικαιρή ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, όπως είχε προαναγγείλει, κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει αν προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή εάν θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Στο διεθνή χώρο συνεχίζει να αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη χώρα. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, τουλάχιστον 2.295 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο, ενώ 11.267 τραυματίστηκαν. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000. Νωρίτερα, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, κήρυξε στη χώρα επταήμερο εθνικό πένθος. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Αγγλία επικράτησε με σκορ 2-1 του Κονγκό και πήρε την πρόκριση στη φάση των 16 του Μουντιάλ. Το υπόλοιπο απόψινο πρόγραμμα στις 11 Βέλγιο-Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία. Σε φιλικούς αγώνες είχαμε σήμερα Παναθηναϊκός Χέλμοντ Σπορ 4-0 και ΠΑΟΚ Μπέβερεν 4-1. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 και το μεσημέρι και το απόγευμα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μικρόφωνο τώρα για 2 ώρες στην Άννη Αγγελοπούλου.
3: Αθήνα 984.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Ραδιορούμελι News.
2: Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: 2059-43 215-215-5943 για να κουβεντιάσουμε για ό,τι θέλετε. Και το email μας onairpapaki943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού, το sports943.gr. Βλέπετε όλες τις ειδήσεις, ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα θα διαβάζετε όλα στο site του σταθμού. Λοιπόν, Μιχάλη μου, χθες είχαμε Μεξικό.
6: Μεξικό, εντάξει.
5: Το τελευταίο μάτς της βραδιάς ήταν χθες στο Μεξικό.
6: Το περίμενα θα παίρνει, γιατί ήταν πολύ, είναι πολύ καλή ομάδα.
5: Πολύ καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα. Αν και, και το πάλεψε πολύ και το Εκουαδόρ, είχε και αυτό τις ευκαιρίες του, αλλά τελικά το Μεξικό ήταν καλύτερο. Κέρδισε και είναι μια ομάδα η οποία μπορεί, φίλε. Τώρα παίζει βέβαια με τους Γαλλούς, όχι.
6: Με την Αγγλία παίζει.
5: Την Αγγλία. Ναι. Σπουδαίο μάτς.
6: Ωραίο μάτς.
5: Οι Άγγλοι, οποίοι.
6: Τα χρειάστηκαν.
5: Τα χρειάστηκαν, όπως το λες. Αλλά έχουν Κέιν τους οδηγεί. Ο Χάρη Κέιν τους οδηγεί. Το δεύτερο γκολ ήταν γκολάρα.
6: Ναι.
5: Γκολάρα, γενικά όλη η ενέργεια που έκανε ήταν φοβερό γκολ. Μια λαϊκή Κονγκό, το οποία το πάλεψε. Μπορούσε στο ημίχρονο να ήταν και 0-2. Τη μεγάλη ευκαιρία την είχε την είχαν Αφρικάνοι. Οι Αφρικανοί να κάνουν με το δοκάρι.
6: Ένας Κέιν ο οποίος αρχίζει τώρα και βρίσκει τα πάνω του.
5: Πόσα γκολ έχει βάλει τώρα αυτός?
6: Έφτασε 3, είχε στη φάση των ομίλων.
5: Ναι, και 2-5.
6: Και 2 σήμερα 5.
5: Άρα
6: και
5: αυτός είναι.
6: Να δούμε αν θα βγει πρώτο σκόρερ. Εγώ το έχω πει στο Μίκο τον Κατσάτσο.
5: Βέβαια είναι και ο Μπαπέ που είναι για αυτός πρώτο σκόρερ τώρα μαζί με τον Μέση. Μια Γαλλία η οποία χθες έκανε επίδειξη δύναμης. Είπε: εδώ είμαστε. Ελάτε να μας κερδίσετε. Όποιος μπορεί. Εντάξει, είναι η καλύτερη ομάδα μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, φίλε. Η Γαλλία. Παίζει φοβερό ποδόσφαιρο. Είπαμε θυμές και μετά είναι εκπληκτική. Ναι. Μπαρκολά, Ντεμπελέ, Εμπαπέ. Έχει παιχταράδες. Έχει παιχταράδες.
6: Ακριβώς.
5: Και σκέφτεσαι εύκολα, αν και μέχρι το 44 ήταν 0-0, αλλά μέχρι το 20 μάλλον το πάλεψε η Σουηδία. Εκεί ήταν, όχι ότι έκανε κάτι φοβερό η Σουηδία, αλλά απλά του κράταγε. Δεν κάνανε πολλές ευκαιρίες οι Γαλλοί. Μετά το 20 όμως το γήπεδο έγειρε. Πολλές ευκαιρίες. Δοκάρια, εκπληκτικό δοκάρι με. Έλα, πες τον παίχτη με το δοκάρι του Βον Πλανέ. Θα ήταν τον γκολ του Μουντιάλ μέχρι τώρα. Δεν το είδες, ε?
6: Δεν το θυμάμαι.
5: Δεν το θυμάσαι.
6: Όχι. Με συγχωρείτε, φίλοι μου.
5: Λοιπόν, να πούμε το δωράκι μας και θα πούμε και τα υπόλοιπα. Έχουμε ένα πολύ ωραίο δώρο για όλους τους φίλους και τις φίλες, ακροατές και ακροάτριες του Interveten Sports. Ένα ταξιδάκι στην Αμοργό. 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές ξενοδοχείο Αιγιαλής Hotel and Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού. Εκεί θα βρείτε πολλές υπηρεσίες από πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο και γιόγκα. Κύριε Ξοηλέση που κάνεις γιόγκα. Λοιπόν, Αιγιαλής Hotel and Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέατο Αιγαίο. Συμμετοχές στο Viper του σταθμού 6939-943-943 με όνομα, επώνυμο, τη λέξη Αμοργός. Αυτό το κάνετε μέχρι, μέχρι 9 του μήνα, 9 Ιουλίου, γιατί 10 το πρωί θα γίνει κλήρωση, 9 με 10 το πρωί στις 10 του μήνα, με Γιώργο Γεωργιάδη, Πάνο Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Και έχουμε και δεύτερο δωράκι, φίλε μου, Μιχάλη. Για όσους δεν καταφέρουν να κερδίσουν στην Αμοργό, την ίδια μέρα 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφι στο Μαρούσι, που είναι ένα υπέροχο μαγαζί με φοβερά φαγητά. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο στο Viper σταθμού, όνομα, επώνυμο, τη λέξη Ψαρονέφρι. Είχαμε και δύο φιλικά μάτς των ελληνικών ομάδων, τα οποία, εντάξει, φιλικά μάτς είναι μόνο για τους προπονητές. Έχω ξαναπεί ότι να μην ασχολείστε, παιδιά, να μην βλέπετε μάλλον βλέπετε φιλικά, αλλά μετά μου βγάζει συμπεράσματα. Δεν είναι καλός, δεν πήγαμε καλά. Είναι μόνο για τους προπονητές. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 0-4 την Χέρμον Σπορ. Ο ΠΑΟ κέρδισε 4-1 την
6: Μπέβερ.
5: Λοιπόν, τα γκολ για την Αγγλία είπαμε, τα πέτυχε ο Χάρι Κέιν στο 75 και στο 86. Είχε προηγηθεί νωρίς με τον Κιμπέγκα, Σιμπέγκα, Μπράιαν Σιμπέγκα, έτσι λέγεται. Το η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό τελικά δεν τα κατάφερε. Αλλά μέχρι εδώ που πήγε, μια χαρά ήταν. Έτσι έγινε, Μιχάλη.
6: Έτσι ακριβώς είναι. Αξιόμαχη ομάδα το Κονγκό.
5: Ναι, ναι, αξιόμαχη ομάδα, αυτό είναι αλήθεια. Σήμερα έχουμε, αργότερα έχουμε 11 η ώρα, εδώ θα είμαστε.
6: 11 η ώρα, Βέλγιο Σενεγάλη.
5: Φίλε, να σου πω κάτι, βλέπω Βέλγιο, ρε φίλε.
6: Και εγώ το βλέπω, το πιστεύω.
5: Εντάξει, όχι ότι είναι, μου έχει βγάλει τα μάτια το Βέλγιο, αλλά θεωρώ ότι και Σενεγάλη, ας πούμε, με το 5-0 με τη Νέα Ζηλανδία πέρασε. Ας πούμε, δεν έχει δείξει και κάτι.
6: Με το Ιράκ.
5: Βρήκε το Ιράκ, ας πούμε, και πέρασε με τον goal average. Δηλαδή, με τα παραπάνω goal. Δεν είναι ότι έθεξε με την απόδοση του η Σενεγάλη. Νομίζω το Βέλγιο θα την πάρει τη νίκη. Μάλλον την πρόκριση.
6: Ναι, θα την πάρει.
5: Εντάξει, θα την πάρει. Έτσι πιστεύω. Τώρα θα δούμε. Και αργότερα το απόλυτο φαβορί πάλι, είπα, Βοσνία Ζεγοβίνη, το 3 ώρα είναι.
6: 3 ώρα το ξημέρωμα.
5: Φαβορί, είπαμε ένα 40, μικρό για μένα.
6: Ναι, ναι.
5: Ένα γκολ θα ήταν καλό εδώ.
6: Ναι, ναι,
5: να βάλουν ένα γκολ και η Βόσνη, ένα 85 νομίζω το δίνει. Μια χαρά.

0: Τη στιγμή που γίνονται γνωστές οι εντεκάδες για τον αγώνα Βέλγιο Σενεγάλη. Λοιπόν, οι Βέλγοι κατεβαίνουν με τον Κουρτουά κατά τα δοκάρια. Τεατέ, Μέχελε, Ντεκάιπερ, Καστάν στην άμυνα. Ντε Μπρόινε, Τίλεμανς, Φανάκεν, Τροσάρ, Ντοκού και Ντεκέτελαρ. Ενώ οι Σενεγαλές.
1: Δεν έχει κάποια αλλαγή. Γενικώ, όταν παίζει τα άλλα τα παιχνίδια, νομίζω δεν έχει κάποια αλλαγή.
0: Όχι, δεν έχει. Ενώ οι Σενεγάλοι κατεβαίνουν με του Ντιό, Γιάκομπ, Ντιατά, Νιακατέ, Ιντρίσα, Γκάνα Γκέι, Σι, Ντιαρά, Παπέ, Γκέι, Μανέ, Εντιαγέ και Σαρ. Ούτε αυτοί,
1: ούτε αυτοί έχουν κάποιες αλλαγές σημαντικές. Για να δούμε το Μουντιάλ όσο πάει, περνάει ο καιρός. Βλέπουμε ότι αν εξαιρέσουμε τη Γερμανία πήγε σπίτι νωρίς.
0: Ναι.
1: Στην Ολλανδία που και εδώ πήγε σπίτι νωρίς. Εύκολα δύσκολο για άλλες ομάδες.
0: Γενικώς έχει πολλές εκπλήξεις από το Μουντιάλ.
1: Ναι, μέχρι τώρα έχει εκπλήξεις πολλές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν μένει έξω Γερμανία και Ολλανδία, είναι το λες έκπληξη. Και εγώ επιμένω ότι η Γαλλία έχει τη δείξει, δηλαδή σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, να μου πεις παιχνίδια ομίλων τα περισσότερα και η Γαλλία έχει στέσει το νοκάουτ. Σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, νομίζω ότι η Γαλλία παίζει το πιο ωραίο ποδόσφαιρο, φίλε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει, αν το πάρει το τελικό, αν πάει τελικό, αν το πάρει, γιατί το ποδόσφαιρο μετράει και η τύχη. Μπορεί να πάει το κάρι και έξω και να αποκλειστεί. Εντάξει, ή να γίνει αυτό το γκολ και να αποκλειστεί. Αλλά σαν ομάδα όμως είναι, νομίζω, για την Αργεντινή καλύτερη ομάδα.
0: Είναι. Γενικώς.
1: Ναι, φίλε, βλέπεις ότι χθες χάζευα το βράδυ τον αγώνα εδώ με τους φίλους ακροατές που μιλάγαμε και βλέπεις ότι βάζει αλλαγές τώρα, ρε φίλε. Και βάζει αυτούς που βάζει, είναι σαν να είναι βασικοί, ας πούμε. Δεν έχει αλλάγει βασικούς αναπληρωματικούς. Απλά πρέπει να παίζουν 11.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αν μπορούσαν να παίζουν 16, θα παίζανε και 16. Είναι όλοι καλοί.
0: Ναι, δηλαδή κοιτάζει ο Ντεσάν στον πάγκο, λέει ποιον να πρωτοβάλλω τώρα.
1: Ναι, Εμπαπέ χθες πάλι γκολ.
0: Εντάξει.
1: Τον έβγαλε βέβαια και όλα μπορούσε να τον αφήσει, αλλά τον έβγαλε. Εντάξει, ναι. 6 γκολ έχει ο Μπαπέ και έχει κάνει και ένα ρεκόρ, νομίζω, με 10 γκολ σε 18 γκολ σε 18 παιχνίδια Μουντιάλε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εντάξει, φίλε, το λες και. Έχει βέβαια και δίπλα τον Μπαρκολά, έχει τον Ντεμπελέ που γι' αυτό σε καλή κατάσταση. Είναι μια ομάδα που έχει βάσει την Παρί.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σαν τον, αν βγάζει τον Μπαπέ έξω, έχει βάσει την Παρί. Και η Παρί είναι μια ομάδα που πήρε πρωτάθλημα Ευρώπης, το Champions League.
0: Έτσι είναι. Και εντάξει, δείχνουν τώρα καλές βλέψεις και η Παρή έχει πολύ καλές βλέψεις την επόμενη σεζόν.
1: Ναι, πάλι κατεβαίνει σαν φαβορή για να πάρει το Champions League. Ναι. Δεν αλλάζει κάτι, προπονηθεί μεν ο ίδιος. Κινήσεις γίνονται, βέβαια, του έφυγε ο Ράμος. Ναι. Πήγε στη Μίλαν. Έτσι
0: ναι,
1: έγινε.
0: Ναι.
1: Είναι μια απώλεια, αλλά έχουν λεφτά όμως. Έχουν λεφτά οι.
0: Έχουν λεφτά και γενικώς έχει και υλικό να αξιοποιήσει. Γιατί ο Λουίς Ενρίκε αξιοποιεί πάρα πολύ ακαδημίες.
1: Ναι.
0: Χαρακτηριστικό Ισπανών προπονητών είναι αυτό.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση τον Ρισβάνη που έστειλε μήνυμα από την Κύπρο. Μας ακούει και μας βλέπει. Εκεί, ιντερνετικά, παιδιά, είπαμε, μας βλέπετε κιόλας. Μας ακούτε και μας βλέπετε από το tvelada.gr. Απλά μπαίνετε μέσα, γουγκλάρετε tvelada.gr. Κατευθείαν στο πιάτο σας. Ο κύριος Σοηλές που έχει ξυριστεί. Όχι, είναι αξιρισμένος.
0: Ξυρισμένος είμαι, ναι.
1: Εντάξει, ελαφρώς.
0: Λίγο μεγαλώσανε σήμερα.
1: Εγώ είμαι, ναι, πολύ ξυρισμένος.
0: Ναι.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Σήμερα έχουμε, αύριο μάλλον Πέμπτη, έχουμε και τη μεγάλη συνέντευξη που έχει προαναγγείλει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο μεγαλομέτωχος, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. 6 ώρα το απόγευμα θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον σταθμό για ό,τι υποθεί. Μπασκετάκι δεν έχουμε κάτι, δεν έχουμε τίποτα.
1: Όχι, δεν έχουμε. Αύριο παίζει η Εθνική Ελλάδος.
0: Τελικά έμεινε. Έμεινε ο Μπογδάνοβιτς, θα πάει να παίξει στο Χιούστον.
1: Ενώ σε προχωρημένες συζητήσεις βρίσκεται η Φενέρμπαχτσέ με τον Σαν Λί.
0: Το πρώην παίκτη του Ολυμπιακού.
1: Όχι, όχι, πρώην παίκτη τη Φενέρ.
0: Τη Φενέρ, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Τη ΕΦΕΣ, τη Μπαρσελόνα.
0: Η οποία Μπαρσελόνα στον μπάσκετ έχει αρχίσει και σκατάρει πολύ, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Και όχι, πολλούς παίκτες. Λοιπόν, για πάμε στον φίλο που έχουμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Έλα, καλησπέριζω τα εκλεκτά ασκέρια.
0: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε, Αχέρον Ριζόπουλο στο τζογαδορικό ψευδόνιμο εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Μήπως μπορείς, Βασιλάκι μου, να μου πεις το Ελσίνκια τι κάνανε.
0: Περίμενε να δω. Ελσίνκι Ήλβες 2-1.
2: Με ημίχρονο.
0: Άσο ημίχρονο, άσο τελικό.
2: 2-1, ε.
0: Ναι.
2: Άρα γκολ, γκολ, συνόβερ 2-0. Μάλιστα. Λαμπρότατα. Και κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Επειδή για μένα ποδόσφαιρο και αθλητισμός γενικά και πολιτική είναι ευθέως ανάλογα μεγέθη και άρρηκτα συνδεδεμένα από αρχαιοτά των χρόνων. Με ακούς?
0: Ναι, ακούω, ακούω.
2: Μπράβο. Χάρηκα πολύ τον αποκλεισμό της Γερμανίας. Στεναχώρησε τους εδώ λακέδες και τα αφεντικά τους.
0: Ναι.
2: Έτσι, ονόητο. Και το Κονγκό Πανάξια αποκλείστηκε, τίμησε τη μνήμη του Λοράν Καμπίλα και του Πατρίς Λουμούμπα.
0: Τι μου λες τώρα, ρε φίλε, μας πήρε στο μυαλό το κεφάλι τώρα. Ποιο Λουμούμπα και Μουλούμπα.
2: Λέω εγώ ιστορικά γεγονότα. Το
0: Μουλούμπα και το Μουλούμπα.
2: Πέρα του ποδοσφαιρικού.
0: Ναι,
2: ναι. Λουμούμπα ήταν μας κάποτε.
0: Τουλούμπα. Μας έπρεπε μια Τουλούμπα να είχαμε τώρα, καλύτερα θα
2: πήγαμε. Ναι. Κοίτα, όλα καλά, παιδιά μου.
0: Όλα καλά, φίλε μου, όλα καλά.
2: Όλα καλά, νέα μου φέρνεις, μπράβο.
0: Να σε καλά.
2: Να σε καλά. Και το νόμισμα για την Παραγουάη που είπε χθε. Και το νόμισμα τη είναι το Γουαρανί.
0: Γουαρανί, το είπα. Το είπα
2: που είναι φιλή, είναι, είπατε ότι είναι και ομάδα είναι.
0: Έχει ομάδα
2: και το
0: Γουαρανί.
2: Το πήρε από κάποια πριγκίπισσα ντόπια την Παραγκουάσου.
0: Ναι.
2: Με ακούς?
0: Ναι, ακούω. Μας πήρε, θα μας έστειλε, θα διάβασε το.
2: Θα πέσει την ιστορία.
0: Ναι, λοιπόν, μαθαίνω,
2: Γουαρανί. Θα λέμε και, δεν μου λες τον ενδυνάμει δήμαρχο, θα τον ακούσουμε καμιά φορά. Ναι,
0: λογικά μου είπε μπορεί να έρθει σήμερα, έχει και δουλειά στο μαγαζί, σχολεία αργά δεν προλαβαίνει, θα δούμε σήμερα.
2: Αν μπορέσει. Το Παόλο έτσι λέει, μπέρες,
0: τι να κάνει.
2: Τι να κάνει. Λοιπόν,
0: τα λέμε.
2: Χαιρετώ, καλή υγεία, καλό μήνα.
0: Για χαρά, καλό μήνα, καλό μήνα.
2: Αν έχεις κάποιον εορτάζοντα σήμερα, γιατί είναι Άγια Ανάργυρη.
0: Ναι, έχει με πανηγύρια. Στου Αγίου Αναργύρου μεγάλο πανηγύρι.
2: Ξέρω, χρόνια πολλά.
0: Τα λέμε.
2: Δεν είναι μόνο 1η Νοεμβρίου, είναι και 1η Ιουλίου.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Λοιπόν,
0: τα λέμε, να είσαι καλά.
2: Για χαρά. Και αναμένω περιγραφή σα.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, μας έστειλε μήνυμα ο φίλος ο Σπύρος από το Παγκράτη. Γεια σου, φίλε Σπύρο. Είμαστε 22 λεπτά μετά τις 10. Να πούμε κάποια παιχνίδια που είχαμε στο στοίχημα για τους φίλους που ενδιαφέρονται. Ελσίκη Ήλβες 2-1. Είχαμε το Δανία, Ισπανία είναι προκριματικά για το Euro. Μάλλον είναι αυτό το Euro Under 19 που πάμε και προχτές. 0-3 κέρδισαν οι Ισπανοί. Ένα παιχνίδι σε εξέλιξη για τη Χιλή Κύπελο. Κοσεμψιόν Ντιουμπλένσε 0-0. Ουαλία Γερμανία μόλις τώρα 0-1 και αυτό είναι για Under 19. Βέβαια το διπλό είναι στο 1-0-8. Πολύ χαμηλό. 0-1 προηγούνται οι Γερμανοί. Αργότερα έχουμε παιχνίδια από ό,τι βλέπω για την Χιλή. Δύο μάτς. Τρία μας για τη Χιλή, για το Κύπελλο και δύο παιχνίδια από το Εκουαδόρ, φίλε. Τι παίζουν όμως, Πάω από το Εκουαδόρ και είναι πρεμιέρα αλφα κατηγορία. Δεν είναι ότι πάνω που παίζανε χτες, πρωτάθλημα συνεχίζεται κανονικά, αλλά αποκλειστήκανε και έχουν πρωτάθλημα.
1: Έτσι.
0: Λίγκαντε εκεί το Ρένσε και Ντελφίν Εμελεκ. Για όσους παίζετε παιχνίδια από το Εκουαδόρ, δηλαδή τον σημερινό. Καλησπέρα Μπιλάκο, καλό μήνα, καλή εκπομπή φίλε μου. Να είσαι καλά φίλε Αποστόλη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μάκη που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Τα παιδιά εδώ στην παρέα από την Πετρούπολη μας ακούνε και μας βλέπουν, λέει ο φίλος μας ο Νίκος, με παρέα παίζουν PlayStation και μας ακούνε. Δεν μιλάει πολύ ο κύριος ο Ιλές, λέει ο φίλος ο Κώστας.
1: Εντάξει.
0: Γιατί δεν μιλάς, κύριε
1: Σουηδέ. Θα έρθει η ώρα.
0: Όχι, μετά τις 12 θα φύγεις.
1: Μέχρι τις 12 έχω.
0: Ναι, μετά θα μιλάς. Μετά τις 12 μίλα.
1: Ναι.
0: Το στόμα σου πάει ροδάνιο όταν είσαι εκπομπή. Τώρα. Μεταγραφικά έχουμε τίποτα.
1: Μεταγραφικά δεν έχουμε τίποτα.
0: Πόποβιτς περιμένουν τον Ολυμπιακό να υπογράψει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Στην τελευταία εξέλιξη. Ο Ολυμπιακός, πάμε αύριο Μαρινάκη συνέντευξη μεγάλη που την περιμένει ο κόσμος. Από εκεί πέρα έχουμε κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός στο φιλικό είπαμε, ο ΠΑΟΚ είπαμε.
1: Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να έχει ανακοινώσει το 15χρονο ταλαντούχο τερματοφύλακα.
0: Ναι, αυτό διάβαζα κάποιους φίλους από τη Νέα Σμύρνη που ασχολούνται με τον Πανιόνιο. Είναι ταλεντάκι καλό.
1: Ναι.
0: Μακάρι τον Παλικαράκι να πάει καλά.
1: Και ο Ηράκλης συνεχίζει τις μεταγραφές του.
0: Πήρε ποιον?
1: Τον Κάρλε Σόρια, Ισπανός δεξιός μπακ που έπαιζε σε Παζιάννενα, Βόλο. Και σύμφωνα με τον Νίκο του Κατσάτσο θέλει να τερματίσει ο Ηρακλής 5-8 στο 5-8. Εκεί θα τον Ηρακλή την επόμενη σεζόν.
0: Εντάξει, ο Ηρακλής είναι μια ομάδα η οποία και γνωστή ομάδα, και κόσμο έχει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μια ομάδα η οποία έλειπε τρεις χρόνια από τη Super League. Να δούμε.
1: Ο Πανιόνιος επίσης συνεχίζει και αυτό στο μεταγραφικό του σχεδιασμό, καθώς λέει ότι κλείνει τον επιθετικό Ζήση Χατζηστραβό.
0: Ναι.
1: Καλός παίχτης αυτός, από τη Λάρισα.
0: Ο Πανιόνιος θέλει φέτος να πάει να είναι την κατηγορία. Πέρυσι δεν τα κατάφερε, δεν ήταν. Δεν μπορούσε να κοντράρει την Καλαμάτα. Μπορεί να την κέρδισε μέσα στην Καλαμάτα και να πήρε τον αέρα και αυτά. Αλλά τελικά η Καλαμάτα.
1: Αλλά στη Νέα Σμύρνη η Καλαμάτα. Και ήμουνα και από μπροστά και όλες και το είδα.
0: Ήταν καλύτερη ομάδα.
1: Καλύτερη ομάδα.
0: Και ανέβηκε δίκαια. Θα δούμε τώρα. Θα είναι ένας όμιλος.
1: Ένας όμιλος των 16 ομάδων.
0: Τώρα θα είναι πιο δύσκολο γιατί δεν ξέρουμε και ο Πανσεραϊκός. Η Λάρισα τι θα κάνει, θα ρίξει χρήμα για να ανέβει, ο Πανσεραϊκός.
1: Ο Πανσεραϊκός ήδη χτίζει την ομάδα.
0: Ναι, είναι και άλλες ομάδες που τα πάνε για την κατηγορία.
1: Και έχει και τον ειδικό των ανόδων, Αλέκο Βοσνιάδη.
0: Μπράβο.
1: Στον πάγκο.
0: Ναι,
1: του.
0: Θα δούμε, θα είναι δύσκολο για τον Πανιόνιο. Γιατί είναι εδώ τη Νέα Σμύρνη. Να πούμε, ο Πήλιος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο, καινούργιο τετραετές συμβόλαιο. Αναμένουμε την υπογραφή και την επίσημη ανακοίνωση και το Γιώβιτς με την ανανέωσή του που λογικά θα γίνει γιατί ανεβαίνει πολύ το κασέ. Πάει στα 3 εκατομμύρια ευρώ, είναι μεγάλο το συμβόλαιο και θεωρώ ότι θα πει το νέο ο Σέρβος. Κάτι άλλο έχουμε. Ο Άρης δεν κινείται πολύ και
1: ο Άρης στο μπάσκετ πριν, δεν κινείται πάρα πολύ. Εκεί,
0: το Δημητρίεβιτς,
1: πολύ καλός παίχτης.
0: Στο ποδόσφαιρο άκουσα πριν τον Γιώργο Στεφάνου λέγεται.
1: Παναγιώτη
0: Στεφάνου στο Σάκη Μπουσδούνη, ότι ψάχνει να πουλήσει κιόλας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο να. Δηλαδή έχει μεγάλα συμβόλαια. Ο Μωρόν έχει μεγάλο συμβόλαιο.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί ακούγεται κάτι για τον Μανού Γκαρσία που έπαιζε παλιά. Στον Άρη που πήγε στο Χιούστον πήγε. Όχι στο Χιούστον.
1: Στο Χιούστον νομίζω πήγε.
0: Στο Κάνσας πήγε.
1: Okay.
0: Αλλά έθελε η γυναίκα του. Δεν τη αρέσει η γυναίκα. Ναι, σε εκεί σου λέει τι κάνω εδώ πέρα, δεν μου αρέσει το Κάνσας.
1: Θεσσαλονίκη ήταν πιο.
0: Θα πάμε σε Αονίκη, Λευκό Πρίγκο, Μπουγάτσα. Εντάξει. Σαονίκη είναι ωραία πόλη.
1: Πλατεία Αριστοτέλους.
0: Μπράβο, ναι, Λευκός Πρίγκος, παραλιακή. Είναι πιο ωραία για την κυρία Γκαρσία, η οποία θέλει να φύγει.
1: Ναι,
0: το συμβόλαιο του Μπάγκουα πριν, το συμβόλαιο του Γκαρσία είναι 2 εκατομμύρια ευρώ, ο οποίος αυτός διατίθεται να πέσει το 1.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά και το 1 πολύ μεγάλο είναι για τον Άρη, ο οποίος ψάχνει, σου λέει, να αποφύγει τα συμβόλαια του Κροάτη. Έλα. Που έχει, παίρνει ένα 200.

0: Μάικη, νομίζω, λε τερματοφύλακα.
1: Όχι, βρε, του Κροάτη, του παίχτη. Μπες μέσα, το χαφ. Κροάτη έγινε, ή όχι. Θα το θυμηθώ, θα το πω. Έχει τον Μωρόν που κι αυτό παίρνει ένα εκατομμύριο. Θέλει να σπάσει τα συμβόλαια αυτά ο Άρης, αλλά δεν είναι και εύκολο.
0: Έτσι.
1: Κάποια άλλα από ομάδες δεν έχουμε κάτι μεταγραφικό. Οι ομάδες συνεχίζουν να ψάχνουν ποδοσφαίστες. Ακούγονται πολλά ονόματα. Αλλά κάτι έτσι να πούμε ότι είναι ολοκληρωμένο δεν υπάρχει. Ο Ολυμπιακός με το Στάνιτς ακόμα δεν έχει.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί. Έχει κλείσει πάντως η μεταγραφή.
1: Ναι. Απλά περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ο φίλος μας ο Γρηγόρης μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Γρηγόρη. Ο φίλος ο Παναγιώτης από το Περιστέρι. Καλησπέρα παιδιά, ευχαριστούμε για την παρέα. Ζέστη σήμερα, ναι, έχει κάνει ζέστη παιδιά.
0: Τώρα αρχίζει.
1: Παρόλο που είναι η ώρα 10:30, πάμε για το διάλειμμα, έχει αρκετή ζέστη. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Έχουν μπει οι δύο ομάδες στο γήπεδο και ο Βέλγιο και η Σενεγάλη. Το παιχνίδι ξεκινάει σε περίπου μισή ώρα. Ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Είπαμε, μας βλέπετε και από το tvelada.gr. Μας ακούτε και μας βλέπετε τώρα πια. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό.
0: Εντάξει, θα δείξει.
1: Θα βλέπουν τα κορίτσια και στο βιλέ και θα έρθουν να παίξω παρέλαση. Εντάξει.
0: Θα δείξει.
1: Είναι και κατσάτσος.
0: Βέβαια.
1: Εκεί είναι μεγάλη μορφή. Πάμε.
2: Intermittent Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε

0: και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Λεβεντόπεδα, ζέστη όπως το λέτε. Ουαλία Γερμανία, Άντερ 19-0-2, γίνεται μόλις τώρα. Εντάξει, το λοιπόν ήταν στο 1-0-8, άρα ήταν το απόλυτο φαβορί. Οι Γερμανοί που λογικά θα βάλουν γκολ, δεν σταματάνε, αλλά καλά να πάθουν. Βρήκανε το Κουρασάο, την ομάδα την καλή, σε μια κακιά βραδιά και τις βάλανε 7 γκολ, 6 που τις βάλανε, 7. Τώρα όμως, σπίτι, στη Γερμανία, μπύρα, Λουκάνικο Φραγκφούρτης, και τηλεόραση Μουντιάλ. Έκανε και ζέστο ας Γερμανία.
4: Ναι, ναι.

0: πούμε και τα παιχνίδια που έχει αύριο. Είπαμε τα δύο πιο μετά, Βέλγιο Σενεγάλη σε λιγάκι. 1.99 έχει πέσει ο Άσος από 2.08 όταν το μπήκαμε στο τρίτο. Το είχε 2.08 και βλέπω έχει πάει στο 1.99. Άρα παίζει παιχνίδι. Παίρνει παιχνίδι το Βέλγιο και πέφτει η απόδοση. Ανεβαίνει το διπλό 4.10 της Σενεγάλης. Ανεβαίνει και το Χ στο 3.25. Μετά είπαμε Αμερική Βοσνία και αύριο
1: Ισπανία Αυστρία.
0: Φίλε, εγώ εδώ πέρα βλέπω άσο ημίχρονο τελικό και over 2.5.
1: Έτσι ακριβώς. Και εγώ κάπου εκεί το κόβω, δε.
0: 1.33 είναι ο άσος της Ισπανίας. Το Χ5, το διπλό 9.90. Πορτογαλία-Κροατία, ωραίο μάτς.
1: Ωραίο μάτς, Πορτογαλία-Κροατία και το Αυστραλία-Αίγυπτος επίσης είναι ωραίο μάτς.
0: Ναι, αυτό είναι βέβαια πιο μετά. Είναι ξημέρωμα.
1: Όχι, 9 η ώρα βράδυ Παρασκευής.
0: Α, Παρασκευή, μεθαύριο. Yeah. Μεθαύριο. Πορτογαλία-Κροατία, 1.81 ο άσος, 3.50. Το διπλό 4.65, αύριο το βράδυ στις 2 τα ξημερώματα. Λίγο μετά τις 2 ξεκινάει. Ναι. Ωραίο μάτς αυτό.
1: Μετά 6 ώρα έχει Ελβετία-Αλγερία.
0: Και αυτό είναι ωραίο παιχνίδι.
1: Αυτό είναι ωραίο παιχνίδι.
0: Εντάξει, τώρα τα παιχνίδια είναι ωραία. Είναι ωραία μάτς.
1: Ναι. Και να... μετά το Σάββατο ξεκινάει η μεγάλη Αργεντινή του Λίο Μέση. 1 η ώρα με το πράσινο ακροτήρι.
0: Τι έκπληξη.
1: Η έκπληξη, η πράσινο ακροτήρι.
0: Και ωραίο μάτς βγαίνει η Βραζιλία με την Νορβηγία, εκεί και.
1: Ναι, ωραίο μάτς. Βραζιλία-Νορβηγία, ωραίο.
0: Δηλαδή ωραία ζευγαρώματα θα δούμε. Mm.
1: Γενικώς τώρα.
0: Τώρα, ναι, τώρα ξεκινάμε.
1: Το παγκόσμιο κύπελο, μπράβο. Αυτό το φετινό παγκόσμιο κύπελο.
0: Έτσι, με τόσες πολλές ομάδες που.
1: Τόσες πολλές ομάδες. Και το λέγαμε και με τον Γιώργο τον Χωριανόπουλο, το λέγαμε τη Δευτέρα, ότι είναι ένα παγκόσμιο κύπελο με αυτό το φορμάτ έτσι, ότι βοηθάει πάρα πολύ τις εκπλήξεις. Και φαίνεται ότι η Αργεντινή επίσης, λέγαμε ότι είναι η έννοια της ομάδας.
0: Ναι, γιατί όπως το λες, ακριβώς έτσι είναι. Γιατί έτσι πως είναι οι ομάδες πολλές, να τώρα με τρεις βαθμούς. Μπορεί να περάσει σαν 8ος καλύτερος. Εντάξει, όπως πέρασε η Σενεγάλη, όχι, πέρασε με τρεις ισοπαλίες. Η ακτήρια φανταστού.
1: Το πράσινο κροτήριο.
0: Το πράσινο κροτήριο. Δηλαδή, δεν περνούσε με λιγότερες ομάδες.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα είναι πολλές ομάδες. Σου λέει, και αν μια νίκη να κάνεις, α πούμε τώρα η ομάδα που παίζει η Σενεγάλη. Είχε την ευκαιρία να βάλει 5 γκολ στο Ιράκ.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, με το παλιό φορμάτ δεν θα περνούσε. Με 2 ήττες. Καταλάβεις, έκανε μια νίκη με μεγάλο σκορ και πέρασε.
1: Ακριβώς.
0: Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Χριστάρα μου. Ναι παιδιά, γκολάρα ήταν το γκολ του Κέιν. Χάρη Κέιν το δεύτερο. Βέβαια γκολάρες ήταν και χθες της Γαλλίας. Τουλάχιστον τα δύο ήταν γκολάρες, φίλε. Πολύ ωραία γκολ. Κάποιος ο Μπαρκολάρη, φίλε, τι παιχταράς είναι αυτό.
1: Έχει πολύ καλά τρεξίματα, το βλέπω και στη
0: Μαρή που παίζει. Ναι, άστο, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.

0: Δηλαδή κάποια στιγμή και μετά το 20 λεπτό, φίλε Μιχάλη, δεν ξέρω το μάτσα. Το μάτσα δεν το είδε.
1: Είδα λίγο στο πρώτο ημίχρονο. Α, είδα μόνο.
0: Μέχρι το 20 λεπτό δεν υπήρχε κάτι. Είχε κάνει ένα σουτ στην αιστεία η Σουηδία και ένα σουτ στην αιστεία η Γαλλία, χωρίς όμως να ενισχύσουν τους θεματοφύλακες. Μετά το 20 λεπτό, φίλε, λες και το γήπεδο κατηφόρησε.
1: Ναι.
0: Οι Σουηδοί δεν μπορούσαν να αλλάξουν πάσα. Πολλά λάθη, κατακύματα επιθέσεις. Βέβαια τον γκολ πήγε στα 4 και πήγε στα ημίχρονο με ένα 0. Δεύτερο ημίχρονο, φίλε, ήταν εντάξει. Αν άκουγε ένα 6-0, θα ήταν φυσιολογικό.
1: Ναι.
0: Πολλές ευκαιρίες. Κάθε φάση κάνανε ευκαιρία.
1: Αλλά τελικά 3-0.
0: Εντάξει, μια χαρά ήταν. Ναι. Πληρώθηκε το over ο κόσμος, πληρώθηκε ο Άσος. Άσος ημίχρονο τελικό, πληρώθηκαν corner. Έγινε χτες το Γαλλία-Σουηδία, ο κόσμος πληρώθηκε. Δεν ξέρω κατά πόσο κάποιοι παίζανε γκολ-γκολ. Οκ, αλλά τα σημεία που έπαιξε περισσότερο κόσμος, τον Άσο, τον over 2,5, τον goal, το Άσο ημίχρονο τελικό, τα corner της Γαλλίας, πέρασαν.
1: Ακριβώς.
0: Ας πούμε, εγώ βρήκα. Εντάξει, εγώ έχασα να έπαιξα, πήγα έπαιξα για να μεγαλώσω την απόδοση. Αυτά που κάνουμε πάντα, οι βλακίες που κάνουμε. Πιάνω και τα δύο μάτς και το Μεξικό, το παίζω Άσο, έχει διπλή ευκαιρία. Over 1,5 και corner και για το Εκουαδόρ και για το Μεξικό μου δίνει 4 απόδοση. Και παίζω τη Γαλλία και αυτό το ίδιο. Άσο σκέτο, over 2,5 corner για τη Γαλλία, 5 πέρασε, 2,80 μου δίνει. Και για να μεγαλώσω την απόδοση, γιατί έπαιξα λίγα, έπαιξα 5 ευρώ. Για να μεγαλώσω την απόδοση, έβαλα την Botafogo SP με την Μπεσανάρταλ, πώς λέγεται αυτή.
1: Ναι.
0: Το είχα βάλει ένα χ διπλή ευκαιρία, over 1,5. 2,5 κόρνερ να βάλει η φιλοξενούμενη, 3 κόρνερ να βάλει, 4 κόρνερ να έχει η Ποταφόγο. Και είναι 0-1 στο 8 και έμεινε εκεί 0-1. Ένα κόρνερ να έβασε η Ποταφόγο, έπιανα το χ, έπιανα το δελτίο, έπαιρνα 95 ευρουλάκια. Δεν ήθελα να παίξω δηλαδή πολλά στα δύο παιχνίδια, αλλά να παίξω να περάσει η ώρα, να έχω το βράδυ να κοιτάω κάτι.
1: Ναι.
0: Και παίξαμε πάνω στην Ποταφόγο SP. Το αμπερδέψαμε το Μουντιάλ με τη Β' Βραζιλία. Καλά να πάθω. Καλησπέρα από Γιαντάι, Κίνα.
1: Α, και από Κίνα.
0: Μας βλέπουν και στην Κίνα, κύριε Σοηλέ. Χαμογέλα, smile. Δώσε χαιρέτησε την Κίνα. Μπράβο, μπράβο, Σοηλέ. Χαιρέτα τον κόσμο και στην Κίνα. Ο Θανάσης, καλησπέρα, Βασίλη, και καλό μήνα σε ένα και την παρέα. Ευχαριστώ για το μπουκαλάκι που κέρδισα. Ω, φιλαράκο μου, φιλαράκο μου. Να σε βάλω για την Αμοργό και εύχομαι τα καλύτερα, φίλε Θανάση. Και αν μπορείς να πας όποτε μπορείς, κάποιος φίλος σου μπορεί να πάει να μην χάσει το δωράκι που κέρδισες. Ο Σταμάτης έστειλε μήνυμα για την Αμοργό και το ψαρονέφρι. Mm-hmm. Ψαρονέφρι είχες έρθει εσύ όταν κάναμε τη γιορτή.
1: Δεν
0: είχες έρθει. Φίλε, μιλάμε για φοβερό ψαρονέφρι.
1: Ναι.
0: Φοβερό μαγαζί. Και στο Μαρούσι. Να πάμε να καλησπερίσουμε τον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους δύο.
0: Καλώς στο φίλο μου τον Γιώργο.
2: Και στον κύριο Σοηλέ εκεί πέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Επειδή δεν μπορέσω μετά να βγω.
0: Για να σου πω μισό λεπτό μια ερώτηση. Το μεσημέρι δεν άκουσα. Κάποια στιγμή άκουσα, αλλά μετά σταμάτησα γιατί πήγα σε κάτι δουλειές. Έγινε τίποτα μπέλος και αυτά. Βγήκατε στον αέρα. Το στίγμα πήγε. Τι γίνεται τελικά.
2: Το μπέλος λεφτά... ήταν στην εκπομπή στο Στρατάκι.
0: Α, ήταν εδώ.
1: Ναι, ναι.
2: Ήταν εκεί, το στοίχημα μπήκε. Εγώ τα λεφτά τα έχω στείλει και ο Χάτζημαν είπε ότι τα έχει παραλάβει.
0: Για τον Μπέλο δεν ξέρω τι. Ο Μπέλο θα βάλε.
2: Έχει πάρει τα μισά από τον Μπέλο και μέχρι την Παρασκευή θα πάρει και τα υπόλοιπα.
0: Α, ναι, εντάξει, οκ. Okay,
2: είναι μέσα, το στοίχημα μπήκε. Επειδή δεν θέλω να κλέψω εκκλησία, του το είπα το μεσημέρι.
0: Καλά, καλά κάνεις.
2: Δεν πρόκειται να βάλω προτάσμα στην Ελλάδα γιατί δεν είναι να κλέβω εκκλησία. Τούβαλα ευρωπαϊκό. Ένας από τους δύο
0: μπάσκετ.
2: Αν κανένας από τους δύο δεν το πάρει, πρώτα το ευρωπαϊκό. Δηλαδή αν το πάρει ο Παναθηναϊκός το ευρωπαϊκό, δεν ισχύει το πρωτάθλημα μετά και στο πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, είπαμε, ναι, μπράβο, ναι. Σειρά προτεραιότητας, ναι. Σειρά προτεραιότητας.
2: Αν δεν το πάρει κανένας, θα κλειδί στο πρωτάθλημα ποιος θα το πάρει.
0: Σωστό. Μια χαρά. Δίκιο. Δίκιο είναι αυτό.
2: Έτσι.
0: Είναι δίκιο.
2: Μα ήταν δίκιο και έγινε πράξη.
0: Έτσι. Για πες, λοιπόν, τι δες θες, για πες μου για τη Γαλλία δύο πράγματα.
2: Εγώ το είπα το μεσημέρι ότι την Αγγλία είναι καλύτερη ομάδα, αλλά βλέπω πολύ δύσκολα να περνάει το κογκό και είδες ότι, αλλά όταν έχεις παίχτες σαν τον Γκέιν που μπορεί να πάρει την ομάδα, είναι αυτό που οι προσωπικότητες κάνουν τη διαφορά.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
2: Αυτό έχει, Και πρόσεξε και κάτι άλλο, έχει και προπονηταρά η Αγγλία. Στο ξαναπεί.
0: Το Αρθέτα. Συγγνώμη.
1: Τον Τούχελ.
2: Τον Τούχελ. Η Αγγλία έχει προπονηταρά. Το παγκόσμιο κύπελο αυτό, αυτό που μου έχει δείξει εμένα, είναι οι ομάδες που έχουν προπονηταρά πάνε καλά. Παραγουάη είχε πολύ καλύτερο προπονητή από τη Γερμανία. Από τη Γερμανία
0: ναι, φίλε, αλλά όμως και το. Το
2: είναι πολύ καλός για το τέννις, όχι για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Ξέρεις τι γίνεται, γιατί και ο, ας πούμε και ο Δεσάπ δεν τον λέγανε για μεγάλο προπονητή. Και όμως,
2: ο Δεσάπ, φίλε, άκουσα.
0: Αλλά έχει μια ομάδα η οποία είναι δύναμη. Τώρα είναι άστο, δεν υπάρχει.
2: Έχει και παιχταράδες το υλικό.
0: Μα κοίταγανε Γιώργο χτες, κάποια στιγμή που έκανε τις αλλαγές. Και λέω ρε φίλε, βγάζει. Αυτή η παίδηση που παίζει τώρα πέρα ήταν βασική. Δεν αλλάζει κάτι.
2: Άλλαξε όνομα από τρικολόρ, έγινε τριμπαλόρ.
0: Ναι.
2: Έτσι θα τους λέμε τώρα. Λοιπόν, είναι μεγάλη ομάδα η Γαλλία, έχει πάρει 3 παγκόσμια κύπελα. Δεν είναι ρε παιδιά, είναι δυνάμεις παιδιά. Έχει τον ακριβότερο παίκτη στον κόσμο, της είναι από τους ακριβότερους που είναι Παπέ.
0: Με 400-500. Σου λέω και πάλι αυτή.
2: Έχει τον Ντεμπελέ.
0: Μαζί τα λέγαμε χθες ότι μπροστά ρε φίλε, από τη μέση και μπροστά, όχι πίσω είναι κακή, από τη μέση και μπροστά ρε φίλε όμως. Δηλαδή, ποιο να πρωτοπιάσεις. Ποιο να πρωτοπιάσεις.
2: Άκου φίλε κάτι. Επειδή έχω δει στο παγκόσμιο κύπελο πολύ πιο μεγάλη ομάδα από ότι ήταν η Γαλλία, που ήταν η μεγάλη Βραζιλία του Σόκρατες. Και εγώ την θυμάμαι εκείνη, Ζήκο Σόκρατες, Ζορζίνιο Λεάο. Μιλάμε για φοβερή ομάδα.
0: Ναι, ναι, φοβερή ομάδα.
2: Και όμως εκείνη η ομάδα, φίλε, αποκλείστηκε από έναν Ρώση, ένα κλέφτη.
0: Ναι, ναι, ναι, που έβαλε 3 γκολ.
2: Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο επειδή όλα γίνονται.
0: Ναι, αυτό είπα και πει του Μιχάλη, εγώ ότι.
2: Εγώ θέλω να τη δω τη Γαλλία σε ένα μεγάλο παιχνίδι. Με τις ομάδες που έχει παίξει. Δεν είναι, ήταν πάντοτε το φαβόρι. Πες μου μια μεγάλη ομάδα που παίξει η Αγγλία.
0: Κοίτα να δεις, όμως η Γαλλία, αυτή η Γαλλία που βλέπεις τώρα, μόλις η ομάδα σου θα παίξει, φαβόρι θα κατεβαίνει.
2: Περίμενε. Εγώ είπα για μεγάλη ομάδα.
0: Εντάξει, δηλαδή, φίλε,
2: η Αγγλία έπαιξε με την Κροατία.
0: Ναι.
2: Έπαιξε. Και πολύ καλό ποδόσφαιρο και οι δύο ομάδες. Η Βραζιλία έπαιξε με το Μαρόκο που έχει πολύ καλή ομάδα. Η Αργεντινή, η Γαλλία. Η Γερμανία, θέλω να μου πεις με ποια
0: έπαιξε,
2: μεγάλη
0: φίλε,
2: ομάδα.
0: Έπαιξε, φίλε, εντάξει, χθες η Σουηδία, ας πούμε, δεν ήταν μια κακή ομάδα. Αν δεν
2: πεις πέντε. Εγώ είπα ότι μπορεί να κάνει, αλλά αποδείχθηκε ελάχιστη
0: ναι,
2: η Σουηδία. Ναι,
0: θέλω να πω ότι χθες οι Γάλλοι. Χθες οι Γάλλοι. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, ρε παιδί μου, οκ. Λέω, χθες οι Γάλλοι όμως, για μένα, είπαν στις υπόλοιπες ομάδες, είμαστε εδώ, αλλά θα μας κερδίσετε. Επίδειξη δύναμη.
2: Μπορεί.
0: Φίλε, στο δεύτερο ημίχρονο, δεν ξέρω αν το είδε. Μπορούσαν να βάλουν κάθε επίθεση γκολ.
2: Φίλε, δεν το είδα.
0: Δεν το είδες.
2: Ψέματα
0: εντάξει,
2: δεν λέω.
0: Εντάξει, εντάξει,
2: okay. Επειδή είναι η εργασία μου, τρέχω παρικούντες και τώρα σε πήρα τώρα γιατί μετά θα είμαι...
0: Γιατί αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Μπορεί η Γαλλία, το είπα και νωρίτερα, ότι ναι, φαβορή είναι, αλλά μπορεί να παιχνίδι να τη στραβώσει, να μην πάει μπαλά μέσα για να φάει ένα γκολ, ένα αυτό γκολ και να αποκλειστεί. Αλλά
2: εγώ
0: λέμε
2: σαν... όταν θα τη δω με μεγάλη ομάδα.
0: Τώρα ποιο παίζει Μιχάλη τώρα.
1: Η Γαλλία παίζει τώρα με την Παραγουάη.
2: Λοιπόν, πληροφορώ ότι με την Παραγουάη, η Γαλλία, θυμηθείτε τι σας λέω, γιατί την είδα την Παραγουάη. Είδα το παιχνίδι Γερμανία-Παραγουάη και έχω γνώμη για την Παραγουάη. Η Παραγουάη, παιδιά, εμένα μου άρεσε γιατί είχε 11 παίκτες τεχνίτες.
0: Ναι, αλλά δεν έχει σχέση.
2: 100 μέτρα σέντρα ο άλλος και την κατέβαζε ρε φίλε στο πόδι του. Δεν έφευγε μισό πόντο.
0: Να, δεν έχει σχέση όμως με τη Γερμανία η Γαλλία.
2: Πρόσεξε, φίλε, εάν ήταν Γαλλία-Γερμανία, θα σε ρωτήσω εγώ αλλιώς τώρα. Και όχι Γαλλία-Παραγουάη, θα μας έλεγε ότι θα περάσει αέρα η Γαλλία.
0: Ναι, αυτή η Γαλλία που βλέπω, ναι.
2: Εντάξει. Εδώ θα είμαστε.
0: Ναι, εντάξει, όλα μπορούν να γίνουν. Ναι.
2: Εγώ βλέπω ότι η Παραγουάη, εγώ έχει προπονηταρά στον πάγκο, το έχω ξαναπεί.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, ναι, καλώς είναι.
2: Προπονητής που έχει, πολύ προπονηταρά για μένα, ναι. Και είδα αμυντικά τάκλιν ποδοσφαιρικά που είχα πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, να τα δω. Τέτοια τάκλιν έχω δει και από τον Γκάρμο την πρώτη χρονιά που ήρθε. Γι' αυτό και μου άρεσε.
0: Το πώς το λένε, το μεγάλο μάτς για μένα τώρα είναι το Μεξικό-Αγγλία.
2: Φίλε,
0: είναι καλή ομάδα το Μεξικό.
2: Πολύ καλό, αλλά δεν βλέπω να περνάει.
0: Εντάξει, είναι ματσάρα, είναι ματσάρα.
2: Εντάξει, ματσάρα. Πάντως αύριο βλέπω μια έκπληξη. Εγώ θα συμφωνήσω με το Βέλγιο, το είπα το μεσημέρι. Θα συμφωνήσω για αυτό που πες για το Βέλγιο. Πιστεύω ότι το Βέλγιο, χωρίς να παίξει μπάλα, έφτασε εκεί που έφτασε. Και πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο να πάρει το παιχνίδι με τη Σενεγάλη. παρόλο που η Σενεγάλη έχει το Μανέ, εντάξει, αλλά
0: εντάξει, δεν μας έριξε τίποτα όμως. Δεν μας έριξε τίποτα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Η έκπληξη για μένα, ναι,
0: αύριο.
2: Που κανένας δεν το περιμένει, νομίζω ότι η Βοσνία.
0: Με την Αμερική.
2: Θα λένε ό,τι θέλουν, ναι. Παιδιά, η Αμερική δεν έχει φάνελα.
0: Βέβαια, παίξανε μαζί, δεν παίξανε. Έχουν παίξει με τη Βοσνία.
2: Δεν ξέρω πότε παίξανε.
0: Δεν παίξανε με το πρώτο μάτι στον όμιλο. Όχι.
2: Δεν ξέρω.
1: Η Αμερική.
0: Ναι.
1: Η Αμερική έπαιξε πρώτο παιχνίδι.
0: Βάλε τρία γκολ, ποιον έπαιξε. Τρία γκολ που έβαλε, 3-1.
1: Αυστραλία, νομίζω.
0: Όχι, το πρώτο παιχνίδι τη Αμερική. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι, ναι, ναι, ναι, είναι
1: με
0: μικρό.
1: Παραγουάι, με την Παραγουάι.
0: Με την Παραγουάι. Είναι μικρό το 1,40.
2: Είναι μικρό το
0: 1,40,
2: δεν έχω δει πόσο το δίνει.
0: 1,40 δίνει την μισό λεπτό.
2: Αλλά η Βοσνία είναι σχολής σερβικής.
0: Ναι,
2: σχολής. Οι Βοσνοί σχολής σερβικοί ξέρουν μπάλα.
0: Ένα 38 πήγε είναι... τώρα, τώρα πήγε ένα 38.
2: Ένα 38, ας πάνω να το παίξουν.
0: Είναι πολύ, είναι πολύ μικρό, είναι πολύ μικρό.
2: Εγώ δεν βάζω τα λεφτά μου, κύριε Παναγιώτη. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, εμείς στο 100% από 38 την Αμερική, λες και παίζει η Βραζιλία.
0: Ναι, εντάξει, δεν, σωστό,
2: σωστό. Δεν είναι. Για μένα η μεγαλύτερη ομάδα, γιατί σ' άκουσα προηγουμένως και είπες, η μεγαλύτερη ομάδα, καλός ή κακός, και ας μην έχει παίξει ποδόσφαιρο, για μένα η μεγαλύτερη ομάδα δεν είναι η Αργεντινή, το είπε ο κύριος Σοηλέ εκεί, η μεγάλη Αργεντινή με το Μέση, έτσι δεν είπατε κύριε Σοηλέ.
0: Έτσι, έτσι. Είναι Αργεντίνος αυτός.
2: Καλά κάνει, μόλις θα έρθει εκεί να παίξει με τα ραπάκια που χορεύουν σάμπα στην παραλία,
0: έτσι, Βραζιλία.
2: Και τους βρει η Βραζιλία, θα τους μάθει ποδόσφαιρο. Διότι ο καθένας το είδος.
0: Γίνεται να παίξουν πριν το τελικό.
1: Ναι, ναι.
0: Πότε, μη τελικό. Έχουμε τα ζευγάρια.
1: Πρωί ημιτελικά.
0: Πρωί ημιτελικό, ε.
2: Mm-hmm. Στους 8 δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
2: Στους 8 θα βγάλει.
1: Όχι, όχι, ψέματα. Ψέματα.
2: Για να γυρίσει.
1: Ημιτελικά, ημιτελικά.
0: Ημιτελικά, Γιώργο, όχι 8, στα ημιτελικά.
2: Στους 4.
0: Στους 4, ναι.
2: Μάλιστα. Θα γυρίσετε τον Buenos Aires.
0: Κύριε Σοηλέ,
2: θα γυρίσετε. Θα καλό ταξίδι. Παραμείνετε στο Μαϊάμι, γιατί στην Αμερική θα
1: γυρίσετε.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι, δυστυχώς για σας, τους Αργεντινό, Γερμανό, Γαλλό, Ιταλό και οτιδήποτε, έχετε ένα και παραπάνω λιγότερα από όσα έχει αυτή η μεγάλη κυτρινοπράσινη φανέλα.
0: Να,
2: η οποία γράφει πέντε.
0: Πέντε.
2: Πέντε γράφει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Αργεντινή πώς έχει, τρία.
1: Η Αργεντινή έχει τρία.
0: Τρία.
1: Ναι.
0: Γερμανία τέσσερα.
1: Γερμανία τέσσερα.
0: Αγγλία κανένα.
2: Η Γαλλία
0: ένα.
2: Τέσσερα.
0: Ένα η Αγγλία, ναι.
2: Η Αγγλία ένα και αυτό το έχει πάρει με τον Μπόμπι Τσάλτον.
0: Ναι, η Αγγλία έχει ένα, η Γαλλία έχει τρία. Ή δύο.
1: Δύο.
0: Και πιθανόν να πάρει και αυτό.
2: Η Γαλλία.
0: Δύο έχει. Ή τρία.
2: Η Γαλλία.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Όχι ρε παιδιά, παραπάνω έχει η Γαλλία.
1: Νομίζω ότι όχι.
2: Για κοιτάξτε. Η Γαλλία έχει παραπάνω, παιδιά, κάντε λάθος.
0: Παραπάνω από δύο.
2: Ναι. Με τον Ζιντάν έχει πάρει δύο, αν θυμάμαι καλά.
0: Θα το δούμε τώρα, θα το κοιτάξει ο Μιχάλης. Άλλο, Γιώργο.
2: Ή τρία ή τέσσερα. Τέσσερα ποιος έχει, Ιταλία.
0: Τέσσερα, Ιταλία, Γερμανία. Τέσσερα.
2: Ωραία. Τρία πρέπει να έχει η Γαλλία.
0: Πιθανόν.
2: Μαζί με τη...
0: Άρα και να το πάρει δεν φτάνει τη Βραζιλία. Έχει πέντε, κύριε Σοηλέ.
2: Δεν υπάρχει, παιδιά.
0: Καλά στα λέει.
2: Άκου κάτι, φίλε. Είμαι, αγαπάω το καταρχήν. Άκου, οι Άγγλοι γεννήσαν το ποδόσφαιρο.
1: Ο Μάνος Ταραμόπουλος λέει ότι έχει δύο η Γαλλία.
0: Δύο. Α, το λέει ο Μάνος.
2: Δύο. Άμα το είπε ο κύριος Μάνος,
0: τελείωσε.
2: Λέει ο Μάνος, καθόμαστε προσοχή.
0: Σωστό.
2: Θα του πει και την καλησπέρα μου. Τον άκουσα σήμερα και λέει: αύριο ο πρόεδρος έχει συνέντευξη.
0: 6 ώρα. Βέβαια είναι.
1: Παρουσίαση είναι πολύ.
0: Παρουσίαση θα μιλήσει για το γήπεδο, θα μιλήσει για διάφορα πράγματα. Δημοσιογράφη αυστηρά θα είναι μέσα. 6 ώρα. Περιμένουν ο κόσμος Ολυμπιακού. Περιμένουν.
2: Θα κάνετε κάτι εσείς από το σταθμό.
0: Ναι, ναι, θα έχουμε. Λογικά.
1: Θα έχουμε
0: το ζωντανή σύνδεση.
2: Θα το έχετε αναμετάδοση, ρε παιδί μου.
0: Λογικά ναι. Λογικά ναι. Λογικά ναι. Λογικά ναι.
2: Ναι, για εμάς που είμαστε στο εξωτερικό να το ακούμε για αυτό.
0: Ναι. Θα περιμένουν φίλοι του Ολυμπιακού, γενικότερα περιμένουν να πει πολλά πράγματα για το γήπεδο βασικά και πολλά διάφορα πράγματα.
2: Περιμένουμε να δούμε, μην μπει και για κάποια μεταγραφή δεν τον έχουμε.
0: Λες να την πει τώρα σε τέλος, πήραμε και αυτό, ναι.
2: Πάντως κοίταξε, έκανε τρεις κινήσεις στο διήμερο που για μένα μου δείχνουν πολύ μεγάλα πράγματα. Έτσι και τον Κορσεϊσά που πήρε και τον Κορδόν που κλείνει.
0: Ναι, σήμερα το βράδυ έχουν κάποιο ραντεβού από ό,τι λένε. Λογικά θα.
2: Μεγάλη κίνηση με τον Τζοβάνι, αντιπρόσωπο του Ολυμπιακού σε όλη τη Λατινική Αμερική. Φίλε, αυτό τώρα, πρόσεξε τι σου λέω, Και ο Τζοβάνι έχει τεράστιο όνομα στην Αμερική, να το γνωρίζει αυτό. Είναι στη Λατινική Αμερική.
0: Ναι, ναι, ρε, φίλε, εντάξει, δεν έχει ο Τζοβάνι πει
2: αγγλικά. Όχι, τεράστιο όνομα.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται μόνο, δεν παίζει ρόλο αυτό. Παίζει ότι ναι, να είσαι εκεί, αλλά πρέπει να έχει και χρήμα να δώσει για να έρθουν. Δεν είναι ότι είναι ο Γιώργος ή ο Γερασίμου που είναι γνωστοί στην Αμερική και φέρνουν όποιον θέλουν τσάμπα.
2: Καλά, θα του φέρει τσάμπα, μάλιστα.
0: Λέω, ρε, παιδί, λέω, ρε, παιδί μου.
2: Ρε, φίλε, για όλους μπορούμε να πούμε ότι είναι τσάμπα.
0: Όχι, όχι, δεν λέω γι' αυτό. Λέω.
2: Το Μαρινάκι τώρα να μου πει, γιατί ακούω πολλούς. Τώρα θα μιλήσω.
0: Πάμε, φόρτωσα, Γιώργο, πάμε γρήγορα, γιατί έχουμε κι άλλους. Πάμε γρήγορα.
2: Γιατί φόρτωσα. Ακούω πολλούς και λένε δεν βάζει ο πρόεδρος, δεν βάζει, δεν βάζει, δεν κάτσε. Δεν δείχνει, πήρε 200, πήρε 400, πήρε 500, δεν βάζει, δεν βάζει, δεν βάζει. Τι δεν βάζει, ρε. 5 εκατομμύρια μια προσφορά έκανε στο Γιάννουλη. Κατάλαβες και οι άλλοι μπορούν να δώσουν 3. Τι δεν βάζει. Δηλαδή πρέπει να πληρώσει ο Ολυμπιακός. Άμα σας πάει το διαρκείας από 700, σας πήρε μάκες τι θέλετε. Θέλετε να φέρω 4 παίκτες από 25 εκατομμύρια. Ωραία, τους φέρνω. Το διαρκείας το 700, 3.000. Θα πάω να το πληρώσετε, ρε. Για να σας δω τι μάκες σας θέλετε.
0: Δεν είναι έτσι, εγώ. Δεν είναι έτσι που το λες, εγώ όμως. Δεν είναι έτσι που το λες. Δεν είναι έτσι που το λες. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει, ρε φίλε, τώρα αυτό που λες είναι εκβιασμός. Δηλαδή θέλεις παίχτη για να.
2: Θες...
0: Άλλο λέω, ρε φίλε. Θες παίχτη για να. Αν θες παίχτη πλήρωσε παραπάνω διαρκείας, αυτό είναι λάθος τώρα.
2: Όχι, ρε φίλε. Πρέπει να είναι ισολογισμός, δηλαδή.
0: Ναι, ότι πρέπει να υπάρχουν επιχειρήσεις να μην μπαίνουν μέσα. Σωστό αυτό που λες, το δέχομαι και. Αλλά όχι αν.
2: Όχι. Να πάω να δώσω ένα συμβόλαιο του Αμπραμπά τώρα 5 εκατομμύρια μπορεί να το δώσω Ολυμπιακό.
0: Όχι, ρε φίλε, πού τα λεφτά. Ό,τι είπα και προχτές. Είναι πολύ μεγάλο το συμβόλαιο του Αμπραμπά.
2: Ναι, αλλά κάποιοι φέρτον.
0: Εντάξει, okay. Μα ο κόσμος, ρε φίλε, πάντα έχει απαιτήσει κάτι το καλύτερο.
2: Δεν είναι αυτό, χαλά στα αποδυτήρια.
0: Ναι, σου λέω και πάλι ο κόσμος πάντα ζητάει.
2: Θα έρθει ο Ελκαμπή και θα σου πει Ελλάδο, ρε. 5 εκατομμύρια σε αυτόν και εγώ που σου έφερε το κόμπερ μου δίνει 3.
0: Ναι, ναι,
2: δεν παίζω. Έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει, φίλε, δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί και σε εμάς ομάδες ευρωπαϊκές που έχουν πολύ χρήμα. Περίμενε, ρε Γιώργο. Περίμενε, πήρε φορά. Και άλλες ομάδες στο εξωτερικό που έχουν πολλά λεφτά, δεν παίρνει τα γυαλιά ο Μπαπέ με κάποιον άλλον. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Όχι, εγώ μιλάω για τον ισολογισμό μιας ομάδας.
0: Εντάξει, δεν μπορούν να παίρνουν όλοι τα ίδια λεφτά.
2: Φέρτε τον Άβραμα με 5. Πόσο το φέρω τον Άβραμα με 5, ρε παιδιά. Μπορώ. Και εγώ θέλω να πάρω αύριο το πρωί ένα υπεροκειάνιο. Μπορώ.
0: Ναι, ναι,
2: μπορώ.
0: Εντάξει, αλλά σου λέω και πάλι, δεν είναι όμως και λογική ότι πάρε το διακεία 1000 ευρώ για να σου πάρω παίχτη. Αυτό είναι εκβιασμός. Όταν είσαι στο Ολυμπιακό, στο Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ, πρέπει να πληρώνει κιόλα.
2: Το λέω χοντρά, γιατί δηλαδή, φίλε, έχουμε παράδειγμα το Μαρινάκι.
0: Όχι, δεν λέω για το Μαρινάκι. Λέω γενικά, όταν αναλαμβάνει μια ομάδα, πρέπει να πληρώνει. Αν είναι να πληρώνει ο κόσμο, αναλαμβάνω κι εγώ. Ναι, είπα εγώ, δεν είπα.
2: 250 εκατομμύρια παραβάλει. Εσύ, ρε φίλε, για να βάλει ο Μερισσαλίδη σου πιάξει το γήπεδο, έκανε υπομονή και δεν έκανε μεταγραφέ και καλά έκανε.
0: Ναι, εντάξει.
2: Και πήρε στα Φιλαδέλφια. Ο άλλο πάει να δώσει 250 εκατομμύρια να σου πιάξει 50.000 θέσει ένα γήπεδο που θα είναι πρωτοποριακό σε όλο τον κόσμο, θα πει αύριο. Και εμείς το βάζουμε το μαχαίρι στο κοκάλο. Συντηρείται τον ερασιτέχνη. Έχει πάρει 19-22 τίτλους πρώτος στον ερασιτέχνη. Και εμείς το βάζουμε το μαχαίρι στο λεμπό, ρε φίλε. Δηλαδή, να είμαστε και λίγο πιο μετρημένοι, ρε φίλε.
0: Βρε,
2: συγγνώμη, αλλά έτσι τα βλέπω.
0: Εγώ δεν λέω ότι έχεις άδικο. Εγώ μόνο στο θέμα που διαφωνώ ότι αυτό που είπες, ότι θες παίχτη, πάρ' το εισιτήριο 1000 ευρώ. Δεν είναι έτσι.
2: Όχι, το είπα για να το αντιληφθούν. Όταν τα βάζουν, δεν είπα ότι ο Μαρινάκης δεν θέλει. Δηλαδή πιστεύει κανένα, ρε παιδιά, σας δώσω κάτι. Εγώ μπορώ να δηλώσω ότι ο Ολυμπιακός στο Μαρινάκη.
0: Δεν λέω, κανείς δεν είναι παραπάνω Ολυμπιακός από κανέναν. Όλοι Ολυμπιακοί είσαστε.
2: Δεν και τον ευρίζουν, γιατί εγώ άκουσα κάτι σήμερα το μεσημέρι και με εκνεύρισε.
0: Δεν υπάρχει Ολυμπιακόμετρο, ούτε αεκόμετρο. Όλοι είμαστε μια ομάδα.
2: Άκουσα λοιπόν κάποιον και λέει κάποιοι βάζουν και αγοράζουν παίκτες και ο Μαρινάκης δεν πάει να κάνει τίποτα. Είσαι πιο Ολυμπιακός σε από το Μαρινάκη που πληρώνει 250. Δεν είσαι, ρε φίλε, πώς θα γίνει.
0: Εντάξει,
2: τώρα.
0: Αυτό λέω, ρε φίλε. Όλοι είναι το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει Ολυμπιακό μετρό να πει. Ούτε αεκόμετρο, ούτε παοκόμετρο, ούτε παναθηναϊκό μετρό. Όλοι μια ομάδα είναι.
2: Εγώ δεν θέλω να μου έρθουν πέντε Τζοβάνι. Λες να μην θέλω. Λες να μην θέλω, ρε φίλε Βασίλη.
0: Ναι, ήταν ακόμα.
2: Αλλά πρέπει να βλέπουμε και τη λογική δηλαδή.
0: Ήταν άλλες εποχές τότε, άλλες εποχές τώρα.
2: Α, μπράβο.
0: Άλλες
2: τελείως. Ακριβώς τελείως, διαφορετικά.
0: Τα λέμε, άντε. Γεια σου, Γιώργο. Απόγευμα είναι στην Αμερική, είναι απόγευμα. Εδώ πέρα είναι βράδυ. Τώρα ο φίλος περιμένει, ο επόμενος να το βγάλουμε λίγο γιατί έχουμε και το διάλειμμα. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Πάμε λίγο γρήγορα, αν θες, Αλέξανδρε, ή θα περιμένεις μετά το διάλειμμα.
3: Δεν έχω πρόβλημα και να περιμένω.
0: Ωραία, πάμε, πες μου τι θες να μου πεις σε δύο λεπτάκια και αν θες κι άλλα, θα περιμένεις μετά το διάλειμμα. Πάμε. Έλα. Αλέξανδρε. Έκλεισε, θα πάρει μετά. Αλέξανδρε, όχι, δεν μας ακούει, δεν πειράζει. Θα μας πάρει μετά ο φίλος μας από τον Πειραιά να μας πει τα υπόλοιπα. Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν τις, 5 λεπτά μάλλον πριν τις 11. Θα πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και τα λέμε σε λίγο. Με τη Σέντρα στο παιχνίδι Βέλγιο με την Σενεγάλη. Σενεγάλη λέω, με την
1: Σενεγάλη.
0: Καλό είπα. Να πούμε το Viper του σταθμού 69-39-943-943. Πάμε λοιπόν διαλυματάκι, παραδίνουμε μικρόφωνα και εικόνα και ήχο στον κύριο Μιχάλη Σοηλέ. Σε κόβω. Θα ακούσει ο κόσμος και στο δελτίο. Αν τα λες εδώ. Και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Ράδιο Ρουμελι News.
2: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Ράδιο Ρουμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
4: Τον 22χρονο δεξιόπιστο φύλακα Αλεξάνδρου Παντέα, ο οποίος είχε αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ρουμανίας, πήρε δανεικό Λεβαδιακός από τη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου. Ο Πανιόνιος έκλεισε τον επιθετικό Ζήση Χατζηστραβό σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στο μπάσκετ, ο Άρης παρουσίασε με κάθε επισημότητα τη νέα του μεταγραφή, τον Έρναν Ντιμητρίγεβιτς. Με 2 γκολ του Χάρι Κέιν, η Εθνική Αγγλίας απέκλεισε τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου στις 11, Βέλγιο-Σενεγάλη και στις 3, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ο Αυστριακός προπονητής Crystal Palace Oliver Glasner θα αντικαταστήσει τον Πορτογάλο Βίτορ Περέιρα στην Nottingham Forest. Η Bayern Μονάχου με 55 εκατομμύρια ευρώ ολοκλήρωσε την απόκτηση του διεθνούς Μαροκινού μεσοεπιθετικού της Eindhoven Ισμαήλ Σαϊμπάρι. Η ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Κροάτη Περιφερειακού Λόρεν Φάτοβιτ. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός επέκτησε τη συνεργασία του με την περιφερειακή Βάσο Πλευρή του, η οποία θα παραμείνει στους Ερυθρολευκούς για 16η διαδοχή σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
5: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
6: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 11. Το παιχνιδάκι ξεκίνησε. 0-0 δεν έχουμε κάτι στα πρώτα 5 λεπτά. Αρκετά μηνύματα έχουμε για την Αμοργό και το Ψάρο Νεύρη. Παιδιά, μπαίνετε όλοι στις κυρώσεις. Και η φίλη μας η Πέγγι και η φίλη μας η Ελένη. Νομίζω ότι η Παραγουάη παίζει με τον Παναμά. Πότε άλλαξε αυτό? Με τον Καναδά. Όχι Παναμά, με τον Καναδά.
1: Η Παραγουάη παίζει με τη Γαλλία.
0: Με τη Γαλλία.
1: Ο Καναδάς παίζει με το Μαρόκο.
0: Με το Μαρόκο. Καλημέρα στο φίλο μας, το καλησπέρα στο φίλο μας, το Σάκη που έστειλε μηνυματάκι. Το Σοηλέ, καλημέρα και στο φίλο Μιχάλη. Έχεις από το Σάκη, ο οποίος είναι στον Ισμό. Πάνω κάθεται, τρελός είναι αυτός.
1: Έγινε, Σάκη, στα μιλήσαμε κιόλας στο Viber.
0: Έχω ουίσκι, ούζο, μπίνες, δεν είναι αυτονόητο όπως νομίζουν πολλοί. Πριν πέντε χρόνια που θα βρούμε κανένα ποτό, δεν πίνω τώρα, απλά το λέω. Τι είναι αυτό τώρα? Εντάξει, ζέστη κάνει.
1: Ναι.
0: Θερμοκρασία να ανεβαίνουν, ο καθένας τώρα χτυπάει και η ζέστη. Ο Παναγιώτης έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα, Παναγιώτης από Νέα Ιωνίας. Παρακολουθώ από το ελλάδα.gr, TV Ελλάδα. Αν δεν έχω καθόλου ήχο από εκεί. Γιατί? Πρέπει να ανοίξει το μικροφωνάκι.
1: Το μικροφωνάκι, ναι.
0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Όχι, καλά, να πάμε στην επόμενη που χτυπάει. Ο φίλος δεν μας περίμενε. Για πάμε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε Βασίλη.
0: Έλα, φίλε μου.
2: Δυστυχώς έπεσε η γραμμή προηγούμενη.
0: Δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχήν. Καλό μήνα με υγεία σε όλους.
0: Ναι.
2: Και επίσης ο Ιούνιος μπήκε πολύ καυτός, θα έλεγα.
0: Είχε ζέστη σήμερα, είχε ζέστη.
2: Ναι, είχε
0: ζέστη.
2: Είχε αρκετή ζέστη. Ο φίλος που είναι δίπλα σου.
0: Ο Μιχάλης.
2: Είναι ο Μιχάλης ο Σοηλές.
0: Ναι, ναι.
1: Yeah.
2: Καλησπέρα Μιχάλη μου και
1: καλησπέρα.
2: Σε σένα. Συγχαρητήρια, γιατί σε ακούω πολλές φορές να δεις και το δελτίο του σταθμού.
1: Ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά. Θα ήθελα να σου πω ποιος παίκτης ήταν αυτός της Γαλλίας που έκανε αυτή τη φοβερή σουτάρα που θα έμπαινε γκολ, αυτό θα έγραφε ιστορία.
0: Εδώ Πλανέλες, θα ήταν το πιο ωραίο του Μιλιάν.
2: Ήταν του Λίσε.
0: Ναι, ναι. Μπράβο, ο Λίσε.
2: Ο Λίσε ήταν ο παίκτης αυτός που έκανε
0: σωστό.
2: Τη σουτάρα αυτή. Και μια και μιλάμε για τους Γάλλους, εγώ τους βλέπω τελικό αυτούς.
0: Έτσι πως φαίνεται μια ομάδα η οποία είναι για τελικό. Έτσι πως παίζει σπουδαίο ποδόσφαιρο.
2: Αλλά επειδή θα, τώρα αν περάσει το αντίπαλο, δεν θυμάμαι τον αντίπαλο τώρα έχει η Γαλλία.
0: Με την Παραγουάη.
2: Παραγουάη. Αν περάσει την Παραγουάη θα πέσει με το Μαρόκο όμως. Εκεί θα γίνει σφαγή.
0: Εντάξει τώρα σφαγή, δεν μπορεί να συγκρίνεις τώρα. Η Γαλλία κάνει επίδειξη δύναμης μέχρι τώρα.
2: Ναι, αλλά έχει καλή ομάδα και οι άλλοι.
0: Ναι, δεν έχει καλύτερο ομάδα από τη Γαλλία όμως. Αλλιώς θα λέγαμε το Μαρόκο φαβορί για να πάρει το Μουντιάλ. Δεν λέγαμε
2: ναι,
0: τη Γαλλία.
2: Σίγουρα.
0: Είναι μια καλή ομάδα το Μαρόκο, δύσκολη ομάδα να την κερδίσει, αλλά η Γαλλία είναι το απόλυτο φαβορί.
2: Εσύ, Βασίλη μου, και εσύ, Μιχάλη, ποιους βλέπετε τελικό να μπαίνουν εκτός από τους Γάλλους?
0: Η Αργεντινή έχει ελπίδες πολλές.
1: Ναι, και η Αργεντινή. Εγώ μη σου πω ότι πιστεύω ότι θα πάει και η Αργεντινή-Γαλλία πάλι back to back.
0: Θα περάσει δηλαδή τη Βραζιλία, λες εσύ, να ακούει ο Γιώργος από τη Νέα Υόρκη να τελειώνει.
2: Και ας πω και κάτι, Μιχάλη μου, είμαι και εγώ από Βραζιλία. Αυτή είναι η πλάτη. Αλλά υποστηρίζω το Κουρασάο, ξέρει ο Βασίλης.
0: Κουρασάο μας την έκανε.
1: Ναι,
2: είχαμε fan club εδώ.
0: Στο 2030 πάλι.
2: Ναι, δυστυχώς το Κουρασάο μας άφησε. Αλλά όμως χαριστήκα πολύ, όπως έχω πει, που βγήκαν οι Γερμανοί έξω.
0: Πολλοί κόσμος. Εντάξει, ήταν δίκαια έμειναν έξω όμως. Δεν παίξαν τίποτα. Δηλαδή δεν ήταν αδικία που έμειναν έξω, δεν παίξαν τίποτα.
2: Mm-hmm. Τώρα με το Μεξικό τι βλέπετε, παιδιά?
0: Μα βλέπω Μεξικό.
1: Κι εγώ, μη σου πω, κι εγώ το βλέπω.
0: Δεν είναι εύκολο. Εντάξει, με τους Άγγλους τώρα, η Άγγλοι είναι καλή ομάδα. Αλλά δεν ξέρω, ενθουσιασμός πολύ, καλή ομάδα. Πρώτο σουτ για το Βέλγιο. Δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον φύλακα. Το Βέλγιο, οποίο ξεκίνησε καλύτερα από την Σενεγάλη. Ένα το λεπτό, 0-0.
2: Και επίσης Βοσνία Αμερική είναι περίεργο παιχνίδι.
0: Εντάξει, απόλυτο φαβορί τους Αμερικάνους έχουν, γιατί και αυτοί έχουν καλή ομάδα. Οι Αμερικάνοι δεν είναι κακή ομάδα. Mm-hmm. Εντάξει, θα δούμε. Αυτό το παιχνίδι ξεκινάει στις 3, Μιχάλη. 3.
1: Ναι, 3 η ώρα.
2: Και επίσης θέλω να συμφωνήσω με τον προηγούμενο φίλο που είπε κάποια πράγματα για το Βαγγέλη Μαρινάκη. Όχι βέβαια στο εισιτήριο να αυξηθεί. Αλλά είχα πει και εγώ στο Βασίλη, αν θυμάται καλά, και χθες για το Μάπρεβα, ότι είναι πολύ ακριβός παίκτης και δεν θα υπάρχουν ισορροπίες αν αποκτηθεί ένας τέτοιος παίκτης.
0: Δεν είναι μόνο θέμα ισορροπιών, ρε παιδιά. Είναι πολλά τα χρήματα για ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Και αυτό, βεβαίως.
0: Εντάξει. Όταν λέμε ότι 3 εκατομμύρια που δίνει στο Γιώβιτς και στον Ελκαμπή, Ολυμπιακός και Άκη αντίστοιχα είναι πολλά, φαντάζομαι στα 5. Δεν είναι θέμα αποδητηρίων. Γιατί αν πάρει ένα παίχτη, α πούμε, πάρει ένα παίχτη που κάνει 15 εκατομμύρια, τι θα σου πει ο Ελκαμπή. Γιατί θέλω κι εγώ 15, κάτσε, φίλε, αφού άλλο είναι καλύτερο από σένα.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν παίχτε με κάποιε αξίε. Άλλο έχει ένα εκατομμύριο, άλλο έχει 2, άλλο έχει 5, άλλο έχει 7. Δεν έχουν όλοι το ίδιο. Άρα αυτά με τα αποδητήρια το θεωρώ ότι είναι λίγο να είχαμε να λέγαμε.
2: Ναι. Και επίσης βάζουμε αυτό που λέμε τώρα, Βασίλη, είναι για το συμβόλαιό του, έτσι. Γιατί φαντάζομαι πόσο πολύ το παίρνει αυτός.
0: Για το συμβόλαιο, γιατί δεν πωλείται. Είναι ελεύθερος από την.
2: Α, είναι ελεύθερος.
0: Μάλλον όχι, έγινε δανεικός, έγινε δανεικός στην Πέτης.
2: Ναι.
0: Και μένει ελεύθερος το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα θα έχει και άλλο. Τον θέλει και η Πέτης. Που ναι. Τα χρήματα θα, η Πέτης θα δίνει, λέει. Λογικά, άμα βγει στην αγορά ο Αμπραμπάτ, θα περιμένει τώρα το Μουντιάλ να τελειώσει πρώτα. Εντάξει, όσο περνάει το Μουντιάλ και παίζει, θα ανεβαίνει και η τιμή του.
2: Βέβαια, προφανώς. Είναι και πολύ καλός παίκτης.
0: Πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης. Τώρα, άμα φτάσει για τιμή 7-8 εκατομμύρια, είναι δύσκολο για ελληνική ομάδα να τον πάρει 8 εκατομμύρια. Είναι δύσκολο.
2: Σίγουρα.
0: Όχι βάσει αποδητηρίων. Είναι μεγάλο το ποσό.
2: Ναι. Ναι, δεν θα δίνει εύκολα ελληνική
0: στην
2: ομάδα.
0: Στην Αγγλία 10 εκατομμύρια είναι μια μεταγραφή της απλή. Εδώ πέρα δεν γίνεται. Τα χρήματα είναι διαφορετικά εδώ.
2: Σαφώς. Άλλη χώρα η Ελλάδα. Προφανώς. Τέλος πάντων. Να σε ευχαριστήσω για τον χρόνο που
0: μου δώσατε. Θέλω να σου πω ένα παράδειγμα. Τώρα, ο Γιώβιτς τώρα θέλει 3 εκατομμύρια. Εντάξει, μάλλον θα πάει 3 εκατομμύρια μεταγραφή. Τόσο θα πάει, γιατί η ανανέωση 20% αύξηση. Okay. Δεν μπορεί να σου πει τώρα ο Πίλιος, λέμε ένα όνομα, ότι θέλω κι εγώ τόσα. Θέλω να σου πω ότι τα αποδυτήρια δεν είναι όπως το λέμε, ότι τα αποδυτήρια θα χαλάσουν, γιατί παίρνει ένα καλύτερο παίχτη από σένα, ρε φίλε.
2: Σίγουρα.
0: Θα πει τώρα ο Πίλιος, εγώ θέλω κι εγώ 3 εκατομμύρια, πώς θα θέλει ο Γιώβιτς. Δεν γίνεται. Ή ο κάθε Πίλιο, α πούμε, να πει ο Κοστούλας, θέλω 5 εκατομμύρια. Ο Κοστούλας, λέω. Το στόπερο, ο Ρέτσος, θέλω και εγώ 5 εκατομμύρια που θέλει να πει. Δεν μπορεί να το πει.
2: Όχι.
0: Αλλά τα πολιτεία δεν χαλάνε με αυτές τις μεταγραφές. Απλά είναι ακριβές μεταγραφές για την Ελλάδα. Τέλεια συμβόλαια.
2: Ναι. Επίσης, άκουσα ότι η ΑΕΚ πήρε ένα τερματοφύλακα μικρό σε ηλικία.
0: Ένα πιτσιρικά από τον Πανιόνιο που λένε ότι είναι πολύ καλό ταλέντο.
2: Ναι.
0: Δεκάχει όνομα. Μακάρι το παλικαράκι να πάει καλά, Ελληνόπουλο είναι. Μακάρι.
2: Και επίσης θέλω κάτι να προσθέσω στο δελτίο ειδήσεων που είπε προηγουμένως ο φίλος ο Μιχάλης.
0: Ναι.
2: Ότι ο Ολυμπιακός πήρε και άλλον παίκτη στο βόλεϊ, δομινικανό, κεντρικό, 2 μέτρων. Ο Σπένσερ, έτσι λέγεται ο παίκτης.
1: Okay.
2: Το είδα τώρα στο site πριν από λίγο πριν σας πάρω τηλέφωνο. Το είδαμε στο site και γι' αυτό σας το αναφέρω κιόλας.
0: Ωραία.
1: Okay.
2: Εντάξει, παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είστε πάντα καλά, παιδιά. Καλή συγκούραση στον φίλο του Μιχάλη και καλή συνέχεια στον Βασίλη.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά, καλή νύχτα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Παναγιώτης λέει: άνοιξε τη φωνή και πάλι δεν έχω φωνή. Καλό μήνα. Ξέχασα να πω. Κάτι άλλο γίνεται. Κάτι άλλο έχει κάνει. Φίλε, εμείς κανονικά εδώ έκανε το πειραματάκι που έκανα εγώ στο κινητό μου. Μια χαρά ακουγόμαστε. Η φωνή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μεγάλη ευκαιρία για τη Σενεγαλή. Ήταν αυτή η δοκάρη. Δοκάρη,
1: ναι.
0: Για τη Σενεγάλη, η οποία ξεκίνησε το Βέλγιο καλά, πολύ δυνατά, αλλά τα τελευταία λεπτά έχει πάρει την κατοχή η Σενεγάλη. 62-38 η κατοχή. Και ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία. Νομίζω πήγε στο δοκάρι μπαλά. Για κάτσε να δούμε τη φάση, Μιχάλη. Λοιπόν, σέντρα από τα αριστερά. Όχι. Ναι, τι έχασε, ρε φίλε, το είδες. Τι βλέπεις, ελληνική ταινία.
1: Όχι.
0: Εκεί μπροστά σου τι έχεις.
1: Εκεί είχε μπροστά το Sky.
0: Άλλαξε το, ρε φίλε, βλέπεις το Jackie Chan. Όποτε έχασε ο μόνος σε κοινή αιστεία, ρε φίλε. Μπήκε πάνω στο δοκάρι. Βλέπεις έργο, ε. Με Κινέζους, ε. Ο Σάκης Ρεμπιλάρα και η Μιχάλη, να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά. Υπάρχει περίπτωση να χάσει η Αργεντινή από αυτή την Βραζιλία με Ντανίλο, Κασεμίρο, Πακετάκη, Μαράες που περπατάνε, αν εξαιρέσει το Βινίσιους, Κούνια, που είναι γρήγοροι, οι άλλοι περπατάνε, οι Γάλλοι θα κάνουν περίπατο. Αν και εγώ είμαι Αργεντινή, βλέπω Γαλλία να το σκόνη. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Η Αργεντινή είναι ο Μέση, εντάξει.
1: Ναι.
0: Όπου τα λέμε, ο Μέση είναι.
1: Ναι. Αλλά και πάλι έχει και άλλες μονάδες η Αργεντινή. Έχει Λαουτάρο.
0: Και
1: έχει...
0: άλλοι έχουν. Έχουν Βινίσιους, έχουν Νεϊμάρ. Και άλλοι έχουν. Δεν είναι και άλλοι του πεταματού. Τερματοφυλακάρα έχουν. Εντάξει, δεν είναι και άλλοι του πεταματού οι Βραζιλιάνοι.
1: Όχι,
0: δηλαδή, αυτή η Αργεντινή χωρίς το Μέση, δεν ξέρω που θα ήταν. Εντάξει. Ο Μάνος Σταραμόπουλος, τι λέει ο φίλος μας.
3: Ποτέ μιλες ποτέ.
0: Ποτέ μιλες ποτέ. Ναι, σωστό αυτό για τη Βραζιλία. Εντάξει, δεν είναι τώρα ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι το πάρει εύκολα. Αρχινή η Βραζιλία πάντα είναι μεγάλα μάτς. Και οι Βραζιλιάνοι δεν είναι μια ομάδα τώρα, λες ότι δεν είναι like in Congo ούτε Κουρασάο. Mm-hmm. Για να πεις ότι η Αργεντινή περάσει εύκολα. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι. 15ο λεπτό, 0-0, με τεράστια ευκαιρία της Σενεγάλης, σε κενή αιστεία στην ουσία.
3: Σε κενή αιστεία και κεφαλιά ψαράκι.
0: Έστει την πάω στο δοκάρι, προς τον Σενεγαλέζους. Το Βέλγιο από ό,τι βλέπω, εντάξει, μπορεί να ξεκίνησε καλά, αλλά πάλι έτσι, μονόπτωνο, ναι. Δεν έχει. Δηλαδή, δεν σου κάνει κάτι, ρε παιδί μου. Πολλές πάσες εκεί γύρω-γύρω. Ό,τι έκανε και στον όμιλο, κάνει και τώρα. Oh. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Νομίζω έχουμε και ένα φίλο ακόμα. Καλησπέρα. Όχι, δεν έχουμε, θα μας ξαναπάρει. Το Viber του σταθμού 69-39-943-943. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης έστειλε μήνυμα, να σας δώσω προγνωστικά για το Μουντιάλ. Πάρτε χαρτί και σημειώστε: Ισπανία, Αυστρία 1-1, Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι, άσο, Κολομβία, Γκάνα 1-1, Πορτογαλία, Κροατία 1-1, Αυστραλία, Αίγυπτος διπλό. Αλλά για τη φάση των 16 βλέπω Καναδάς, Μαρόκο 1-2, Παραγουάη, Γαλλία, άσο. Παραγουάη, Γαλλία, άσο. Μεξικό, Αγγλία 1-1, Βραζιλία, άσο και να πάτε ταμείο. Παναγιώτη, με αυτά να πιάσουμε όλα αυτά που είπες. Όχι ταμείο, πρέπει να πάρουμε τον ΟΠΑΠ να αγοράσουμε. Τον ΟΠΑΠ θα είναι 1 εκατομμύριο απόδοση αυτό. Μακάλιστερ, Ντεπόλ, Έντζο, Φερνάντες, η Αργεντινή, Καζεμίρο, Πακετά, Γκυμαράες, Βραζιλία, διάλεξε κέντρο, Σίμπιλα. Εντάξει τώρα, δεν είναι, ρε παιδιά τώρα. Για αυτοί που λες, δεν είναι κακοί παίχτες, διάλεξε κέντρο.

0: Για πάμε στη γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μιλάρα, γεια σου
0: Μιλάρα. Γεια σου Μιλάρα μου.
1: Καλησπέρα στο Μιχάλη κιόλας.
0: Κάτσε να πω μια είδηση από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Η Τότενα με 115 εκατομμύρια ευρώ παίρνει από Νιούκαστλ το Σάντρο Τονάλι. 115 εκατομμύρια ευρώ.
2: Αυτό.
1: Λοιπόν, καταρχήν πρωτού πω για τα Μοντιάλ και τέτοια, να πω τα θερμά μου συλληπιτήρια στη γυναίκα που δολοφονήθηκε από τα Γκαζάκα.
0: Ναι, είχαμε και αυτό. Είχαμε και αυτό. Θεσσαλονίκη, ναι. Η μητέρα της πολιτικού.
1: Δηλαδή, ό,τι και να είσαι. Αυτά είναι
0: οι αριθμοί
1: για
0: να δεν είναι αντίδραση. Αυτή είναι δολοφονία, ρε φίλε. Δεν είναι αντίδραση. Δεν αντιδρούν για τον πολιτικό.
1: Όποιο κόμμα και να είσαι, κάτι
0: τέτοιο. Ό,τι και να είναι, αυτή είναι δολοφονία τώρα. Δεν τρελαθώ.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή.
0: Τέλος
1: πάντων. Να αναπαύσει την ψυχούρα, πάμε στα δικά μας τώρα.
0: Να πούμε ότι η συλληπιτήρια στην οικογένεια του Βασίλη του Λεβέντη έφυγε από τη ζωή. Ο Βασίλης ο Λεβέντης, και αυτός μια προσωπικότητα, μπήκε στη Βουλή. Okay. Και έφυγε και ο ηθοποιός ο Ταμτάκος. Συλληπιτήρια και στην οικογένεια του Ταμτάκου. Ταμτάκος ήταν το ψευδόνυμο στις ταινίες, εντάξει.
1: Που λέει για τα συμβόλαια.
0: Ναι.
1: Ο Πύλιο δεν μπορεί να πει, αλλά άμα πάει μια εκατομμύρια ο Γιώβης. Μπορεί να πει ο Μπάρκα, θέλω και εγώ.
0: Ο Μπάρκα.
1: Ναι.
0: Ποιο Μπάρκα.
1: Ο Μπάρκα, ποιο
0: είναι τη ΣΑΕΚ. Ωραία, να πει ο Μπάρκα. 5 εκατομμύρια δεν είναι για κλάση. Ο Πινέδα μπορεί να πει. Παιδιά, υπάρχουν. Δεν είναι όλοι οι παίχτε. Όλοι οι παίχτε δεν έχουν για τιμή.
1: Υπάρχουν δύο-τρει όμω που είναι.
0: Ναι, αυτοί οι δύο-τρει παίρνουν λεφτά. Α πούμε, ο Πινέδα και θα πάει κι αυτό. Αν δεν πάνε όλοι. Επειδή πήρε 5 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια ο Αμπραμπάτ, θα πάρει και 5 εκατομμύρια και ο. Πώ το λένε και ο. Πώς το λένε ο Μάρτινς.
1: Ποιος?
0: Ο Μάρτινς λέω, ένα όμως στον Ολυμπιακό. Αν πάρει 5 εκατομμύρια, ας πούμε, ο Αμπραμπάτ, δεν μπορεί να πάρει και ο Μάρτινς 5. Δεν μπορεί να πει ο Μάρτινς γιατί παίρνω εγώ 5. Γιατί εσύ δεν αξίζει 5, ρε φίλε. Ο άλλος αξίζει 5. Τι να κάνουμε τώρα. Το ποδόσφαιρο χρηματιστήριο είναι. Η άλλη μετοχή είναι πιο ακριβή, άλλη πιο φθηνή. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Έτσι
0: είναι και η δουλειά. Δεν μπορεί να πει. Α πούμε, ο Μιχάλης παίρνει 3.000 το μήνα. Εγώ δεν παίρνω 3.000 το μήνα. Τι να πω. Γιατί παίρνει ο Ηλές 3.000, γιατί είναι ο Ηλές. Στο Ατάξη παίρνει 5. Τι να πω εγώ. Στο Ατάξη γιατί παίρνει 5, δεν γίνεται.
1: Εγώ περίμενα την Αγγλία στην Παράσο και όμορφη να μην το πιάσα. Και εγώ και είχα και την Κολομβία. Έπαιρνα 140 ευρώ με την Κολομβία την μεθαύριο. Και μου έδινε 90 ευρώ και τα πήρα εγώ.
0: Καλά έκανε. Καλά έκανε. Παίξε πάλι την Κολομβία με περισσότερα χρήματα.
1: Ναι, με κάτι ναι. Τώρα εδώ περιμένουμε τώρα γκολ ίδιο διάρκεια. Ότι είναι.
0: 20 λεπτό 0-0. Το Βέλγιο δεν βλέπω να κάνει κάτι. Πάλι έτσι μονόχνοτο. Δηλαδή σε κουράζει, ρε παιδί μου. Σε κουράζει το Βέλγιο.
1: Δεν ξέρω και την Βραζιλία δεν έχει παίξει και ότι θα χάσει.
0: Εγώ δεν λέω ότι θα κερδίσει η Βραζιλία, αλλά δεν την έχω και με ένα 30 πόντου. Γιατί με τη λογική του Σάκ του φίλου μου, πρέπει η Αργεντινή να είναι ένα 30 ο Άσος. Δεν θα είναι ένα 30. Είναι μεγάλο μάτσο, αν δεν τρελαθούμε. Εντάξει, έχουν και αυτοί το Βινίσιο, έχουν τον Νεϊμάρ, έχουν και αυτοί παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν διαφορά.
1: Τώρα παίζει την Αργεντινή Βραζιλία στην
0: Ελλάδα. Όχι, στον ημιτελικό, αν συναντηθούν.
1: Ναι. Η Βραζιλία παίζει με το Μαρόκο, λέει.
0: Η Βραζιλία παίζει με την Νορβηγία.
2: Με την Νορβηγία παίζει τώρα.
1: Με την Νορβηγία. Εγώ σου είπα, έχω την Αργεντινή σε τρία παραλίδια. Δηλαδή να πάει τελικό για το Παρίσι με Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία. Αυτά τα τρία έχω παίξει. Επίσης άμα πάει στο τελικό για Αργεντινή ή με την Ισπανία, με την Γαλλία, με την Πορτογαλία, κάποια θα είναι. Δεν πιστεύω να.
0: Εντάξει, εγώ του Πορτογάλου αύριο πάντω δεν του ξεγράφουμε την Κροατία. Είναι και μια ομάδα η Πορτογαλία, μπορεί να μην έχει δείξει κάτι, αλλά έχει και αυτοί οι παίχτες οι οποίοι παίζουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Είναι πεθαράδες.
1: Αυτό που λένε τώρα, ποια Πορτογαλία και τι, ποια Πορτογαλία και ποια Πορτογαλία. Πεθαράδες εκεί δεν έχει. Να, εντάξει. Λοιπόν, για μεταγραφές. Ολυμπιακός και
0: ΑΕΚ
1: δεν βλέπω.
0: Τίποτα ακόμα. Ολυμπιακός έχει κάνει 5 κινήσεις, έχει πάρει 5 παίχτες νομίζω.
1: Όχι
0: τον,
1: πέντε,
0: τον Ισπανό, τον Φορτούνη, τον Γκάρμο, τον Πόποβιτς και τον Στάνιτς. 6 παίχτες. Γιατί και ο Φορτούνης και ο Γκάρμο μεταγραφές είναι.
1: Ποιο είναι το πίσω, ο Στάνιτς.
0: Είναι μια ανάσα τη υπογραφή. Είναι κλεισμένη μεταγραφή. Κάποια έγγραφα περιμένουν ή κάποιε πώ θα γίνει ο διακανονισμό των χρημάτων, κάπω έτσι.
1: Αφού πήγε με την κόρη στην προετοιμασία.
0: Εντάξει, φίλε, ακόμα δεν ανακοινώθηκε.
1: Ναι.
0: Προετοιμασία πήγε, δεν πήγε να παίξει παιχνίδι επίσημο.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Από ό,τι λένε, εγώ τον έχω δει γιατί, ότι βάζει γκολ, γιατί τον έχω δει στα στοιχηματικά που σκοράρει. Καλό παίκτη. Είναι, πώ να σου πω, είναι περίπτωση στυλ Βάργκα. Τέτοιο πράγμα.
1: Α, μακά. Εγώ το μόνο που χάρηκα να δει στο δύο είναι ότι έκοψε από μόνο του πιδάρια ο Γιάννη και του είπε να πάει στην προετοιμασία. Άρα κάτι λέει αυτό, ότι τον πήρε ο Βελτιδίμα και του λέει θα είσαι βασικότατο. Και
0: με βάρισα αυτό. Ναι, θα είναι ότι θα είναι στα πλάνα, δεν θα είναι τρίτη αλλαγή στην ουσία.
1: Μάλλον ότι προβλήθηκε τα ρέμι να φύγει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν θα είναι, θα είναι τρίτη αλλαγή όπως ήταν πριν.
1: Ναι, θα είναι πρώτη, δεύτερη αλλαγή. Και δεν κάναν ο Ελκαμπή, είναι όπως ήταν το τελευταίο στα play-off και τέτοια. Και, και, πρώτη,
0: και στο πρώτη. Αυτό δεν είναι καλό ο Ελκαμπή και στο, και στο Μουντιάλ δεν είναι στα καλά του. Δεν είναι ο Ελκαμπή που ξέρουμε δηλαδή.
1: Ένα χρόνο νομίζω ότι έχει ακόμα ο Ελκαμπή.
0: Ένα χρόνο, ναι. Πώς το λένε, ο Ολυμπιακός, ναι, καλά λέω. Έξι μεταγραφές έχει κάνει, φίλε. Κάρμο, Φορτούνης 2, Στάνης 3, Πόποβης 4, ο Ισπανός Μαφέο λέγεται.
2: Μαφέο, Μαφέο.
0: 5 και ο. Έλα, πες τον, άλλον έναν πήρε.
1: Όχι, 5.
0: Και τον Κάρμο.
1: Ο Πόποβης.
0: Ναι, 5 παίκτες. Η ΑΕΚ που είπε έχει κάνει μια μεταγραφή των Ουκρανών. Εντάξει, η ΑΕΚ δεν ήθελε. Η ΑΕΚ αν δεν φύγει παίκτης. Το λέω για κάποιου αξίδες φίλου. Αν δεν φύγει παίκτη από την ΑΕΚ σε μεταγραφή, τώρα δηλαδή, αν δεν φύγει κανένα, η ΑΕΚ θέλει ακόμα δύο τρεις παίκτες και είναι έτοιμη. Είναι η περσινή ομάδα έτοιμη.
1: Ναι, ναι, τι να φύγει δηλαδή, ποιο να φύγει.
0: Λέω ρε παιδί μου, αν έχει κάποια πρόταση ο Πινέδα, ξέρω εγώ, ο Γιώβιτς. Ναι, αν δεν φύγουν παίκτες δηλαδή και μείνει η ΑΕΚ όπως είναι, θέλει ακόμα δύο τρεις προσθήκες, είναι κομπλέ.
1: Τρεις προσθήκες, δηλαδή ένα χαφ θέλει.
0: Ναι, πήρε τον Ουκρανό, θα πάρει ένα στόπερ ακόμα. Ένα μπακ. Ένα, αυτό λέει, δύο τρεις παίκτες και θα είναι έτοιμοι.
1: Είναι έτοιμοι, ναι.
0: Αν δεν φύγουν παίκτες.
1: Δεν θα πει, πώς θα φύγουν.
0: Λέω ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Πινέδα ακόμα, Πινέδα στο Μεξικό ακόμα παίζει. Πήγε να βάλει γκολ χθες.
1: Λένε ότι για τους άλλους παίκτες, ότι ο Ηλίας και κάτι άλλο που.
0: Ναι, εντάξει, για να φύγουν πρέπει να φέρουν και προτάσεις τώρα. Αυτοί. Άλλο δοκάρι, γκολ. Γκολ. Δοκάρι ήταν άδικο για τη Σενεγάλη τώρα να μην βάλει γκολ. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον μέχρι τώρα εδώ. Βέλγιο πάλι δεν βλέπετε. Εντάξει, Χριστάρα μου. Να είσαι καλά. Τώρα μην μου ζητάς, κύριε Σολίνα, από το σκόρ, πού το ξέρω. Όλοι οι ίδιο χρώμα έχουν για να το πει εκεί πέρα. Λοιπόν, ωραίο γκολ πάντως ήταν. Έκανε, μάλλον ωραίο γκολ. Πολύ ωραία κεφαλιά. Πήγε μπάρο στο δοκάρι, δεύτερο δοκάρι και στην επαναφορά.
2: Ο σκόρερ λέγεται Χαβίμ Διαρά.
0: Ο Διαρά. Εκεί στην Σενεγάλη πολλοί Διαρά υπάρχουν. Διαρά, Καμαρά. Πολύ τέτοιοι.
2: Ο οποίο αγωνίζεται σε Σάντερλαντ, να το πω. Χαφ. 22 χρονών.
0: Ωραία, και κοίτα, δες, γίνεται πολύ ωραία σέντα τώρα. Κάτσε να δούμε αν υπάρχει κάτι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Καθαρή φάση μέχρι τώρα. Τίποτα. Μια χαρά. Κάνει κεφαλιά, πάει στο δοκάρι και επαναφορά βάζει τον γκολ. 0-1.
2: 0-1.
0: Κόντρα στα προγνωστικά που ήθελαν το Βέλγιο προγνωστικά. Οριακά φαβόρη το Βέλγιο ήταν. Δεν ήταν το απόλυτο φαβόρη. Τώρα θα αναγκαστεί να παίξει λίγο ποδόσφαιρο, φίλε. Αν δεν ξέρω κατά πόσο οι Σενεγαλέζοι που είναι και σφαίρα μπροστά δεν βάλουν και άλλο γκολ.
2: Ακριβώς.
0: Ο Ταμτάκος που τον γνωρίσαμε όλοι από τις ταινίες λέγεται
2: Μιχάλης Μόσιος.
0: Μιχάλης Μόσιος έφυγε από τη ζωή και αυτός, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. 26 λεπτά μετά τις 11 να πούμε άλλη μια φορά το διαγωνισμό μας. Δύο διαγωνισμούς για τους φίλους και τις φίλες. Δώρο ταξίδι στην Αμοργό πρώτα. Τρεις ημέρες, δύο για να εκτελέσει το πολυτελές Αιγιαλής Hotel and Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό με πολλές υπηρεσίες για πάρτι σας. Πισίνα, χαμά, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα, σάουνα που κάνει ο Σοηλές. Για απόλυτη χαλάρωση με θέατρο Αιγαίο. Συμμετοχή στο Viper του σταθμού 6939-943-943. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Αμοργός. Το δεύτερο δωράκι είναι για το ψαρονέφρι, 4 άτομα, τραπεζάκι στο ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Διαδικασία ακριβώς η ίδια. Πληρώσει θα γίνουν 10 του μήνα, άρα έχετε περιθώριο μέχρι 9 Ιουλίου να στείλετε μήνυμα ή για Μοργό ή για ψαρονέφρι. Και 10 του μήνα το πρωί θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά «Η Ελλάδα σήμερα». Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Θυμίζω μας βλέπετε και στο tvelada.gr. Από σήμερα ξεκινήσαμε 1η Ιουλίου. Βλέπετε τις εκπομπές όλες. tvelada.gr. Τώρα μας βλέπετε και το Σοηλέ,
2: ναι, που
0: χαιρετά τον κόσμο. Μπράβο κύριε Μιχαλάκη. Σας χαιρετάμε τώρα. Γεια σας παιδιά. Έχουμε και το δωράκι μας για το μπιστρό, μια ποικιλία για δύο άτομα κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες. Επιλέγετε ποια μέρα θέλετε να πάτε. Όποια μέρα θέλετε μπορείτε να πάτε στο μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Και εδώ μηνυματάκι στο Viper με τη λέξη μπιστρό. Για τον Άλλη το είπαμε νωρίτερα, μας το έστειλε μήνυμα ο Μάνος Σταραμόπουλος, πρώτος. Πολλά τα λεφτά ρε φίλε. Πολλά. Αυτό το είπε βέβαια ο Ρωμάνου, άρα να το λέει ο Ρωμάνου τελείωσε η ιστορία.
2: Εντάξει,
0: τα πετυχαίνει όλα. 115 εκατομμύρια ευρώ φίλε. Τότε να. Μια ομάδα πέρυσι παραλίγο να πέσει. Και έβγαλε τα ταμεία της.
2: Σώθηκε στο παραπέντε.
0: Ναι, και τα ταμεία έβγαλε 115 εκατομμύρια ευρώ φίλε. Πολύ χρήμα στην Αγγλία παίζει.
2: Τη στιγμή που τον άλλο συζητιόταν και για Manchester United, να καλύψει το κενό του Κασεμίρο που χρειάζεται.
0: Τελικά πήγε στην Τότεναμ. Προτείνεσαι να πάει εκεί πάνω να παίξει τη Champions League.
3: Intermittent Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα!
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231 042 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
7: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231 042 459. WhatsApp 698 342 0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
8: Viper για μηνύματα 6939 943 943. Το Βέλγιο τίποτα, φίλε, παρόλο που χάνει τίποτα, το
9: τίποτα,
8: αξιοσημείωτο δηλαδή. Τώρα ακόμα έχει πολύ δρόμο, για να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι.
9: Κάνει να μας δεν τελειώσει το 32.
8: Ναι, σωστό και αυτό.

0: Να δούμε στατιστικά λιγάκι για τους φίλους που τα πέσουν αυτά. Τα στατιστικά: 0 κόρνερ για το Βέλγιο, 1 κόρνερ για την Σενεγάλη. 5 σουτ, τα 2 στο τέρμα για τη Σενεγάλη. 2 σουτ, 1 στο τέρμα, μια απέκρουση δηλαδή το τέρμα. Πάνω του πήγε μπάλα, αν τη μετράνε σαν σουτ στο τέρμα. Κατοχή είναι 65-35 για τη Σενεγάλη, φίλε. Το Βέλγιο, φίλε, πάντα απογοητεύει, ρε φίλε.
1: Ναι, δηλαδή, από μετά το 18 και ύστερα.
0: Ναι, έχει φουρνιές, ναι, δηλαδή παιχτών πολύ καλών, αλλά δεν έχει φτιάξει ποτέ μια ομάδα, ρε φίλε. Και στον Όμιλο είδες παιχνίδια τα οποία, εντάξει, στο τελευταίο μάτς πήρε εύκολα και βγήκε στην πρώτη θέση. Δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο το Βέλγιο, ούτε στους ομίλους.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Μια πάμε, γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, αδερφέ.
0: Ναι.
2: Πριν δύο ημέρες ενόχλουσα, είπες μου ότι σε κάνω πολλές φορές τηλέφωνο.
0: Ναι, όχι πολλές φορές.
2: Σε κάνω να σε ρετώ, αδερφέ, εσύ 15 χρόνια που σε ακούω.
0: Ναι, εντάξει.
2: Είσαι βασιλιάς. Θέλω να σου πω μόνο την Χάρη μου. Θέλω να συνεχίσει ο Χάρη Κέιν σε την Παραγουάη.
0: Ναι.
2: Όπως το 2004 που έβαλα την Ελλάδα να πάει στο ημιτελικό και μάλωσα με 100 φίλους, ελπίζω να βρίσκω και την Παραγουάη και το Χάρη Κέιν, το Χάρη Πότερ, αδερφέ.
0: Ναι, ναι, καλά πάει ο Χάρη Κέιν, πάει καλά και η Παραγουάη πάει καλά.
2: Αδερφέ, από μένα σε ρετήσματα, είσαι βασιλιάς.
0: Να είσαι καλά.
2: 15 χρόνια και σου καλύτερα, αδερφέ. Εσύ 15 χρόνια που σε ακούω.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Ευχαριστώ.
2: Και σου καλύτερα, αδερφέ.
0: Να είσαι καλά.
2: Άρα τώρα, και σου καλύτερα. Τώρα το Μουντιάλ έπηγα τσέγω με το Χάρη Κέιν που είπες ότι έχει μόνο δύο γκολ.
0: Δεν υπάρχει δύο γκολ. Δεν είπα ότι έχει δύο γκολ. Είπαμε ότι έχει τρία.
2: Αδερφέ, να είσαι καλά, είσαι βασιλιάς για μένα. Και σου καλύτερα, αδερφέ.
0: Για χαρά, μια χαρά, καλή. Ο Χάρη Κέιν τώρα έχει με τα δύο που έβαλε σήμερα, έχει πέντε.
1: Πέντε, έχει.
0: Πέντε γκολ. Έξι μπροστά είναι ο Εμπαπέ και ο Μέση.
1: Ακριβώς.
0: Και πέντε και

0: Χάλαντ. Και συνεχίζουν όλοι.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ο Χάλαντ και ο Μπαπέ έχουν αγώνα περισσότερο. Η Αργεντινή παίζει την Δευτέρα. Όχι.
1: Η Αργεντινή παίζει ξημερώμα Παρασκευή.
0: Παρασκευή ξημερώματα, ναι. Been hurt, I get the fear. I'll earn your trust year after year. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε καλησπέρες από τα όμορφα Χανιά. Γεια σου φίλε Μανώλη. Η φίλη μας η Ελένη, καλησπέρα τρελόπαιδα. Ελένη από τον Πειραιά, σας βλέπω και σας ακούω όλοι. Μια χαρά σας ακούω. Δώσε ένα γεια στη φίλη μας την Ελένη, κύριε Σοϊλέ. Δεν σου λέω να δώσει φυλάκι.
1: Μπαγκού
0: γυναίκα σου και να φας και παντόφλες. Είσαι μεγάλη φίλη, αυτή που κάνει ευκαιρίες.
1: Ναι.
0: Όχι τον Βέλγιο. Και μετά παίζει το Σενεγάλ, ποιον διασταυρώνεται μετά, ξέρουμε.
1: Η Σενεγάλ θα σου πω ευθύς αμέσως. Περίμενε, δώσουμε μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι.
1: Είπα Βοσνία.
0: Είμαι Βοσνία.
1: Ναι, ναι. Εκεί διασταυρώνεται. Ο νικητής του Είπα Βοσνία θα παίξει με τον νικητή του Βέλγιο Σενεγάλη.
0: Υπάρχει, το έχεις δει μια φωτογραφία στο Μεξικό με το χθεσινό παιχνίδι, το έχεις μια φωτογραφία από την κερκίδα.
1: Δεν βοήθησα με.
0: Που είναι, αυτό έχει γίνει viral, δεν ξέρω, αποκλείεται να το έχεις δει. Λοιπόν, είναι ένας κύριος με τη γυναίκα του, Μεξικάνος, κάθεται πίσω, μαζί με τη γυναίκα του, δίπλα-δίπλα, και μπροστά είναι μια κυρία η οποία είναι πανέμορφη, έχει ένα μπουζάκι το οποίο φαίνει τον μπούστο λίγο πιο πολύ, φαίνεται. Και ο κύριος χαζεύει. Έχει πάει το κεφάλι μπροστά και κοιτάει. Τον παίρνει χαμπάρι γυναίκα και του ρίχνει μια χαστούκα. Ήταν όλη δικιά του, κύριε Σοϊλέ. Φαντάσου μετά σπίτι τι θα έγινε. Για να γίνει στο γήπεδο σφαλιάρα, φαντάσου μετά σπίτι τι θα έγινε. 37 λεπτά. 0-1 παραμένει το Βέλγιο Σενεγάλη, με τη Σενεγάλη να είναι καλύτερη, να έχει πιο πολλές φάσεις προς την εστία του Βελγίου. Το Βέλγιο τίποτα ακόμα δεν έχει πάρει, δεν έχει κάνει κάτι, έτσι να πεις ότι πιέζει, κάνει κάτι. Λοιπόν, είπαμε βράδυ Τετάρτης, εμείς θα είμαστε παρεούλα και μέχρι τις 3 το ξημέρωμα, δηλαδή θα ξημερώνει άλλη μέρα. Ο μοναδικός που κάνει εκπομπές δύο μέρες σε ρί είμαι, φίλε. Ξεκινάω Τετάρτη και τελειώνω Πέμπτη.
1: Έτσι.
0: Κύριε Σοϊλέ, θα τα βλέπεις. Ο φίλος μας ο Φώτης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Γεια σου Φωτάρα μου. Στο φίλο μας το Γιάννη από το Βεσνάδικο στην Παιανία. Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα Μπίλαρε.
1: Καλησπέρα.
0: Παιανία εκεί στο Βεσνάδικο. Η βενζίνη έχει πέσει λιγάκι τώρα. Έχει πάει στο 1,83 που ήταν 2,02. Έχει πέσει λίγο τώρα. Όχι ότι έχει πέσει πολύ, 1,83 δεν είναι λίγο. Ο φίλος ο Βαγγέλης, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μιλάω, θέλω Βέλγιο τουλάχιστον να μην χάσει ένα χ διπλή ευκαιρία. Το έχω παίξει και over 4,5 corner το Βέλγιο. 4,5 corner over, δεν έχει βάλει κανένα corner το Βέλγιο βέβαια. Αυτά μπορούν να μπουν σε ένα λεπτό, να γίνουν τρία κόρνερ τώρα. Από ένα κόρνερ να γίνει κι άλλο, να γίνει κι άλλο. Το θέμα είναι να βάλει ένα γκολ για το φίλο που θέλει ένα χ διπλή ευκαιρία. Λοιπόν, τα άλλα ματσάκια έχουμε Union Concepcion New Blense. Είναι 0-1 στο 80, είναι για το κύπελο Χιλής. Και Ουαλία Γερμανία 0-3 στο 83, στο 81 μάλλον. Είναι για Under 19 το ματς αυτό.

0: Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω ένα πίνακα. Ο Λιονέλ Μέση σε 29 παιχνίδια έχει βάλει 18 γκολ. Μιλάμε για το Μουντιάλ. Mm-hmm. 19 γκολ σε 29 μάτς. Ο Εμπαπέ σε 18 μάτς έχει βάλει 18 γκολ. Τεράστιο επίτευγμα. Ο Κλόζ έχει βάλει σε 24 παιχνίδια 16 γκολ. Ο οποίος δεν παίζει πια. Ο Ρονάλντο 19 μάτς 15 γκολ. Ο Μίλλερ, και αυτός δεν παίζει, 13 μάτς, και αυτός πήγε πολύ καλά. Σε 13 μάτς έχει βάλει 14 γκολ ο Μίλλερ. Ο Φοντάν έχει βάλει σε 6 παιχνίδια 13 γκολ. Πολλά γκολ σε μόνο 6 παιχνίδια. Και ο Χάρι Κέιν που έβαλε 2 σήμερα, σε 15 μάτς έχει βάλει 13 γκολ. Και αυτός σπουδαίος. Και, και ο Μπέλιγχαμ το έκανε το εγκόμιο, το έπαιξε πριν λίγες μέρες, ότι είναι ο καλύτερος παίκτης.
1: Καλύτερος παίκτης που έχουμε συνεργαστεί. Ναι, ναι. Λογικό.
0: Ο Πελέ σε 14 μάτς 12 γκολ. Ο Κλίσμα σε 17 μάτς 11 γκολ. Και αυτοί είναι οι top scorers των Μουντιάλ.

0: Μα κάνω το καλύτερο ρεκόρ ο Φοντέν, γιατί τα έχει πετύχει
1: σε ένα μουντιάλ,
0: σε ένα μουντιάλ 5. Όχι 5, 6, 7. Σωστό και αυτό. Σωστό. Που λέει ο φίλος μας ο Μάνος Σταραμόπουλος.

0: Πλησιάζουμε στο τέλος του ημιχρόνου. Είμαστε 42. 3 λεπτά ακόμα στις καθυστερήσεις. Παραμένει το 0-1.
1: Κάρτο σε σταμάτω ο Ρωμέλου Λουκάκου.
0: Φίλε, τίποτα ρε φίλε. Δεν έχουν κάνει μια φάση τίποτα, να πεις ότι χάνουν ένα 0. Βέλγοι έχουν μια ομάδα με παίκτες οι οποίοι παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα. Νομίζω μόνο ένας παίζει στην Μπρίζ. Όλοι οι άλλοι παίζουν εκτός Βελγίου. Φίλε, μπα κάνει μια φάση τώρα. Εντάξει, είναι τραγικό, είναι τραγικό το Βέλγιο. Απ' την άλλη, Σενεγάλη, μια χαρά. Παίχτες τρεχαντήρια, έχουν κάνει τις ευκαιρίες, έχουν και ένα δοκάρι, έχουν και ένα γκολ. Τι άλλο να κάνουν.

0: μια ψιλοκαλή, μια ψιλοευκαιρία. Εδώ δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο. Κόντρα ριμπάλα, πήγε εύκολα στο τερματοφύλακα της Σενεγάλης. Παραμένει το 0-1.
1: Δύο παίχτες παίζουν στην Μπριζ.
0: Να, δύο παίχτες στην Μπριζ.
1: Ο Μέχελε και ο Βανάκεν.
0: Οι υπόλοιποι είναι εκτός Βελγίου.
1: Οι υπόλοιποι εκτός Βελγίου. Τώρα από την αποστολή. Α, είναι και ο Σέις που είναι στον πάγκο. Αυτός παίζει επίσης στην Μπριζ.
0: Εντάξει, παίζουν και στην Μπριζ. Δεν παίζουν τώρα στην Μπέβερεν.
1: Όλοι οι άλλοι εκτός Βελγίου.
0: Παίζουν και σε μεγάλη ομάδα του Βελγίου. Δεν παίζουν, ας πούμε, στη Σταρλερουά να πει ότι. Okay, παίζουν σε μεγάλη ομάδα που έχουν παίξει Champions League αυτοί όλοι.
1: Και οι μόνοι που δεν έχουν ομάδα, είναι ο Τόμας Μενιέ και ο Άξελ Βίτσελ.
0: Τι είναι αυτοί. Ο Βίτσελ είναι αυτό με την Αφάνα.
1: Με την Αφάνα, ναι.
0: Στον πάγκο είναι αυτό.
1: Ναι, είναι στον πάγκο.
0: Αυτό δεν παίζει πουθενά, δεν έχει ομάδα.
1: Μπορεί τώρα να λύσει το συμβόλαιό του.
0: Κάτσε, δηλαδή δεν παίζει και δεν έχει ομάδα και παίζει, παίζει στην εθνική.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Μου θυμίζει Έλληνες προπονητές.
1: Νομίζω αγωνιζόταν στη Τζιρόνα πριν. Την προηγούμενη σεζόν.
0: Α, λέω, γιατί θυμάμαι τώρα που κάποιους Έλληνες που παίζανε στην εθνική και δεν παίζανε στον, δεν είχαν ομάδα.
1: Ναι.
0: Μιλάμε, μην ξεχνάμε, η Σενεγάλη είναι κάτοχος του Κόπα Αφρικα. Δεν είναι τυχαία ομάδα. Δεν είπα ότι είναι τυχαία ομάδα, αλλά στον όμιλο δεν έδειξε τίποτα σπουδαίο όμως. Και αν δεν έβαζε 5 γκολ στο Ιράκ, δεν θα πέρναγε.
1: Ακριβώς.
0: Με τα γκολ πέρασε. Φοβερή απόκριση με το φυλακά. Σούτ από τον παίκτη του Βελγίου.
1: Ο Μέχελε.
0: Ο Μέχελε, αυτό που έλεγες πριν.
1: Αυτός ο Μέχελε είναι.
0: Και έκανε μια φοβερή απόκριση με το φυλακά σε ένα σούτ έξω από την περιοχή. Πήγαινε στο γάμα η μπάλα. Φοβερή απόκριση.
1: Δεν ήταν ο Μέχελε, συγγνώμη, ήταν ο Ντεκάιπερ.
0: Ντεκάιπερ. Φοβερή απόκριση, πρώτο κόρδερ. Για το Βέλγιο, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, 0-1 παραμένει το Βέλγιο Σενεγάλη. Ο Μαφέας του Κογκό είναι πολύ καλός, φίλε. Ήταν πολύ καλός και σήμερα.
1: Άστανε,
0: φάγε δύο γκολ, οκ. Ήταν πολύ καλός. Έπιασε δύο τρία του Κέιν και ένα του Μπέλιχαμ. Λοιπόν, τίποτα το κόρνερ. 5 λεπτά καθυστερήσεις έχουμε στο παιχνιδάκι. 15 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα, που θα μας αποχαιρετήσει ο Μιχάλης Οηλές. Αλλά πρώτα θα πει και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, το τελευταίο της ημέρας.
1: Και άμα θέλετε να με ακούσετε αύριο, 8 με 10 θα κάνω θέση του Δημήτρη Στρατάκη.
0: Ο οποίος λείπει ο Θέμης και κάνει.
1: Έχει πάει για τσιγάρα.
0: Ο Θέμης?
1: Μάλλον.
0: Μα έφυγε και είχε αγγίσει μια εβδομάδα, όπως λέμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 8 με 10 αύριο, λοιπόν, Μιχάλης Οηλές. Και tvela.gr για τα κορίτσια.
1: Για να με βλέπετε και εκεί.
0: Ναι. Να φάει γραβάτα. Να βάλουμε και αυτό, να βάλουμε εδώ από κάτω, πώς το λένε, γράμματα που να λέει ο Σοηλές δίνεται σπίτι του, ας πούμε. Ή ο Σοηλές τον δίνει ο Ασλάνης. Θα λάβες, πρέπει να γίνει και αυτό. Οπτικά, τάδε.
1: Δώσε ιδέες στον κύριο Δήμο.
0: Ναι, αυτό δεν κατάλαβα.
1: Αν μας ακούει ο κύριος Δήμος.
0: Και να χορηγεί μεγάλη οίκη ρούχων. Το Σοηλές δίνει αυτός. Τον Στρατάκη τον δίνει ο Αρμάνι. Τον Στρατάκη.
1: Έτσι.
0: Θαλάβες, κάπως έτσι. Μαλλιά επιρρυπείται ο Φέδωνας.
1: Το κομμωτήριο εδώ δίπλα.
0: Ή εδώ κομμωτήριο, ναι.
1: Ναι.
0: Και ο Κατσάτσος δίνεται μόνος του. Κάπως έτσι. Δεν θέλει παρέα. Σας οποίος έχει ραντεβού αύριο ο Κατσάτσος το πρωί. Έχει ραντεβού ο Κατσάτσος αύριο.
1: Εκλεκτό ραντεβού.
0: Ε?
1: Εκλεκτό ραντεβού.
0: Ναι, ναι, Κατσάτσος αύριο. Παιδιά, για τις πληρώσεις μπαίνετε όλοι και για την Αμοργό που έχετε στείλει αρκετοί φίλοι μηνυματάκια, ένα πολύ ωραίο ταξιδάκι σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, το πεντάστερο ξενοδοχείο του Αμοργού, το μοναδικό. Για το ψαρονέφι που έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό και για την ποικιλία στον μπιστρό, και εδώ είναι ωραίο δωράκι. Είπαμε μηνυματάκια στο Viber του σταθμού, όνομα επώνυμο 6, και εκεί που θέλετε 39, να πάτε.
1: 6939-943-943.
0: Φίλε, αυτή εκεί η μπάλα, ναι. Δίπλα, δίπλα, μια μεγάλη μπαλιά και πάλι πίσω.
1: Ναι. Μου θυμίζει Ολυμπιακό Πέτρο Μαρτίνς αυτό το Βέλγιο.
0: Ναι, λες, με βλέπεις την ομάδα και λες ότι πώς θα βάλει γκολ, ρε παιδί μου, αφού η μπάλα δεν την πάει μέσα. Γύρω, γύρω, γύρω, γύρω, μια μεγάλη τσέντρα, έξω η μπάλα. Βέβαια έχουν και πολύ καλή πίεση
1: οι Αφρικανοί. Πιέζουν πάρα πολύ.
0: Ναι, είναι πολύ καλοί. Δηλαδή σε ό,τι παίζουν τακτικά είναι πάρα πολύ καλοί. Δεν αφήνουν καθόλου χώρους για να περάσουν οι Βέλγοι την μπάλα. Και είναι και μπροστά σφαίρα, ε. Γιατί οι Βέλγοι τώρα έχουν βγει το μυαλό του στην άμυνα. Σου λέει τώρα μου φύγει κανένα ένα Γαλέζο, α, πιάσ' τον τώρα. Mm-hmm. Και ένα 0-2, τέλο το γλυκό. Δεν γυρνάει μετά με αυτό το Βέλγιο. Ένα φάουλ σε καλό σημείο για το. Είδες τι απόκριση έκανε χθες ο θεματοφύλακας του στο φάουλ το τελευταίο λεπτό. Χθες ήταν προχθές.
1: Δεν μίσαμε με το παιχνίδι.
0: Α, θυμηθώ το παιχνίδι όμως, φίλε. Το φάουλ που έκανε. Ναι, το ήμασταν μαζί.
1: Μπορεί και να ήμασταν.
0: Το τελευταίο λεπτό τη Γκάνα ήταν. Γκανέζος, όχι Γκανέζος. Ναι, Καναδάς δεν έπαιζε, Καναδάς δεν έπαιζε, Καναδάς δεν έπαιζε.
1: Καναδάς του Νοτιοαφρική.
0: Ναι, Νοτιοαφρική που έκανε στο τελευταίο λεπτό, ρε φίλε.
1: Ναι. Μαζί είμαστε. Ναι.
0: Τι απόκουσε κανένα αυτό στον Όφηλε. Ναι. Είναι από τις καλύτερες που έχουν γίνει στο Μουντιάλ από ό,τι διάβαζα. Για να δούμε τώρα, λογικά θα είναι η τελευταία φάση του παιχνιδιού, του ημιχρόνου. Είναι ένα καλό, σκαλό. Εντάξει, δεν είναι πολύ κοντά, αλλά είναι καλή. Μια καλή σέντρα ή ένα καλό σουτ έξω από την περιοχή, το φάουλ για τους Βέλγους. Για να δούμε αν καταφέρουν να κάνουν κάτι. Ή θα πάνε στο ημίχρονο με 0-1. Ο De Bruyne είναι στην πάνω στην μπάλα.
1: Είναι ο De Kuyper και ο De Bruyne.
0: Ναι. Για να δούμε. Να δούμε την εκτέλεση και μετά.
1: De Kuyper το ανέλαβε.
0: Εντάξει. Καλά κρασιά.
1: Σε σώματα βρήκε. Σε κεφάλια.
0: Ναι. Λογικά θα το σφυρίξει περίπου 10 δευτερόλεπτα, 15. Φτάσαμε στο. Δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι το Βέλγιο. Θα πάει στα αποδυτήρια. Πίσω στο σκόρ με 0-1 με γκολ του Διαλό, ε. Διαλό.
1: Όχι,
0: όχι Διαλό, πώς τον είπες.
1: Αγάπη, θα σου πω γιατί δεν θα θυμάμαι. Διαρά.
0: Διαρά. Εντάξει, κάναμε το λα λάθος.
1: Ο Λίγοντας. Ναι. Στο Λίγοντα.
0: Ναι. Πέταμε στο Λίγοντα. Τίποτα. Λοιπόν, πάμε για ημίχρονο. Ημίχρονο λοιπόν, θα το σφυρίξει τώρα, νομίζω να καθίσει άλλο. Πέρασαν τα 5 λεπτά. Λοιπόν, ημίχρονο Βέλγιο Σενεγάλη 0-1. Χαμπίμπ Διαρά. Χαμπίμπ,
1: Διαρά.
0: Κύριος μας ο Κλάους. Πέστε μήνυμα για Αμοργό, Ψαρονέφη και Μπιστό. Όλα, για όλα τα στείλε. Παίζει σάντε να πέπα.
1: Το έχω, το έχουμε, ναι, το είπαμε νωρίτερα.
0: Νωρίτερα.
1: Ναι.
0: 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Καλημέρα στον πύρο μας. Καλησπέρα πρώτα τώρα. Σε λίγο να πούμε καλημέρα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Παντελή που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα, στο φίλο μας τον Χριστόφορο που έστειλε μηνυματάκι από τον Πειραιά και στο φίλο μας τον Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από την Αίγινα, φίλε Μιχάλη Σοηλέ, μας περιμένει να φάμε φιστίκια Αιγίνης. Είπαμε tvelada.gr, βλέπετε τις εκπομπές όλες και live, μας ακούτε δηλαδή και μας βλέπετε, τώρα είμαστε στον αέρα κανονικά. Το Βέλγιο για τους φίλους που έχουν παίξει έτσι κάποια στατιστικά να πούμε. Βέλγιο έχει κερδίσει 2 κόρνερ, ένα κόρνερ έχει Σενεγάλη. 7-3 τα σουτ, τα 3 στην εστία για τη Σενεγάλη, 2 στην εστία για το Βέλγιο και 5 σουτ γενικότερα. Κατοχή. Έχει πάρει κατοχή τώρα το Βέλγιο, αλλά όχι πολύ μεγάλη κατοχή. 51-49 τελειώνει το ημίχρονο. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στο. Και μην κάνουμε ένα διάλειμμα.
1: Πάμε.
0: Διάλειμμα και εμείς. Να φτιάξει το δελτίο και ο Μιχάλης Ωήλε να πει το τελευταίο αθλητικό δελτίο της ημέρας εδώ στον σταθμό. Εμείς επανερχόμαστε. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα. Θα ξημερώνει 5η. Ο μήνας θα έχει 2
1: Ιουλίου.
0: Ιουλίου, κύριε Μιχάλη Σοηλέ. Πάμε.
1: Πάμε.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν.
5: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία.
2: Τηλέφωνα. Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας. Παπασιωπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμπελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιό.
4: Έχω δει τα πιο πολλά μάστα, έχω δει όχι όλα, τα περισσότερα μάστα έχω δει. Νομίζω ότι η Γαλλία είναι ένα βήμα πιο μπροστά από όλους.
5: Γαλλία, Έχει καλά εξτρέμ.
4: Έχει γενικά μια φοβερή ομάδα.
5: Γενικά.
4: Έχει φοβερή ομάδα.
5: Για να δούμε, γιατί τώρα.
4: Ακόμα έχει δρόμο, βέβαια. Μπορεί να μάτσει να μην μπαίνει μπάλα μέσα, να φάσει ένα γκολ και να αποκλειστεί. Αλλά αυτό που έχει δείξει η Γαλλία μέχρι τώρα είναι μια ομάδα η οποία είναι.
5: Πόσα παιχνίδια τώρα είναι ακόμη για να πάνε.
4: Έχει ακόμα. Να πάμε τώρα γίνεται στου 16, να πάμε στου 8 και έχουμε ακόμα δρόμο.
5: Ακόμα δρόμο.
4: Έχουμε
5: δηλαδή
4: ακόμα.
5: Μετά από ένα μήνα θα τελειώσει.
4: Όχι ένα μήνα.
5: Νωρίτερα.
4: Ναι, νωρίτερα. Νομίζω γύρω στις 13 Ιουλίου πρέπει να τελειώνει, 15 κάπου εκεί.
5: Εγώ τα βλέπω όλα. Έχω και τον κύριο Γιώργο. Από το Λονδίνο ή από τη Νέα Υόρκη.
4: Τώρα είναι στη Νέα Υόρκη.
5: Που μιλάμε ξεχωριστά και μαθαίνω από εκείνο πολλά πράγματα. Αλλά σας ακούω κιόλας. Ιδίως όταν έχετε τον κύριο Γιώργο εκεί είναι απόλαυση.
4: Ναι, ναι.
5: Να
4: είστε
5: καλά.
4: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
5: Μια χαρά.
4: Λοιπόν, ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μηνυματάκι από το κέντρο φύλακας. Γεια σου, φίλε Αποστόλη. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλό μήνα. Δεν τα είπαμε χτες. Λέει ο φίλος ο Γιάννης, έστειλε μήνυμα από το Χολαργό. Καλησπέρα. Στο φίλο μας τον Μανώλη που έστειλε μήνυμα από τα Πετράλωνα και στη φίλη μας την Δήμητρα που έστειλε μηνυματάκι με τις καλημέρες σε όλη την παρέα. Είπαμε, παιδιά, μας βλέπετε και live. Τώρα βέβαια βλέπετε μόνο εμένα. Ο κύριος Μιχάλης Οηλές αναχώρησε για ξεκούραση. Μπορείτε να μπείτε στο tvelada.gr να βλέπετε όλες τις εκπομπές, να ακούτε και να βλέπετε τις εκπομπές στην οθόνη του κινητού σας ή του tablet μέσω ίντερνετ. Μιλάμε tvelada.gr. Λίγο, σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο Βέλγιο Σενεγάλη, 0-1 είναι από το πρώτο ημίχρονο. Αλλαγές σε βλέπω το Βέλγιο. Λουκάκου μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι. You know.

Ο φίλος μας ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Ο φίλος ο Αντώνης, καλημέρα Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Και στο φίλο τον Σταμάτη που μας έστειλε μήνυμα από το δροσερό και ζεστό Χαϊδάρι. Γεια σου φίλε Σταμάτη. Ο φίλος ο Σάκης λέει Μπίλαρε την Νορβηγία θα την περάσει εύκολα η Βραζιλία. Δεν είναι τίποτα εύκολο παιδιά. Τώρα φτάσαμε στα νοκάουτ παιχνίδια. Όλες οι ομάδες έχουν δυνατότητες. Δεν θα είναι εύκολο μας και για τη Βραζιλία, αλλά θα είναι εύκολο μας και για την Νορβηγία. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με μια καλή ψηλοευκαιρία για τη Σενεγάλη που μπήκε πάλι δυνατά.

0: Για τον φίλο που ρωτάει για τον Τσιπά, δεν τα κατάφερε. Είχε απέναντί του έναν μύθο για το τένις, τον ο Τζόκοβιτς κέρδισε. Ο Τζόκοβιτς εύκολα το παιχνίδι για το Wimbledon, μιλάμε 0-3 με 3-6 στα σετ, 4-6 και 2-6 εύκολα. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε τον Τσιτσιπά. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Όχι, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Έπεσε η γραμμούλα του. Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα, μπιλάκια από εμένα. Παύλος από το Παλαιό Φάληρο. Και πάμε τώρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αδερφέ, και ξανά.
0: Δεν γίνεται όμως, φίλε μου, μια φορά που να παίρνεις τηλέφωνο. Μία, όχι παραπάνω.
1: Αδερφέ.
0: Τι αδερφέ και αδερφέ, παίρνεις τηλέφωνο.
1: Δώσ' μου 30 δευτερόλεπτα.
0: Πάμε, άντε.
1: Να
0: πάμε.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Πάμε, άντε.
1: Αδερφέ, εσύ 10 χρόνια που σε ακούω. Είναι εμπειρία στην εκπομπή. Ήθελα να σου πω ότι είσαι βασιλιάς.
0: Μου το είπες πριν αυτό. Βασιλιάς, δεν έχω στέμα. Μου το είπες πριν για τον βασιλιά.
1: Θέλω μόνο την Παραγκουάη και το Χάρι Κέιν να κερδίσει.
0: Φίλε μου, μη λέμε τα ίδια τώρα. Μου τα είπες και πριν αυτά. Δεν πήρες πριν τηλέφωνο και μου τα είπες. Παραγκουάη και Χάρι Κέιν να κερδίσει.
1: Ακούμε.
0: Ναι, ακούω.
1: Να με καταλαβαίνει.
0: Με καταλαβαίνω, αλλά μου λες τα ίδια όμως.
1: Αδερφέ, ναι. Όχι, άλλο πράγμα θα ήθελα να σου πω.
0: Για πάμε.
1: Την ώρα που κλείνω την τηλεόραση και σε ακούω εσένα, ναι, στο ράδιο,
0: ναι,
1: σημαίνει ότι είναι σεβασμό για σένα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εν τσακάρω τα μάτια μου, στην τηλεόραση. Τάσου σε ακούω σε εσένα στο ράδιο.
0: Και καλά κάνεις.
1: Καλά κάνω, ξέρω ότι καλά κάνω. Είσαι βασιλιάς, αδερφέ.
0: Εντάξει, φιλαράκο μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Για χαρά, για χαρά. Και... για χαρά. Λοιπόν, βασιλιάς, για βασιλιάδες, μας είπε το στέμα. To... για βασίλισσα. Ο φίλος ο Στέφανος μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα σε όλη την τρελοπαρέα και καλό μήνα. Δεν τα είπαμε χτες. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, καλημέρα. Κώστας από το Περιστέρι. Βάλαμε για το μπιστρό που είναι και δίπλα μου. Να πάω με τη γυναίκα. Σε έβαλα, φιλαράκο μου. Είπαμε το μπιστρό. Δίνει μια παρεούλα, δύο άτομα. Μια ποικιλία κρεατικών. Special ποικιλία και δύο μπύρες παγωμένες. Μεγάλες κρύσταλλο. Η κλήρωση εδώ θα γίνει την Παρασκευή, το λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής. Και ο φίλος η Φίλιπ θα κερδίσει. Μπορεί να πάει όποια μέρα θέλει μέσα στην εβδομάδα. Όποια μέρα θέλει. Ο Σάκης λέει Ντεμπελέ, Μπαπέ, Ντουέ, Ολίσε, Μπαρκολά. Αυτή η πεντάδα δεν υπάρχει. Τα γατάκια μπροστά είναι, τα γαλάκια μπροστά είναι φωτιά. Γενικά είναι μια πολύ καλή ομάδα και πίσω είναι καλή ομάδα. Αλλά και μπροστά, όπως λες, είναι αυτή η πεντάδα η οποία είναι φαρμακερή. Μη σε πετύχουν στη μέρα τους. Όπως πετύχανε τη Σουηδία χτες και δεν ήξεραν πού να φυλαχτούν οι Σουηδοί, που και αυτή δεν είναι μια κακή ομάδα. Έχουν παίχτες οι οποίοι παίζουν και αυτοί σε μεγάλα πρωταθλήματα, αλλά πέσανε στη βραδιά που οι Γάλλοι κάνανε ό,τι ήθελαν, τουλάχιστον μάλλον μετά το 20 λεπτό. Έκαναν στο γήπεδο ό,τι ήθελαν οι Γάλλοι. Μπορούσαν να βάλουν και 4 και 5 και 6 γκολ. Σταμάτησαν στα 3. Η Σενεγάλη χάνει κι άλλη πολύ μεγάλη ευκαιρία, η οποία έχει μπει πολύ γερά και στο δεύτερο ημίχρονο. Το Βέλγιο αγρόν αγόραζε, που λέμε. Ένα καλό σουτ από το σημείο του πέναλτι, βέβαια δεν πήγε κοντά στο τέρμα η μπάλα, πέρασε out από τον Διαρά και πάλι. Παραμένει το 0-1 Βέλγιο με την Σενεγάλη. Το οποίο ο Βέλγιο είναι συνέχεια, μάλλον το Σενεγάλη είναι συνέχεια με την κατοχή της μπάλας. Το Βέλγιο δεν δείχνει κάτι ούτε στο δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε. Φεύγει τώρα μόνος του Σενεγαλέζος, 2-0 Πάπαλα το Βέλγιο. Μάλλον θα πάει σπίτι. Διαρά πάλι τον γκολ, 0-2 αν δεν κάνω λάθος. Ο Διαρά έβαλε το δεύτερο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ, μια βαθιά παλιά από το κέντρο του γηπέδου. Δεν γίνει offside, πέρασε μπροστά. Κοντρόλαρε, στόπαρε, σούταρε, γκολ. 0-2, οι Βέλγοι στο γήπεδο. Στην κερκίδα απογοητευμένη, οι Σενεγαλέζοι στα ουράνια. Πάει και το Βέλγιο.

0: εντάξει, την γνωρίσουν ακόμα βέβαια, να πούμε ότι πάει το Βέρι, αλλά έτσι πως φαίνεται το παιχνίδι, πιο εύκολα θα βάλει και άλλο γκολ η Σενεγάλη παρά θα δεχθεί γκολ από αυτό το Βέλγιο. Πολύ ωραίο γκολ στο πάρισμα, κατέβασε την μπάλα, δεν υπάρχει κάτι, με το στήθος την έβαλε μπροστά και με μια βολίδα που λέμε στα δίχτυα του Κουρτουά. 0-2. Καλημέρα Βασίλεια, εκάρα μόνο ο φίλος μου Νικόλας από το Καματερό, από το φούρνο που τώρα μπλέξαμε τις ώρες, δεν μπορεί να βάλει και κάρβουνο τέτοια ώρα, έτσι Νικολάκη μου, εκάρα μου, καλή δουλίτσα. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ λέω είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Εσύ είσαι ο άρχοντας, ο άλλος βασιλιάς ή άρχοντας, οκ. Okay.
1: Και εγώ είμαι ο Δωμάς Μπαϊτσβάι Ντεμέλο.
0: Σε κατάλαβα τη φωνή.
1: Μάγκα Βασίλη, είσαι μάγκας. Ναι. Άκου τι μου είπε ο Στρατάρχης.
0: Ο Στρατάρχης είναι στο στρατό. Ο Στρατάκης είναι άλλος.
1: Ναι. Μου λέει Διονύση, άκου. Του λέω, κοίτα να δεις. Πρώτος είσαι εσύ και δεύτερος είναι ο Βασίλης ο Γερασίλης.
0: Έτσι, κατάλαβες.
1: Άκου. Μου λέει, όχι, με έβαλε στη θέση μου. Μου λέει, Διονύση μου λέει, ο Βασίλης ο κερασί μου είναι πρώτος, μετά είμαι εγώ. Μπράβο Στρατάκη, γι' αυτό είναι καλό παιδί. Ναι. Με έβαλε σε σειρά, ναι. Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω μια χαρά.
1: Είσαι μάγκας και θα πεθάνω.
0: Πάμε παρακάτω ρε παιδιά, μου λέτε τώρα μάγκας, βασιλιάς, πάμε παρακάτω, αφήστε τα αυτά.
1: Όχι, ναι. Δηλαδή το λέμε από καλοσύνη.
0: Εντάξει, παιδί μου, το είπαμε μία, το είπαμε δύο, μάγκας, άρχοντας, βασιλιάς. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Τώρα άκουσα που έλεγες για τη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ, εντάξει, είναι λίγο μπέρδεμα με. Η Γαλλία, ξέρεις, άμα δεν γίνει ένα παιχνίδι και κάνει τσαφ, μπορεί να πουλήσει όπως η Γερμανία και τέτοια. Που πίστευα εγώ στη Γερμανία και τέτοια.
0: Ναι, αλλά οι Γερμανοί δεν έδειξαν κάτι όμως, οι Γάλλοι έχουν δείξει πράγματα. Οι Γερμανοί δεν έχουν δείξει τίποτα.
1: Ναι, δείχνουν κάτι, αλλά λέω μήπως.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, μπάλα είναι. Αλλά αυτό που βλέπουμε από τη Γαλλία είναι ένα παιχνίδι, ένα ποδόσφαιρο φοβερό. Ναι, μας αρέσει η Γαλλία, παίζει μπαλάρα. Να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, εμένα Βασίλη μου αρέσει η Βραζιλία.
0: Εντάξει, με την Ιαπωνία ήταν καλή.
1: Ναι.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Εκεί έδειξε ότι μπορεί μέσα στα παιχνίδια να ανέβει κι άλλο. Έτσι πιστεύω. Έτσι όπως την είδα, ναι, τα παιδιά ξέρω εγώ προσπαθούν.
0: Άλλο που
1: δεν τους βγαίνει κιόλας συνέχεια, εντάξει, επειδή είναι Βραζιλιάνοι θα τους βγαίνει συνέχεια. Ναι. Και Νόργοι, έχω πάθει πλάκα με την Νόργοια.
0: Νορβηγία.
1: Ναι, έχω τρελαθεί. Αυτά τα παιδιά το πιστεύουν, ρε παιδιά. Γι' αυτό έλεγα μια ζωή και έλεγα πρέπει να το πιστεύει ο ποδοσφαιριστής και όλο το συγκρότημα, το σύνολο. Αν δεν το πιστεύεις, τι πάνε να παίξεις, ρε παιδί μου, μπάλα, έστω και στην Αλάνα, στο Περιστέρι που λέμε, κατάλαβες.
0: Ναι,
1: θέλει να το πιστεύεις.
0: Εντάξει, όλοι το πιστεύουν, αλλά δεν υπάρχουν και καλύτερες ομάδες από αυτούς που το πιστεύουν.
1: Ναι.
0: Δεν παίζει κανένα μπάλα που δεν το πιστεύει. Όλοι παίζουν μπάλα για να κερδίσουν. Δεν είναι εύκολο να κερδίσουν όλοι.
1: Σε τεχνική υπάρχουν καλύτερες ομάδες, ναι. Άντε μου να μην σε κουράζω να.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
1: Άκου. Θέλω χαιρετίσματα στην Ελένη.
0: Ναι.
1: Στο Επιτάλιο και στο Θύμιο μου το Γυράκο. Και σε όλους Κύπριους. Να είσαι καλά και ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
0: Να είσαι καλά κι εσύ.
1: Για χαρά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο φίλος εδώ, ο Γιώργος Φραγκφούρτη, μπιλάρα καλημέρα, σε βλέπω πεντακάθαρα, αλλά χωρίς ήχο, ρε φίλε, γιατί? Παιδιά, θα το κοιτάξω τώρα, δεν ξέρω αν είναι και άλλοι φίλοι. Ο Παναγιώτης πριν μου στείλε μήνυμα το ίδιο, δεν ακούγεται τον ήχο, στο tvelada.gr. Δεν ξέρω αν είναι και άλλοι φίλοι που βλέπουν μόνο και δεν ακούνε τη φωνή. Βουβός. Βουβό ραδιόφωνο, αν δεν με ακούτε, θα το πω στο Δήμο Τζαπαλιάρη να το κοιτάξει. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο θεματάκι. Για στείλτε μήνυμα να μου πείτε και οι υπόλοιποι όσοι βλέπετε και στην οθόνη σας, στη vielada.gr. Πέστε μου αν έχει ήχο ή όχι, για να το ενημερώσω το Δήμο να μας το φτιάξει το σύστημα. Αν είστε παιδιά, εσείς οι δύο μόνο, Γιώργο και Παναγιώτη, κάτι άλλο έχει το δικό σας σύστημα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Λευτέρη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Ο φίλος ο Αντώνης από την Νίκαια. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Καλημέρα Μπιλάρα. Τα χάσαμε, παίζαμε ένα χ διπλή ευκαιρία σε Bet Builder το Βέλγιο, αλλά δεν βλέπω να γυρνάει. Παιδιά, το παιχνίδι πως πάει έτσι, πιθανό να βάλει και άλλο γκολ η Σενεγάλη παρά να δεχτεί γκολ. Το Βέλγιο δεν υπάρχει πουθενά, δεν μπορεί να περάσει σέντρα που λέμε. Απογοήτευση για το Βέλγιο. Ο Δημήτρης λέει ούτε εμένα βγάζει ήχο, Βασίλη, λέει ο Δημήτρης. Για και για τώρα, Δημήτρη μου, τώρα βγάζει, αλλιώς θα ενημερώσουμε το Δήμο, να το φτιάξουμε το σύστημα. Μας ακούτε, μα βλέπετε μόνο.

Ο Γιάννης, ο φίλος μας Βασίλης, δεν ξέρω γιατί, μα δεν στεναχωριέμαι καθόλου όταν αποκλείονται οι βαρύδουπες εθνικές ομάδες του ποδοσφαίρου από χώρες όχι ποδοσφαιρικά ισχυρές. Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάποια στιγμή πριν σήμερα ήθελα να αποκλειστεί και η Αγγλία. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Γιάννης από το Βόλο. Γεια σου, φίλε Γιάννη. Μια καλημέρα και στα φιλαράκια μας από την Κύπρο. Εκεί μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104. Και ο φίλος ο Γιώργος λέει από Φρακφούρτη, μπιλάρα, κάτι δεν έγινε, παραμένει να είναι χωρίς ήχο. Για να το κοιτάξουμε, ήταν πρώτη μέρα σήμερα. Κάποια θεματάκια μπορεί να υπάρχουν. Η εικόνα πάντως είναι πεντακάθαρη από ό,τι λένε οι φίλοι. Θα κοιτάξουμε και το θέμα του ήχου. Θα το ενημερώσω αύριο τα παιδιά, να το φτιάξουμε και αυτό. Τώρα βάλετε ήχο από το ραδιόφωνο και εικόνα από το ίντερνετ.

Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα για την Αμοργό και το Ψαρονέφρι. Φίλε Σπύρο, μπήκε. Να πούμε άλλη μια φορά τα δωράκια που έχουμε για όλους τους φίλους και τις φίλες. Πρώτα ξεκινάμε με το ταξίδι στην Αμοργό. 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel and Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές ανέσεις, πολλές υπηρεσίες όπως πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο και γιόγκα. Ο φίλος ή η φίλη που θα κερδίσει μπορεί να τα κάνει όλα και εκεί και απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Το δεύτερο δωράκι μας είναι 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Συμμετοχές δηλώνεται μέχρι 9 Ιουλίου γράφοντας όνομα, επώνυμο Αμοργός ή Ψαρονέφρι ή και τα δύο αν θέλετε στο 69 39 943 943. Η κλήρωση θα γίνει 10 του μήνα το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά «Η Ελλάδα σήμερα». Ο Γρηγόρης έστειλε μήνυμα για το Ψαρονέφρι και τον Μπιστρό και την Αμοργό. Όλα μαζί. 3-1. Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 12. Καμία αλλαγή. Παραμένει το 0-2. Βέλγιο με την Σενεγάλη. Απογοήτευση για το Βέλγιο, παιδιά. Βλέπω και πολλά μηνύματα που έχουν παίξει Βέλγιο. Και εγώ πίστευα το Βέλγιο θα περάσει στη Σενεγάλη, αλλά... Που να ήξερα ότι θα υπάρχει αυτό το χάλι.

αλλαγές στο Βέλγιο, βάζει, βγάζει, αλλά τίποτα δεν αλλάζει. Το ίδιο πράγμα. Το δεύτερο γκολ το έβαλε ο Σαρ, όχι ο Διαρά. Ο Σαρ το έβαλε το δεύτερο γκολ για τη Σενεγάλη. Θυμίζουμε νωρίτερα το παιχνίδι της Αγγλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έγινε 2-1 με ανατροπή ημίχρονο διπλό, με γκολ του Σιπενγκά, του Μπράιαν Σιπενγκά στο 7ο λεπτό. Προηγήθηκε η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Άντεξε μέχρι το 75, εκεί που ήρθε ο Χάρι Κέιν να ισοφαρίσει, και στο 86, 10 λεπτά αργότερα, να κάνει το τελικό. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό 2-1, πρόκριση για τους Άγγλους. Θα παίξουν τώρα ένα σπουδαίο μάτς με το Μεξικό, που χθες το πρωί ξημερώματα κέρδισε σχετικά εύκολα 2-0 το Εκουαδόρο.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μην φύγει κανείς, πάντα συντονισμένοι 943.gr. Ο Δημήτρης λέει εντάξει, είναι και πρωταθλητές Αφρικής οι Σενεγαλές. Ναι, σωστό και αυτό, δεν είναι αυτό που λες φίλε λάθος, αλλά περίμενα το Βέλγιο λίγο καλύτερο τέλος πάντων. Αλλά τι καλύτερο, αφού τα παιχνίδια του ομίλου που είδαμε ήταν χάλια και στα παιχνίδια αυτά. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό μήνα. Σαν σήμερα πριν 22 χρόνια τέτοια ώρα πανηγυρίζαμε στην Ομόνοια για την πρόκληση της εθνικής μας ομάδας στον τελικό του Euro. 22 χρόνια πέρασαν, περνάνε τα χρόνια παιδιά, περνάνε τα χρόνια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τη μία. Πάντα συντονισμένοι 943.gr και tvelada.gr. Βασίλη, ζήσουμε μια απορία, λέει ο φίλος μου ο Τόλης. Δύο η Γαλλία έχει, όχι τρία, δύο η Γαλλία είπαμε, δύο Μουντιάλ. Το Ριβάλντο και το Τζιοβάνι πώς τους πληρώνει, πώς τους πλήρωνε. Τι εννοείς πώς τους πλήρωνε? Παιδιά, ήταν και άλλες εποχές τότε, ήταν πριν πολλά χρόνια. Βασίλη, σε μια απορία, το Ουτράκι ο Παναθηναϊκός θα πάρει πιο γρήγορα πρωτάθλημα, λέει ο φίλος, γιατί ο κύριος Βαρδογιάννης πήρε το Λουτράκι, την προσφυγική ομάδα από το Λουτράκι. Τσακώνονται και οι Βέλγοι μεταξύ τους. Ναι, παιδιά, τσακώνονται μεταξύ τους οι Βέλγοι. Απογοήτευση. Ο Τέλεμαν με τον Τροσάρντ, ναι, είχαν μια έτσι ένα τσακωμό. Είμαστε στο 73, μπήκαμε τώρα. Παραμένει το 0-2 Βέλγιο Σενεγάλη, πολύ κοντά στη μεγάλη πρόκριση η ομάδα από την Αφρική, η Σενεγαλέζη.

Το άλλο παιχνίδι ξεκινάει στις 3, φίλε Δημήτρη. Αν έχεις όρεξη για ξενύχτη, αν είσαι στη δουλειά και μπορείς να ξενυχθείς, στις 3 η ώρα Αμερική με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, με απόλυτο φαβορί τους Αμερικάνους. Η απόδοση έχει πέσει στο

στο 1.38 έχει πέσει η απόδοση για την Αμερική, το χ στο 4.85, το διπλό στο 8.20 και αύριο την Πέμπτη έχουμε τα ματσάκια. Στις 10 η ώρα Ισπανία-Αυστρία και στις 2 Πορτογαλία με την Κροατία. Ωραίο ματς αυτό, Πορτογάλοι με τους Κροάτες.

Είπαμε για τον Άλτο, είπαμε και νωρίτερα. Μας ενημέρωσε νωρίς γρήγορα ο κύριος Μάνος Ταραμόπουλος. Τον Άλτο πήγε στην Τότεναμ, μεταγραφή 115 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ. Από την Νιούκαστλ, τεράστιο νούμερο. Ο Τζίτζι μου στείλε μήνυμα, μου λέει αύριο θα έρθω. Τώρα το αύριο του Τζίτζι, από την Κυριακή, αύριο και αύριο μας λέει. Έχουμε φτάσει στα μέσα της εβδομάδας και ακόμα το αύριο είμαστε, κύριε Τζίτζι. Πάνε οι περιγραφές, πάνε τα γκολ. Τα χάσαμε όλα, speaker.

Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα, εκεί από το φούρνο στην Γλυφάδα που έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα στη φίλη μας την Γεωργία που έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό.

Μια καλή ευκαιρία για το Βέλγιο να σου δεξά την περιοχή. Περνάει λίγο έξω από τα δοκάρια του τροματοφύλακα της Σενεγάλης και άλλη αλλαγή για το Βέλγιο. Παραμένει το 0-1. Μπήκαμε στο 78-02. Συγγνώμη, παραμένει το 0-2 με ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και ένα γκολ στο δεύτερο. Αρχές των ημιχρόνων βάλανε γκολ οι Σενεγαλέζοι. Το 0-1 στο 24ο λεπτό με τον Διαρά και το 0-2 στο 51 με τον Σάρα.

Φίλε Παναθηναϊκός, τώρα που με ρωτάς, βλέπω το πρόγραμμα ότι Σάββατο παίζει 4/7 παίζει με τον Άγιαξ, ένα πολύ πιο δυνατό φιλικό από ότι με τη Χέρμον Σπορ που είναι χαμηλή δυναμικότητα. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα 4-0, με τον Άγιαξ ήταν πιο έτσι, πιο δύσκολο μάτς και πιθανόν να παίξουν πολλοί παίκτες που προορίζονται για βασική στον Παναθηναϊκό. Σάββατο μετά έχουμε 11/7, ο Παναθηναϊκός γυρνάει στην Ελλάδα και θα παίξει φιλικό με την Grasshopper στο γήπεδο της Λεωφόρου. Και Τετάρτη πρόβα Τζενεράλε, 15/7, 7 η ώρα πρόβα Τζενεράλε με την Rapid Viennis. Ο Δημήτρης λέει Nottingham Forest πήρε μάλλον τον Αυστριακό Γκλάσνερ, πρώην προπονητή της Crystal Palace. Καλή κίνηση, αλλά αυτός δεν είναι προπονητής που θα ανέχεται τις συμπεριφορές του Μαρινάκη, ο φίλος ο Δημήτρης.

Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από την Δραπετσόνα. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Νεκτάριος ο φίλος μας από την Αίγινα, εκεί που κάνει τα μπάνια του. Καλοκαιράκι τώρα, μια χαρά είσαι στην Αίγινα, φιλαράκο. Όπως πολύ καλά είναι και ο φίλος μας ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από την Ρόδο.

12.30 Ρόδος, εκεί μας ακούτε, Prime Radio 103,7. Στη Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6. Στην Έτωλα, Καρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9. Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,6. Στο νομό Ηλίας, Πύργο, Σαμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο 98,6. Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6. Βιωτία και Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3. Και βέβαια στην Αττική, Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια 94,3. Καλημέρα φίλε Μπιλ, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό μήνα, ο κύριος Στρατάκης πότε κάνει εκπομπή? Αυτά τα κύριε μου αρέσουνε. Κάνει εκπομπές τώρα μεσημεράκι, έχει αναλάβει το μεσημεριανό γιατί λείπει ο Θέμης Παλιούρας, είναι σαδιούλα ο φιλαράκος μας, και έχει αναλάβει το δύο ώρα αυτό ο Δημήτρης Στρατάκης μέχρι την Παρασκευή. Από Δευτέρα επανέρχεται πάλι στο βραδινό 8 με 10.

Μια ειδησούλα που βλέπω για τον Ηρακλή, βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Μικέλε Ντε Ασισίλιο με τη μορφή δανεισμού από την Κατάνια, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Μιλάμε για τον Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, είναι κοντά στην απόκτηση του Μικέλε Ασισίλιο από την Κατάνια, δανεικός.

Άλλη μια ευκαιρία για το Βέλγιο που τώρα στα τελευταία λεπτά κάτι πάει να κάνει, να μειώσει το σκορ, να έχει κάποιες πιθανότητες να πάει το μάτς στην παράταση, αλλά τελικά δεν έβαλε κάποιο γκολ. Μια ευκαιρία, μια κεφαλιά, πέρασε και αυτή out.

και ένα θεματάκι για τον Χάλαντ. Ο Έρλινγκ Χάλαντ σκόραρε στα 13 συνεχόμενα παιχνίδια του για την Νορβηγία. 25 γκολ σε 13 αγώνες. Και αυτός είναι, εντάξει, φοβερός παίκτης. Τώρα τον έχουμε δει τον Χάλαντ. Τεράστιος παίκτης. Με τη Σλοβενία βάλε γκολ, με το Καζακστάν έβαλε 3. Με τη Μολδαβία 1, με το Ισραήλ 1, με την Ιταλία 1, με την Εστονία 1, με την Μολδαβία 5, με το Ισραήλ 3, με την Εστονία 2, με την Ιταλία 2, με το Ιράκ 2, με τη Σενεγάλη 2 και με το Μαχτήρα Φαντοστού 1 γκολ. Τεράστια επιτυχία για τον ποδοσφαιριστή από την Νορβηγία. Έχει βάλει, παιδιά, 25 γκολ σε 13 αγώνες και έχει σκοράρει στα 13 συνεχόμενα παιχνίδια.

Μπήκαμε στο 86 του παιχνιδιού. Βέλγιο Σενεγάλη παραμένει το 0-2. Που κάτι πάει να κάνει το Βέλγιο. Προσπαθεί εκεί να μειώσει το σκορ. Μήπως καταφέρει κάτι. Το μειώνει τώρα μόλις τώρα. Γίνεται ο Βεράκη 1-2 με τον Λουκάκου. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ο Λουκάκου έβαλε τον γκολ. 1-2 και ακόμα θέλει 5 λεπτά. Μαζί με τις καθυστερήσεις και ένα δεκάλεπτο. Άρα έχει χρόνο το Βέλγιο να καταφέρει τουλάχιστον να ισοφαρίσει και να πάει το μάτς στην παράταση. Για να δούμε. Το μάτς αποκτά ενδιαφέρον. Εκεί που ήταν μονότονο το 0-2 πήγαινε για εύκολη νίκη η Σενεγάλη. Τώρα το πράγμα, οι Σενεγαλέζοι τώρα πρέπει να προσέξουν πολύ, να μην την πατήσουν. Λοιπόν, 1-2 στο 85, ναι, με γκολ του Λουκάκου. Ένα ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή. Σε ένα γύρισμα, την μπάλα στα δίχτυα. 1-2. Ωραίο γκολ είναι του Λουκάκου. Και πάμε τώρα να δούμε αίμα και άμμος τα τελευταία 10 λεπτά περίπου. Μαζί με τις καθυστερήσεις και ένα δεκάλεπτο. Για να δούμε. Έχει ακόμα δύναμη στο Βέλγιο να κάνει την ανατροπή. Να πάρει την... κάτσε να δούμε γιατί... Όχι, γκολ, δεν υπάρχει. Φώνασαν οι Σενεγαλέζοι για βάρ. Τελικά ο διαιτητής πήρε το μήνυμα από τον βαρίστα. Του είπε ότι είναι γκολ, δεν υπάρχει κάτι. 1-2.

Οι Σενεγαλές τώρα θα κοιτάξουν λίγο παραπάνω την αμυνά τους. Για αμυνά τους που βγήκαν πάλι μπροστά. Ευκαιρία για τη Σενεγάλη, όμως η μπάλα πήγε πολύ έξω. Λογικά οι Σενεγαλές τώρα θα γυρίσουν λίγο προς τα πίσω να κρατήσουν το 1-2 που είναι σκορ πρόκρισης. Για να δούμε όμως τι μπορεί να γίνει και το Βέλγιο θα δώσει τα πάντα. Τελευταία λεπτά είναι.

Φίλε που με ρωτάς για το στοίχημα, αν τα over-under παίζουν ρόλο και στην παράταση, όχι. Over-under και σημεία είναι στο κανονική διάρκεια. Δεν υπάρχει παράταση και τα υπόλοιπα. Παιδιά, 2-2, ισοφαρίζει το παιδιά το Βέλγιο μέσα σε 3 λεπτά. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Παιδιά, μια ομάδα η οποία δεν υπήρχε πουθενά, τσακωνόντουσαν μεταξύ τους οι παίκτες, κατάφερε και έκανε το 2-2 στο 88. Έκανε λάθος, βέβαια, λάθος έξοδο ο τερματοφύλακας της Σενεγάλης. Δεν το μπορούν να τα πιστέψουν οι οπαδοί της. 2-2 μέσα σε 3 λεπτά και από την άλλη πλευρά πανηγύρια για τους Βέλγους. Εκεί που ήταν το μάτς φαινόταν τελειωμένο. Αυτά έχει μπάλα, παιδιά. Μέσα σε 2 λεπτά μπορούν να γίνουν τα πάντα. Θα ξαναδούμε τη φάση, αν υπάρχει κάτι. Όχι, μια χαρά είναι φάση, δεν υπάρχει τίποτα, out of sight. Κακή έξοδος του τερματοφύλακα. Δεν βγήκε καν την μπάλα. Την βρήκε ο Βέλγος με το κεφάλι. Θα σας πω σε λίγο το σκόρερ και έκανε το 2-2 για ακόμα θέλει 2 λεπτά. Συν καθυστερήσεις, πάμε για παράταση. Από ό,τι φαίνεται. Τερματοφύλακας αλλού για αλλού. Αέρα βρήκε. Μου λέγαμε ότι για το στοίχημα, παιδιά, μετράνε το τελικό αποτέλεσμα στην κανονική διάρκεια. Ούτε το σημείο, δηλαδή, αν έχει παίξει άσος και έρθει 1-1 και στην παράταση γίνει 2-0, δεν μετράει το 2-0. Μετράει η ισοπαλία της κανονικής διάρκειας. Το ίδιο ισχύει και για τα over-under. Ούτως ή άλλως υπάρχουν και ειδικά στοιχήματα που λένε νίκη στην παράταση, ας πούμε. Φίλε που ρώτησες, μόνο στην κανονική διάρκεια τα over-under και τα υπόλοιπα και τα σημεία.

γκολ για το Βέγιο 89. Ο Γιούρι Τίλεμανς έκανε το 2-2. Στο 86 είχε μειώσει ο Λουκάκου. Μέσα σε 3 λεπτά λοιπόν το Βέλγιο εκεί που δεν μπορούσε να αλλάξει μια πάσα έβαλε 2 γκολ. 2-2. Απογοήτευση για τους Σενεγαλέζους που ακόμα θέλει τώρα. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις. Να σας πω πόσα λεπτά θα δείξει ο διαιτητής. Λογικά θα έχει 6-7 λεπτά καθυστέρηση σίγουρα. Ακόμα δεν μας έχουν δείξει πόσα λεπτά έχει.

Λοιπόν, 7 λεπτά καθυστερήσεις. Να δούμε αν θα μείνει το 2-2 και θα πάμε στην παράταση. Αυτοκτονία για τους Σενεγαλέζους, προηγήθηκαν 2-0 μέχρι το 83 και έφαγαν 2, μέχρι το 86 μάλλον, και έφαγαν 2 γκολ σε 3 λεπτά από τον Λουκάκου και από τον Τίλεμανς.

Έξοδος Μεσολογγίου, ναι, έξοδος, έκανε έξοδο του Μεσολογγίου ο τερματοφύλακας. Βγήκε δηλαδή σε μια σέντρα που ήταν εύκολη υπόθεση για τερματοφύλακα. Βγήκε με το ένα χέρι, έπιασε αέρα. Την μπάρα στο κεφάλι του Τίλεμανς και το 2-2 είναι γεγονός. Και τώρα πάλι φάση για το Βέλγιο, για να δούμε. Παραλίγο να γίνει το 3-2. Αυτά. Κόρνερ για το Βέλγιο. Μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. 2-2 και το Βέλγιο πιέζει για να βάλει τρίτο γκολ. Θα είναι μεγάλη ανατροπή από 2-0 να κερδίσει το Βέλγιο μέσα σε 3. Βέβαια θα ήταν offside αν μετρούσε, αλλά το κόρνερ δεν αλλάζει. Υπάρχει κόρνερ για το Βέλγιο. Σενεγαλέζοι στην κερκίδα βλέπω έχουν κλείσει τα μάτια. Και που τα είχαν ορθάνυχτα, τώρα τα κλείσανε να μην δουν το κόρνερ. Make your ordinary feel new. Turn simple seconds into gold for you. Επιμένει το Βέλγιο. Ο φυλάκας τώρα βγήκε μια χαρά, έπιασε την μπάλα. Έπρεπε να κάνει το ίδιο και πριν, αλλά βγήκε με το ένα χέρι, έπιασε αέρα. Μεσολόγγι που λέμε. Λοιπόν, 4 κόρνερ το Βέλγιο. Ένα κόρνερ παραμένει, ένα κόρνερ έχει μόνο η Σενεγάλη. Η κατοχή έχει πάει για το Βέλγιο τώρα 54-46. 16 σούτ τα 4 στην εστία για το Βέλγιο, 12 σούτ 4 στην εστία για τη Σενεγάλη. Είμαστε 5 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, μπιλάρα απίθανα πράγματα, ναι παιδιά, είπαμε το ποδόσφαιρο, αυτά έχει, μπορεί να γίνουν απίθανα πράγματα, εκεί που η ομάδα, όσοι βλέπετε το παιχνίδι, δεν ήταν καλό το Βέλγιο, καθόλου καλό, μέσα σε 3 λεπτά, κατάφερε σκόραρε 2 φορές, και τώρα η ψυχολογία είναι υπέρ του Βελγίου, λογικό είναι. Εκεί που τσακώνονται μεταξύ τους παίκτες του Βελγίου, τώρα έχουν πάρει ψυχολογία μετά την ισοφάριση. Και ακόμα θέλει 4 λεπτά να τελειώσει το μάτς. Είπαμε 7 λεπτά καθυστερήσεις. Το Βέλγιο επιμένει. Ο Λουκάκου μπροστά. Παραλίγο να γίνει κάτι.

Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Ανδρέας που έστειλε μήνυμα από το Άργος. Γεια σου φίλε Ανδρέα. Είσαι μεγάλη τώρα στην επίθεση. Άρχισα την περιοχή του Βελγίου. Μπάλα γυρνάει προς τα πίσω. Δεν είσαι κάνουν τώρα και οι παίχτες. Λέει κάτι με μεγαλύτερη ζημιά. Να πάμε τουλάχιστον στην παράταση. Μπήκαμε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά 2 από μένα.

Μπιλάρα, τι κάνεις το Σάββατο, είσαι ελεύθερος? Έχει πάρει την κόρη μου και ψάχνω κλόουν. Θα έρθεις? Ναι, θα έρθω. Θα έρθω φίλε μου. Άμα για την κόρη σου, να είναι καλά το παιδάκι. Αλλά έχει βέβαια χάζο μπαμπά, δεν έχει καμιά σημασία. Θα έρθω πάντως, θα έρθω. Άμα για το παιδάκι σου, να κάνω και τον κλόουν. Αν και έχει στο σπίτι του, τον μπαμπά του, τέλος πάντων.

Λοιπόν, ένα καλό σουτ για τη Σενεγάλη. Πέρασε λίγο out την μπάλα στο 96. Ένα λεπτό πριν το τέλος. Καλή ευκαιρία για τη Σενεγάλη. Παραλίγο

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.

γειτονιά για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: όλοι.
1: Σκέψου να μην μου λέει κάνει ό,τι θες εσύ, ε. Δεν σκέψου να φάμε και απόλυτη ελευθερία.
2: Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια έτσι μικρή φαντασία.
3: Εννοείται.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Μέτρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.
4: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli.
3: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
10: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
9: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
10: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
9: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
10: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
9: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
10: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
9: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
10: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
11: Γιάννη,
12: έλα!
11: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
12: Ναι, ναι.
11: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
12: Τα πάντα.
11: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231 036 856.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.